103,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Ακούτε Κόσμος.

0: 6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Yeah, all right, respect.

0: 93,6.
1: Η Αθήνα χορεύει τις Κυριακές. Στις 25 Οκτωβρίου το Eden Sundays επιστρέφει στο Δύο Αθηνών με ένα εκρηκτικό line-up. Δύο κορυφαία ονόματα της dance σκηνής, High, Back to Back με Romy, μαζί τους JJ και Saber Rider. 25 Οκτωβρίου, Eden Sundays με High και Romy. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Thank you all for coming tonight. Drive home safely. And stay dry.

0: Black is Bad.
1: Καλημέρα και από εμάς, Mac the Knife, εδώ από τον Rufus Wainwright για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Είναι Τετάρτη, είναι 14 Οκτωβρίου, είμαστε σχεδόν στα μέσα του μήνα και ναι, σήμερα έχουμε μια πολύ έτσι αλλαγή στην θερμοκρασία, τόσο νωρίς το πρωί, πάντα έτσι συγκρίνουμε τις προηγούμενες μέρες που είχαμε έτσι γύρω στους 18-19 βαθμούς τέτοια ώρα. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στους 12 βαθμούς, θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο. Βρεγμένοι δρόμοι έξω, κάπου ψυχαλίζει κιόλας. Εμείς εδώ θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη. Σπύρος Νικολαίδης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και βέβαια στη διάθεσή σας και το Viber, αφού γράψετε Cosmos Radio και ανοίξει η σελίδα, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, και τα social media και το Facebook και το Instagram και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

δούμε λοιπόν και το καιρό. Κακοκαιρία, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, το βλέπετε νομίζω και εσείς έξω από το παράθυρό σας. Βροχές, καταιγίδες σε όλη την επικράτεια, σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε και χαλαζοπτώσεις. Θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία μέχρι 17, στην Ήπειρο μέχρι 20, στη Θεσσαλία μέχρι 17 βαθμούς και εκεί, και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 20 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη τώρα αναμένονται παροδικές βροχές, αλλά θα έχουμε βελτίωση από το μεσημέρι και μετά. Εκεί η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς. Στην Αττική τώρα αναμένονται και άλλες βροχές, πιθανώς σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, λέει, θα είναι παροδικά έντονα, κυρίως στα βόρεια του νομού, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής. Η θερμοκρασία στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, θα φτάσει μέχρι τους 18 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή εδώ στην Αγία Παρασκευή είναι γύρω στους 12, στο κέντρο είναι στους 13 βαθμούς. Έχει και λίγο αέρα. Είναι η μέρα που θα βγάλετε τη ζακέτα και θα βάλετε το μπουφάν, να σας πω, και τις μπότες οπωσδήποτε. Έχει αρχίσει και αλλάζει ο καιρός και θα παραμείνει έτσι και για τις επόμενες μέρες. Βλέπω, ας πούμε, το Σάββατο η μέγιστη είναι 17 βαθμοί και θα έχει και βροχή. Και αύριο όμως και μεθαύριο δεν δείχνει βροχές, δείχνει πολλά σύννεφα. Η μέγιστη είναι το πολύ μέχρι 20 βαθμούς. Οπότε μέχρι να αλλάξει και η ώρα, νομίζω θα πάρουμε μια ανάσα όταν αλλάξει η ώρα, ιδίως εμείς οι πρωινοί που σηκωνόμαστε τόσο νωρίς το πρωί. Εν τον υπροχόπτωση είχαμε όλο το βράδυ στην Αττική. Έχουμε πλημμυρισμένους δρόμους, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε πάρα πολλά σημεία στην Αττική. Να είστε προσεκτικοί αν οδηγείτε αυτή τη στιγμή. Ιδιαίτερη προσοχή έχουμε στην Εύβοια και στις Ποράδες, όπου τα φαινόμενα είχαν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στην Εύβοια υποχώρησε δρόμος κοντά στα Ψαχνά, στη Χαλκιδική κεντρική δρόμη επίσης μετατράπηκαν σε ποτάμια. Είχαμε και μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Σκιάθου. Γενικά είμαστε σε επιφυλακή, όπως λένε και οι μετεωρολόγοι, προειδοποιούν ότι η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα. Πάμε λίγο στο ημερολόγιο της ημέρας. Ένα τραγούδι, νομίζω δεν το έχω ακούσει ποτέ σε αυτό εδώ το δίωρο, αφού είναι στο ημερολόγιο της ημέρας και το θυμηθήκαμε. Σαν σήμερα 1983, ο Λάιονελ Ρίτσι κυκλοφορεί το δεύτερο σόλο του άλμπουμ, το Can't Slow Down. Από αυτό το άλμπουμ είναι και η μεγαλύτερη επιτυχία του Λάιονελ Ρίτσι, το All Night Long.

Αυτό είναι ο Βαν Μόρισον, νομίζω αναγνωρίζεται και από τη χαρακτηριστική φωνή του, το καμάρι του Belfast, από την καινούργια του δουλειά, τελευταία του μάλλον δουλειά, Remembering Now. Διαβάζω στο ημερολόγιο της ημέρας και δεν ξέρω να γελάσω, να κλάψω. 1976, σαν σήμερα, κάθεται στο Σκαμνί ο Καματερός. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε ακούσει ή το θυμάστε, με το θαυματουργό νερό του Καματερού που υποτίθεται ότι θεράπευε ακόμα και το καρκίνο. Τέλος πάντων, ένας τσαρλατάνος κι αυτός καταδικάστηκε σε 8 μήνες φυλάκιση με αναστολή και χρηματικό πρόστιμο. Θυμήθηκα και την άλλη που είχαμε, την Αγία Αθανασία του Εγάλεο, που έβλεπε οράματα τη Παναγία. Αυτέ τι φορέ και να πήγε στα δικαστήρια, αθώθηκε. Που έλεγε ότι πέθανε και αναστήθηκε. Τι έχει ζήσει αυτή η χώρα, η αλήθεια είναι. Πόπο. Είναι 27 λεπτά μετά τι 6. Πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο με Beatles. Τι άλλο, πάντα χωράνε οι Beatles σε κάθε εκπομπή. Σαν σήμερα το 1968, οι Beatles ολοκληρώνουν την ηχογράφηση του περίφημου White Album, του λευκού album, από αυτό το album, το Sexy Sadie.

0: έχεις πέντε τραγούδια και μία ιστορία να πεις. Ο Κόσμος 93,6 σε προσκαλεί να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Συντονίσου στους 93,6 και γίνε ένας από τους τυχερούς ακροατές που θα ηχογραφήσουν τη δική τους εκπομπή το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη γιορτή του Κόσμου 93,6 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζήσε το ραδιόφωνο από την άλλη πλευρά του μικροφόνου. 25 χρόνια Κόσμος 93,6.
1: Ένα ζώο μόνιμα λυσοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

Διαβάζω στο ημερολόγιο της ημέρας. Έχει πολύ έτσι ενδιαφέρουσες ιστορίες σήμερα, όχι τόσο γενέθλια και επετείους. Διαβάζω ότι σαν σήμερα, το 1969, η αστυνομία του Νιου Τζέρσεϊ εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Φρανκ Σινάτρα, γιατί είχε σχέση, λέγανε, με τη μαφία και ήθελαν να τον ερωτήσουν σχετικά. Στην αρχή ο Σινάτρα δεν θέλησε να πάει να απαντήσει στις ερωτήσεις της Επιτροπής. Τελικά εμφανίστηκε, κατέθεσε το Φεβρουάριο του 70. Οι ερωτήσεις αφορούσαν, όπως είπα και πριν, τις διασυνδέσεις του με γνωστά στελέχη του οργανωμένου εγκλήματος και ένα συγκεκριμένο ταξίδι που είχε κάνει με γιότ και πολλούς από αυτούς το 1969. Αυτός αρνήθηκε βέβαια οποιαδήποτε παράνομη ή αθέμητη σχέση με την μαφία και η Επιτροπή ικανοποιήθηκε από τις απαντήσεις. Ο δικαστής ακύρωσε το ένταλμα σύλληψης και μάλιστα είχε πει ότι ο Σινάτρα δεν έπρεπε να τιμωρηθεί, γιατί και η προηγούμενη του άρνηση να εμφανιστεί να απαντήσει βασιζόταν σε νομικές συμβουλές των δικηγόρων του. Βέβαια, οι φήμες αυτές για τον Σινάτρα και τη μαφία τον συνόδευσαν όλη του τη ζωή. Ο περίφημος φάκελος, και τα μάθαμε αυτά σχετικά αργότερα, όχι τότε που γινόντουσαν, ο περίφημος φάκελος για τον Φρανκ Σινάτρα αποκαλύφθηκε δημόσια το Δεκέμβριο του 1998. Λίγους μήνες μετά το θάνατό του. Ήταν πάνω από 1500 σελίδες αυτός ο φάκελος. Αποκάλυψαν ότι η Ομοσπονδιακή Αστυνομία τον παρακολουθούσε στενά για σχεδόν 40 χρόνια, από τη δεκαετία του 40 μέχρι τη δεκαετία του 80. Αλλά όχι ότι είχαν στοιχεία εναντίον του, ήθελα κυρίως, λέει, να κάνουν μια επίδειξη ισχύως ότι ήταν, ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου, ούτε καν ο διασημότερος τραγουδιστής του κόσμου. Θέλανε αυτή η δημοσιότητα της υπόθεσης να λειτουργήσει ως μήνυμα, λέει, προς τον υπόκοσμο. Δεν ξέρω αν λειτουργήσε τελικά. 36 μετά τις 6, καλημέρα και πάλι. That's life.

τα υπόλοιπα περίεργα που διάβασα στο Σαν Σήμερα. Σαν Σήμερα το 1960, και σημειώστε την ημερομηνία, είναι 1960, είναι πολύ παλιά. Ένας μυστικός, λέει, πομπός μεταδίδει λύσεις στις εξετάσεις φυσικής στους διαγωνιζόμενους του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Είναι μία από τις πιο ευρηματικές, αλλά κυρίως τεχνολογικά προχωρημένες για την εποχή, έτσι, προσπάθειες απάτης σε εξετάσεις. Μέλη ελαίων κυκλώματος, λέει, είχαν στήσει ένα παράνομο μυστικό πομπό σε κοντινή απόσταση από το εξεταστικό κέντρο. Κοίτα τώρα τι σκεφτήκανε. Και μόλις έγιναν γνωστά, λέει, τα θέματα της φυσικής, καθηγητές ή φοιτητές μεγαλύτερων ετών που συμμετείχαν στην κομπίνα αυτή έλυσαν τις ασκήσεις. Πήγαν κάτω, βάλαν το χαρτί μολύβι και συνέχισαν, στη συνέχεια, λέει, άρχισαν να εκπέμπουν τις λύσεις μέσα από ένα ασύρματο απευθείας στους υποψηφίους που βρισκόντουσαν μέσα στην αίθουσα. Δηλαδή, πόσο προχώ για το 1960, οι οποίοι, λέει, αυτοί οι υποψήφοι είχαν πάνω τους κρυμμένους αυτοσχέδιους δέκτες. Βέβαια, εντάξει, οι καθηγητές μέσα στην αίθουσα ήταν μια κινητικότητα, υπήρχαν, λέει, κάποιες παρεμβολές στις συχνότητες, η αστυνομία και οι αρχές του Πανεπιστημίου ετόπισαν τον μπομπό, με αποτέλεσμα το κύκλωμα να εξαρθρωθεί και οι εμπλεκόμενοι διαγωνιζόμενοι να μηδενιστούν. Αλλά θα πρέπει να πάρουν άριστα για την ευρετικότητά τους. Είναι πραγματικά πολύ η χρήση τέτοιας τεχνολογίας το 1960 για να τη γράψεις, ήταν εξαιρετικά σπάνια και πρωτοποριακή. Στα μουσικά τα δικά μας, σαν σήμερα γεννήθηκε. Και, το 1946, έχει φύγει από τη ζωή από το 2022, ο Ντάν Μακάφερτη. Το όνομα δεν σας λέει τίποτα, είμαι σίγουρη. Ο Ντάν Μακάφερτη, λοιπόν, ήταν ο τραγουδιστής των Νάζαρεθ. Είναι αυτή η βραχνή, δυνατή φωνή που ακούτε στο αριστούργημα αυτό, τον Νάζαρεθ, το Love Hurts.

0: over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Είδηση. Είδηση. Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
4: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
5: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
6: Earth Zakynthou και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Earth Zakynthou, ο δικός σας σταθμός.
7: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
8: Της Άννας Καποδίστρια.
7: Διαχρονικά τραγούδια.
9: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
7: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της Έρτζα Κίνθου.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
0: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια παραγωγή της Έρτζα Κίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη 12 με 1 το μεσημέρι.
3: Δίθυρα ακούσματα.
4: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
3: με τη Χαρή Κλιαμενότου
4: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη 12 με 1 το μεσημέρι.
0: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
5: Ο Φιλιτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζάκυνθε.
0: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
6: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
0: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
6: Παραδώσου λοιπόν.
0: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι. Με λογισμό και όνειρο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον δημοσιογράφο, κοινωνιολόγο και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Δήμου Ζακύνθου, Βασίλη Μούτσιο. Με λογισμό και όνειρο. Μια λαογραφική, πολιτιστική και κοινωνική εκπομπή. Κάθε Τρίτη 12 με 1 το μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο είναι η Δέσποινα Συριοπούλου. Συνεχίζεται η κακοκαιρία με καταιγίδες και ανέμους μεταξύ των περιοχών που έχουν δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα, η Εύβοια και η Σκιάθος. Στην Εύβοια ήχησε το 112 λίγο πριν τις 7 το πρωί στην περιοχή πολιτικά, καλώντας τους πολίτες να προσέχουν τις μετακινήσεις τους. Στη Σκιάθο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, γιοταχή παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Αποκαταστάθηκε ωστόσο η ηλεκτροδότηση στο νησί. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθο, Κόπελο, Σκύρο, Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες. Τροποποίηση στα δρομολόγια από τη Ραφίνα. Η κατάσταση επανεκτιμάται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Κλειστές είναι επίσης οι προθμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσας Εδιψού εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1,2 εκατομμύρια δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν από το Πάσχα. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν από σήμερα οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές της χώρας. Διεκδικούν αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας στις 11 το πρωί. Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή. Η Αθήνα επιδιώκει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στα εγκαίνια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Mental Energy και Metals στις νέες καριές Λάρισας. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ποσότητα πετρελαίου που διέρχεται από τα στενά του Ορμούζ είναι πλέον μεγαλύτερη από εκείνη πριν από την έναρξη του πολέμου, αποδίδοντας τη συγκράτηση των τιμών στον αμερικανικό έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Πρόσθεσε ότι η άνοδος των τιμών αποτελεί μικρό τίμημα για την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη απήχε μόλις 2 εβδομάδες από την απόκτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σύντομα σε αποφάσεις για το Ιράν, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει πλέον εξαντλήσει την υπομονή της. Το ενδεχόμενο μιας νέας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν πριν από τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ φέρονται να συζήτησαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιους, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε ανησυχίες για ενδείξεις ανασυγκρότησης του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Ο Λευκός Οίκος πάντως επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος στη σκιά δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητες της πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε, είπε χαρακτηριστικά. Η ίδια, σε ανάρτησή της, χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν την μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ένα νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγεται τη μετεγκατάσταση. Δύο γυναίκες έπεσαν θύματα απάτη στο ψυχικό όταν επιτίδιοι προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τον κίνδυνο διακοπής της ηλεκτροδότησης. Στη μία πρώτη περίπτωση μάλιστα οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο έως 10 μποφόρ, μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou.
3: 95,2 και 93,2 στα FM.
4: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα.
5: Είπες και τι δεν είπες.
4: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίδου.

0: Ακούτε μουσικές επιλογές από την Άννα Καποδίστρια.
1: Στην άμμο φύγαμε, νύχτωσε, ήρθε το κύμα, χάθηκαν. Διακτηνιστήκαμε κάπου στο μέλλον, δώσαμε όλες τις μάχες του κόσμου.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει 8 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό και απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Ποράδων, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Σάμου και Ικαρίας. Ισχυρή βροχόπτωση πλήττει από το πρωί τη Ρόδο, προκαλώντας προβλήματα σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Στην περιοχή Ασγούρου χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από αυτοκίνητό της, το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω συσσόρευσης υδάτων. Προβλήματα παρατηρούνται και στην ηλεκτροδότηση. Μεταξύ των περιοχών που έχουν δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα είναι η Εύβοια και η Σκιάθος. Στην Εύβοια έχησε το 112 λίγο πριν τις 7 το πρωί στην περιοχή πολιτικά, καλώντας τους πολίτες να προσέχουν τις μετακινήσεις τους. Βοηθητική γέφυρα κατέρευσε στην περιοχή Κυπαρίση, στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας. Στη Σκιάθο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, γιότι εκεί παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθος, Κόπελος, Κύρο, Ρόδο, Σίμη, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Σεβίας. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες. Τροποποιήσεις στα δρομολόγια από τη Ραφίνα. Η κατάσταση επανεκτιμάται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Κλειστές είναι επίσης οι προθυμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας Νέων Στήρων και Αρκίθας Εδιψού εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί το ύψος της κρατικής επιδότησης στην Αντλία. Στην προσπάθεια συγκράτησης της τελικής τιμής συμμετέχουν και τα διελιστήρια, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο. Το ζητούμενο είναι να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η επιβάρυνση των νοικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, σε μια περίοδο κατά την οποία υψηλές διεθνείς τιμές ενέργειας εξακολουθούν να πιέζουν την εγχώρια αγορά. Ο στόχος που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1.200.000 δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν το Πάσχα. Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή. Η Αθήνα επιδιώκει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Η στάση του Αμερικανού Προέδρου απέναντι στην πρώην σύντροφο του γιού του φανέρωσε την απόσταση που θέλησε να κρατήσει από την υπόθεση. Όταν ρωτήθηκε για τις καταγγελίες, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου». Η ίδια, σε ανάρτησή της, χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ποσότητα πετρελαίου που διέρχεται από τα στενά του ορμούς είναι πλέον μεγαλύτερη από εκείνη πριν από την έναρξη του πολέμου, αποδίδοντας τη συγκράτηση των τιμών στον αμερικανικό έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Πρόσθεσε ότι η άνοδος των τιμών αποτελεί μικρό τίμημα για την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη απήχε μόλις 2 εβδομάδες από την απόκτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σύντομα σε αποφάσεις για το Ιράν, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει πλέον εξαντλήσει την υπομονή της. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές της χώρας. Διεκδικούν αυξήσεις στη συντάξη, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Στις 11 το πρωί έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν την μόνιμη κατοικία τους σε κριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ, ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγει τη μετεγκατάσταση. Δύο γυναίκες έπεσαν θύματα απάτης στο ψυχικό όταν επιτίδη προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τον κίνδυνο διακοπής της ηλεκτροδότησης. Στη μία πρώτη περίπτωση, μάλιστα, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο έως και 10 μποφόρ, μέχρι 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ερτζακ Ίνφο 95,2 και 93,2 στα FM. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα το πρόβλημά μου, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Νέες κυκλοφορίες.
2: Εγώ γουστάρω τη ζωή σου, το έχω πει με ή χωρίς εσένα, ναι.
1: Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα.

0: με λογισμό και όνειρο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον δημοσιογράφο, κοινωνιολόγο και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Δήμου Ζακύνθου, Βασίλη Μούτσιο. Με λογισμό και όνειρο. Μια λαογραφική, πολιτιστική και κοινωνική εκπομπή. Κάθε Τρίτη, 12 με 1 το μεσημέρι. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου
3: 95,2 και 93,2 στα FM.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: Καλημέρα λοιπόν. Ερτζακίνθου στους 95,2 και στους 93,2 οι συχνότητες που μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας εδώ στην Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη, στα υπόλοιπα Επτάνησα, δυτική νοτιοδυτική Ελλάδα και με λίγα ζόρια στην κεντρική Πελοπόννησο. Οι υπόλοιποι στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ERTECO, στην οποία βρίσκονται συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και τα ενημερωτικά και τα θεματικά και τα μουσικά και τα αθλητικά. Μπορεί να... ό,τι μουσική και να ακούτε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ικανοποιηθείτε μπαίνοντας και κατεβάζοντας την εφαρμογή ERTECO, και φυσικά έχει και τους περιφερειακούς, τους 19, μεταξύ αυτών και η Ζάκυνθος.
1: Καλησπέρα λοιπόν.
0: 2695033022 και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας.
1: Δίνω χρώμα και λάμψη στη φτωχή σου ζωή.
0: ertzakinthou@ert.gr είναι το βασικό μας email, και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας.
2: Με ένα φάλτσο ρεφρέ θα ξυπνήσεις και αύριο.
0: Στα social μας βρίσκεται ως ERT Ζακύνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Ερτ Ζακίνθου, μπορείτε να γράψετε και στο Viber και να μας στείλετε τα μηνύματά σας, γιατί μπορούμε. Λοιπόν, περιμένουμε, στείλτε μας μηνύματα, σχόλια, συμβουλές, καταγγελίες, ό,τι θέλετε, βίντεο, φωτογραφίες, μπορείτε και στο Viber πλέον.

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου σήμερα και γιορτάζει ο Γερβάσιος και η Γερβασία, ο Ναζάριος, ο Ιγνάτιος και η Ιγνατία. Χρόνια πολλά σε όλους. Και στο Γερβάσιο και στη Γερβασία και στον Ιγνάτιο και στην Ιγνατία και στον Ναζάριο. Χρόνια πολλά.

στην επικαιρότητα είναι τι, δεν, δεν ξέρω, η κακοκαιρία. Okay. Έχουμε 14 Οκτώβρη και βρέχει και κάνει ψύχρα. Πού είναι η είδηση ρε παιδιά σε αυτό, αλήθεια τώρα. Είναι είδηση βέβαια όταν υπάρχουν καταστροφές. Όταν... Τι μου δείχνει. Ότι φοράς κοντομάνικο. Ναι, και εγώ τι θα φορέσω, μακρύ. Ναι, φοράς κοντομάνικο, αλλά μου έχεις βάλει από πάνω. Για την ψύχρα. Ναι, ναι, όχι, μην το βγάζει. Ο Αλέξανδρος ο Λάσης μας κάνει το παλικάρι, φοράει κοντομάνικο και από πάνω έχει βάλει ένα γυλαίκο το οποίο φοράνε στη Σιβηρία. Είναι 28 πόντους πάγος με φτερά μέσα χήνας, κότας, πολυεστέρα, γυψοσανίδα, δεν ξέρω τι άλλο έχει βάλει και μας κάνει το ότι δεν κρυώνει. Υπάρχει απαγορευτικό απόπλο από το λιμάνι του Πειραιά και το Λαύριο με αυτό ότι συνεπάγεται, που συνεπάγεται ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων. Είναι το, η κακοκαιρία χτυπάει την Εύβοια. Έχουμε πλημμύρες στη Σκιάθο. Αυτό είναι η είδηση, όχι ότι υπάρχει κακοκαιρία. Οι συνέπειες, έτσι. Υπάρχει λοιπόν πλημμύρες υπάρχουν στη Σκιάθο. Έχει απεγκλωβιστεί μια γυναίκα στη Ρόδο. Και γενικότερα χρειάζεται προσοχή σήμερα, ειδικά σε αυτές τις περιοχές, γιατί είναι σε εξέλιξη η κακοκαιρία αυτή, τέλος πάντων. Ακολουθούμε τις συστάσεις της πολιτικής προστασίας. Δεν χρειάζεται να μετακινούμε, όχι εμείς εδώ, εμείς μια χαρά είμαστε. Μιλάω για τις περιοχές που μας ακούνε εκεί. Σήμερα είναι κλειστά τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Ρόδο, Σίμη και σε όλες τις Κυκλάδες και σε αρκετούς δήμους της Εύβοιας. Μάλιστα το πρωί νωρίς ήχησε και 112 στα πολιτικά της Εύβοιας για τα έντονα καιρικά φαινόμενα και το 112 αυτό ήταν σύσταση για προσοχή στις μετακινήσεις. Έχουν υπερχυλήσει ποτάμια στην περιοχή. Γι' αυτό λοιπόν σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Στερεάς Ελλάδας δηλαδή, Θεσσαλίας στην ενότητα των Σποράδων, ωστόσο, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Σάμου και Ικαρία στο Βόρειο Αιγαίο και η Πελοποννήσου. Δηλαδή εμείς εδώ Δυτική Ελλάδα δεν είμαστε μόνο και ας ελπίσουμε να παραμείνει έτσι.

Και είμαι και να σκάσω, να ξέρεις. Γιατί τώρα ο Τραμπ έδιωξε την πρώην σύντροφο του γιου του που ήταν εδώ, είχε έρθει να κάνει καριέρα ως πρέσβυρα, την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, και τη ζητά την παρέτηση. Υπήρξε, λέει, ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας, λέει ο Λευκός Οίκος. Ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε είπε δεν είναι μέλος της οικογένειάς μου. Δηλαδή είπε, δει, κάποια στιγμή ο γιος μου, ας πούμε, κατάλαβες, θα την κάνουμε και μέλος της οικογένειας, δεν είμαστε με τα καλά μας. Δηλαδή αν ήταν έτσι θα έπρεπε ο Τραμπ να έχει καμιά 45 παραπάνω μέλη στην οικογένειά του. Λοιπόν, μας χαιρετάει η Γκιλφόιλ. Δημοσκοπήσεις, καθώς είπαμε, όσο βαίνουμε προς εκλογάς, θα υπάρχουν δημοσκοπήσεις που θα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Σε άλλα της επικαιρότητας έχουμε την προφυλάκηση των δύο νεαρών για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα, οι οποίοι είναι, μιλάμε για 18 και 22 ετών, έτσι. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι μεγάλη. Και τώρα όταν αρχίζει σε τσιμπάν αρχίζει το κλάμα και δεν φταίγαμε εμείς και μας επιτέθηκε πρώτος και... Λοιπόν, μέσες άκρες αυτά είναι τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα. Και πώς θα τα δούμε όλα αυτά μετά από το τραγουδάκι, όταν θα πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να μην ξεχάσω, πάρα πολύ σημαντικό, το πόρισμα, αναφερθήκαμε χθες, το έχουμε βέβαια, το πόρισμα για τα ορεινά, έτσι, έκπτωτος. Η διαχειριστική αρχή προτείνει να κηρυχθεί έκπτωτος ο υπεργολάβος που έχει αναλάβει το έργο στον αγωγό Λούχα Γύρη, Άγιος Λέοντας κλπ. Και να επιστρέψει τα 800 χιλιάρικα που έχει πάρει. 22 είναι τα ευρήματα, δεν τα λες και λίγα, στην προσωρινή έκθεση, γιατί είναι προσωρινή έκθεση της διαχειριστικής αρχής. Αυτά θα κληθεί, καλείται να απαντήσει ο Δήμος και η ΔΕΙΑΣ σε αυτά τα ευρήματα της προσωρινής έκθεσης. Θα επανελεγχθεί το έργο και από εκεί και πέρα ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Στις 11.30 θα έχουμε ενημέρωση από τον Δήμαρχο, οι δημοσιογράφοι, για να δούμε τι συμβαίνει.

0: Άκου τώρα.
1: Εφημερίδες.
2: Πάμε να δούμε λοιπόν πώς έχει καταγραφεί η επικαιρότητα μέχρι τα μεσάνυχτα και άντε καμιά ώρα μετά τα μεσάνυχτα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την καθημερινή. Τίτλοι τέλους για την Guilfoyle, το παρασκήνιο της αποπομπής και οι πιθανοί διάδοχοι στην πρεσβεία. Μέση ταχύτητα, άλλο θέμα της καθημερινής, μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας. Επιδεινώνεται το κυκλοφοριακό, τι δείχνουν τα στοιχεία του Εννιαμήνου. Παράθυρο για περισσότερους εισακταίους σε άδεια τμήματα, εισήγηση των Πριτάνεων για ευέλικτη βάση εισαγωγής. Οι εκλογές που μπορεί να αλλάξουν την Ευρώπη σε 4 χώρες. Ισπανία, Γαλλία, Πολωνία και Ιταλία είναι αυτές οι χώρες. Το πρώτο ελληνικό ντρόουν στη θάλασσα. Πυρπολιτής το όνομά του. Και κάθε κυμήλιο και μια ιστορία. Δύο ζεύγοι ρυιδίων με επιχρυσωμένο ασήμι και σμάλτο αποτελούν τα παλαιότερα εκκλησιαστικά κυμήλια από τα 48 που επαναπατρίστηκαν από τη Βουλγαρία και παρουσιάζονται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Περνάμε στα νέα. Το παρασκήνιο μιας έξωσης. Η Guilfoyle αποχωρεί 339 ημέρες μετά. Ούτε να χρονίσει δεν πρόλαβε. Δεύτερο θέμα, οι μπλε ζώνες της μακροζωίας. Πού κρύβονται τα μυστικά της. Τα συμπεράσματα από την έρευνα σε ένα χωριό όπου οι περισσότεροι κάτοικοι φτάνουν τα 100 έτη και το μενού του πιο επιδραστικού επιδημιολόγου. Το ισπανικό χωριό Ποτέμκιν είναι ένα ακόμα θέμα από τα νέα, πριν την επίσκεψη Φελίπε, κατά την επίσκεψη Φελίπε. Η μέρα με τη νύχτα είναι δύο φωτογραφίες όπου στο ένα είναι γεμάτο σκηνές και βρώμα και δυσοδεία και στο δεύτερο είναι όλα λάμπουνε και σημαίες της Ισπανίας. Στο Παλάσκα, στο πρώτο σχολείο για ντρόουν θαλάσσης. Νίκος Ανδρουλάκης, ξέρω ποιος είναι πίσω από το πιστόλι και τον νεροπίστολο. Μια... για την επίθεση που δέχεται στο πρόσωπό του από την Ελλάς. Επίδομα θέρμανσης αύξηση 30% σε σχέση με πέρυσι, που διαμορφώνεται, πόσο και για ποιους. Τι έψαχνε ο αστροναύτης στο Μενίδη. Υποδοχή, αρχαία αγγεία επιστρέφουν από το Ισραήλ.

απογευματινή. Και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια, οι προτάσεις των Πριτάνιων. Να καθορίζουν τα ιδρύματα τον αριθμό των εισακτέων και να διευρυνθεί η ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας απογευματινή, ο Πυρπολιτής και ο Μίκη, ο Καμικάζη, θα θωρακίζουν το Αιγαίο. Είναι τα ντρόουν στα θαλάσσια που είπαμε. Φοιτητική εστία με 196 κλίνες αποκτά το Πάντιο. Δύο δημοσκοπήσεις, η ακρίβεια είναι η μοναδική αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας με βάση τις δύο αυτές δημοσκοπήσεις. Επιστρέφει άμεσα το προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας 43.500 δικαιούχοι. 240.000 φρέσκα σχολικά γεύματα σε 2.000 δημοτικά κάθε μέρα. Ενεργειακή ασπίδα, 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 1.200.000 σπίτια. Η AI απειλεί το 40% των θέσεων εργασίας. Στον υπέρτιτλο της απογευματινής, η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου, η θητεία μου ως πρέσβη στην Ελλάδα, είπε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, και στον Τζόσουα Χακ, τα ηνία της πρεσβείας. Η εφημερίδα των συντακτών. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαψεύδει σε εισαγωγικά την κυβέρνηση, προβλέψεις που αμφισβητούν την εγκυρότητα του προσχεδίου προϋπολογισμού του 2027. Σε φάση επιβράδυνσης η ελληνική οικονομία με ανάπτυξη 1,8% το 2026 και το 2027. Έχει ανάπτυξη όμως 1,8, λέω εγώ τώρα. 172η σε 190 χώρες η ελληνική επίδοση στο ισοζύγιο πληρωμών. Υψηλό πληθωρισμό 4,2% το 26 και 3,6% το 27 προβλέπει το ταμείο. Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η πιο σύντομη διπλωματική καριέρα, 346 μέρες ή 335 ήταν, ρε παιδιά. Αν πεις μια εβδομάδα πάνω, μια εβδομάδα κάτω, τι θες βάζεις. Σωστό και αυτό. Πάντως δεν χρόνησε. 346 μέρες μετά την έλευσή της στην Αθήνα, ο Λευκός Οίκος απέπεμψε την πρώτη γυναίκα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Επίδομα θέρμανσης, η μη μετρά κατόπιν εορτής. Χειμώνιασε και δεν παίρνουνε. Τότε το καλοκαίρι πρέπει να δοθεί. Στεγαστική κρίση. Χιλιάδες Μαρικάρμεν και στην Ελλάδα. Πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Χανιά, σε δίκη το μεγάλο δίκτυο εμπορίας ανθρώπων, ο Αρίων Βρεφών. Πασόκ, η πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Αλέξης Τσίπρας, η επόμενη κυβέρνηση θα είναι προοδευτική. Μνημόνιο με Βουλγαρία, έκθετη κυβέρνηση και Υπουργείο Πολιτισμού. Λέσβος, συνεταιρισμοί στα πρόθυρα χρεοκοπίας.

Ριζοσπάστης. Απεργία σήμερα για το εργοδοτικό έγκλημα στη Motor Oil. Τον λόγο έχουν οι εργάτες. Καμία θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα, παύλα ενεργειακό κόμβο. Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τη συνθήκη σκάτεργου και την διαρκή αναμέτρηση με το μεροκάματο του θανάτου. Τα σωματεία καλούν να μην βαρέσει σφυριά στο δηληστήριο όπου σκοτώθηκαν δύο εργαζόμενοι σε εργολάβο. Συγκέντρωση στις πύλες και στην επιθεώρηση εργασίας Κορίνθου. Φοιτητικοί σύλλογοι κατασκήνωσαν στο Σύνταγμα για στέγη και μέτρα στήριξης των σπουδών. Κουτσούμπας από τη Μαδρίτη έως το Παρίσι και το Σύνταγμα η νέα γενιά διεκδικεί αυτά που τις στερούν. Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία σε γενικευμένη σύγκρουση σπρώχνει το ΝΑΤΟ. 30 Οκτώβρη, μέρα διεθνούς δράσης των λίμεν εργατών, μεγαλώνει η λίστα των λιμανιών και των χώρων δουλειάς που συντονίζονται. Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν την Gulf Oil και ψάχνουν ποιος θα συνεχίσει την ίδια πολιτική. ΚΚΕ, εκτεθειμένη η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα που ξέπλαιναν την πρέσβεια και την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων. Ελλάδα, Λιβύη, Τουρκία περιπλέκονται και οξύνονται οι ανταγωνισμοί για την ενέργεια. Σωματεία φορείς, μεγάλη κινητοποίηση για τη λαϊκή κατοικία και την προστασία των χρεωμένων οικοκυριών. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από τον Ριζοσπάστη, ούτε ένα ευρώ φόρο για καύσιμα οι αεροπορικές εταιρείες. Γαλλία, νέες μαζικές κινητοποιήσεις μαθητών, φοιτητών και εργαζομένων. Ελεύθερος Τύπος. Επίδομα θέρμανσης από 130 ευρώ έως 1560 ευρώ. Αύξηση 30% για 1,1 εκατομμύρια δικαιούχους. Αναλυτικοί πίνακες με τα ποσά για όλη τη χώρα. Δεύτερο θέμα του Ελεύθερου Τύπου. Η μεγάλη έξοδος της Kimberly Guilfoyle, το παρασκήνιο της αποπομπής της από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έκθεση Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σύγκληση εισοδημάτων Ελλάδας-Ευρώπης. Είδες που η κάθε έκθεση έχει πολλές αναγνώσεις και ο καθένας προβάλλει αυτό που γουστάρει. Λοιπόν, τέλος στην αναμονή συνεχίζεται η δωρεάν παροχή φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας σε 43.500 ασθενείς. Με νέες αρμοδιότητες η Δημοτική Αστυνομία εξοπλίζεται με γυλαίκα, χειροπέδες, ράβδο άμυνας και μπορεί να ελέγχει για άδειες οδήγησης τήρηση ειδικών κανόνων για μοτοσυκλέτες, ποδήλατα, πατίνια. Μάλιστα. Εγκληματικός εντός εισαγωγικών τουρισμό. Συμμορία χιλιανών έκλεβε οδηγούς με τη μέθοδο του σκασμένου λάστιχου. Έτοιμα για τραπεζική άδεια στο Λουξεμβούργο, η νέα ταυτότητα και η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Alpha Bank. Περνάμε στο μανιφέστο. Πρώτο hashtag στο X, ούτε βήμα πίσω ο καρτερός για το hashtag Vlakas Gate. Δική μου η γραφίδα, δική μου η ευθύνη, ξεκαθαρίζει ο αρθρογράφος και στέλεχος της Ελλάς που αναρωτήθηκε αν ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι Vlakas. Λυσαλέα σύγκρουση, ο Καρβέλας αγόρασε βίλα στην Εκάλη, απέτησε εκβιαστικά 1,5 εκατομμύριο, λέει η πλευρά της Βύση. Τι έγινε, να γίνει. Λοιπόν, σοκαριστικές αποκαλύψεις πως 41 ετών λοιπόν γυναίκα δηλητηρίαζε τον ενδιαστάσει σύζυγό της με ατροπίνη. Η ώρα της δικαιοσύνης, προχωράει η εισαγγελική έρευνα για γενικό διευθυντή Deloitte, δεν το βλέπω, συγγνώμη. Κυριάκος Πιερακάκης, αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, πόσα θα πάρουν οι δικαιούχοι. Στον υπέρτιτλο της εφημερίδας, σημαντική προσφορά δωρεά βιβλίων στο ΝΕΟΠΑΕ στη Θεσσαλονίκη από τους Bookmarkers και τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από την Kimberly Guilfoyle να παραιτηθεί με εντολή Τραμπ.

κόντρα. Το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Έρευνα μέτρων, 7 στους 10 συμπατριώτες μας φοβούνται τον δύσκολο χειμώνα. Το 74% προσδοκά αλλαγή κυβέρνησης για να ξεφύγει από την τραγική οικονομική κατάσταση. Λευκός οίκος, το δεύτερο θέμα της κόντρα. Της ευχόμαστε καλή τύχη όλο το παρασκήνιο με την απόλυση της Κίμπερλι από τον Τραμπ. Οι φοιτητές βρήκαν στέγη σε εισαγωγικά στο Σύνταγμα με τις σκηνές που έστησαν. Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Κυριάκος Πιερακάκης, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης 30% και επιδότηση στην Αντλία. Τσίπρας απορέθυμνο, εθνική προτεραιότητα η προστασία της αγροτικής παραγωγής. Πολυνομοσχέδιο, όλες οι οφειλές σε δημόσιο και ΕΦΚΑ σε μία εφαρμογή. Η κακοκαιρία δείχνει τα δόντια της με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και μεγάλο όγκο νερού σε πλήρη εξέλιξη. Ο λόγος. Διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, αύξηση 30% στο επίδομα και επιδότηση στην Αντλία. Η Φόντερ Λάιεν ζητά αυστηρότερα μέτρα για το μεταναστευτικό, επιστολή στους Ευρωπαίους ηγέτες. USV πυρπολιτής, το άκρος απόρριτο σχέδιο του πολεμικού ναυτικού στο φως. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από την Kimberly Guilfoyle να παραιτηθεί, της ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ισχυρές καταιγίδες σε όλη τη χώρα, θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο, ποιες περιοχές βάλλονται από την κακοκαιρία. Ποια σχολεία θα είναι κλειστά λόγω της κακοκαιρίας, αναπεριφερειακή ενότητα. Στα ύψη το φυσικό αέριο λίγο πριν τον χειμώνα, στο 73,7% η πληρότητα στις αποθήκες.

Καρφίτσα Πρες. Τα σύνορα μένουν από ακρίτες. Βόρειος Εύρος, η ερήμωση της ακριτικής Ελλάδας. Χωριά με μόλις 7 κατοίκους στο Βόρειο Εύρο, χωρίς υγεία και σχολεία, ποιος θα έρθει? Η πρόταση για μηνιαία στήριξη όσων παραμένουν. Θάνατος 20χρονης, η οικογένεια ζητά λογαριασμό. Ελεύθερος ο φίλος της, συνελήφθη 22χρονος που φέρεται να προμήθευσε τα ναρκωτικά. Δήμος Παύλου Μελά, τα πεζοδρόμια αλλάζουν βήμα. Φτελιά Εύρου, ένα λουκέτο πολλές απουσίες. Έρευνα Eurostat, στην κόψη του ευρώ οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να καλύψουν έκτακτα έξοδα. Δημοκρατία. Ντόμινο εξελίξεων μετά το ξύλωμα της Γκιλφόιλ. Μόνο η Δημοκρατία έσπασε εδώ και 2 εβδομάδες την εγχώρια ομερτά. Χθες περιζήτητη, σήμερα ανεπιθύμητη. Τα έχουν χαμένα στο Μέγαρο Μαξίμου. Πώς επηρεάζονται το ενεργειακό πεδίο και το γεωπολιτικό σκηνικό στην ευρύτερη περιοχή μας. Άλλο θέμα από τη Δημοκρατία. Λερναία ίδρα η διαφθορά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Άλλο ένα μεγάλο σκάνδαλο ασυμβίβαστων δραστηριοτήτων και απευθείας αναθέσεων στον Ελγο Δήμητρα. Και στο εδόλιο της Ευρωβουλής ο Μαργαρίτης Χινάς, επίσημο αίτημα να συνεδριάσει η Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια. Η σωστή πλευρά της ιστορίας, ο Ζελένσκι απέρριψε ελληνικό διάβημα για τις επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Μετά τους Τούρκους μας απειλούν και οι Λίβοι για τις έρευνες στην Κρήτη. Καταργείται η κυριότης στο φως όλες οι λεπτομέρειες της εκβιαστικής συμφωνίας για την Μονή του Σινά.

την αυτεμπορική. Μπράντε φέρ για ακίνητα σε γκρίζα ζώνη. Μάχες ΑΔΕ φορολογουμένων για τις φορολογητές αξίες εκτός συστήματος αντικειμενικών αξιών. Παρέτηση εκτός πρεσβείας η Guilfoyle. Καύσιμα φόρο στα υπερκέρδη των ενεργειακών ομίλων εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρία λιμάνια παραγωγή ρεύματος από θαλάσσια κύματα. Διελεύσεις για την ναυτιλία από την ναυτεμπορική. Περισσότερα container ships στη διόρυγα του Σουέζ. Πάμε σε τραγούδι για να περάσουμε μετά στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

0: Ακού τώρα καθημερινά με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Ξεκινάμε με τη Sport Day. Θαύμα. Έστω και στην παράταση ο Ολυμπιακός κατάφερε να γυρίσει ένα παιχνίδι από το μείον 28. Μοντέρο και Φουρνιέ υπέγραψαν την ανατροπή των Ερυθρόλευκων μέσα στη Βαλένθια. Αποβλήθηκε στο 32 ο Μπαρτζόκας. Δεύτερο θέμα της Sport Day. Αποθέωση. Ολοκληρωτικό μπάσκετ από τον Παναθηναϊκό στο Βελιγράδι και συγκλονιστική υποδοχή του Ζότς από τους συμπατριώτες του. 55-72 αυτό το παιχνίδι. Με άμυνα για σεμινάριο, ο Επτάστερος δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Παρτίζαν. Σε εξαιρετική βραδιά ο Χέις Ντέιβις και πολύ καλή η Λεσόρ, Μπάντιο, Φρανσίσκο και Μπαμπουσέλε. Ολυμπιακός, Γάλλοι για πολλά γαλλικά, αλλά αλλούμ με τις αρχές της Μασσαλίας. Αρχικά απαγόρευσαν την παρουσία Ελλήνων φιλάθλων στο αυριανό μάτς και αργότερα πήραν πίσω την εξωφρενική απόφασή τους. Η πειραϊκή ΠΑΕ απάντησε σε αυτές τις απίστευτες παλινοδίες με την απόφαση να μην παραλάβει τελικά εισιτήρια. Πρωταθλητής. Θρύλε των θαυμάτων Ολυμπιακέ, έπος από μείον 28, ποτέ άλλοτε τέτοια ανατροπή. Βαλέλθια Ολυμπιακός 97-102. Τον πρωταθλητή Ευρώπης θα τον σέβεστε. Οι Ερυθρόλευκοι έβγαλαν απίστευτη ποιότητα, ψυχή και αντοχή από το δεύτερο ημίχρονο και μετά και έφτασαν σε ανεπανάληπτο θρίαμβο στην παράταση. Φουρνιέ και Μοντέρο οργίασαν, κομβική Σάσα Παπανικολάου και Ενδιαγέ. Αποβλήθηκε ο Μπαρτζόκας, νίκησε και τους διαιτητές ο θρύλος. Συνεχίζουμε με τον πρωταθλητή. Φύγετε από τη Μασσαλία ή ακυρώστε το ταξίδι σας. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός καταγγέλει τις γαλλικές αρχές και ζητάει από τους φίλους της ομάδας να μην βρεθούν στον αγώνα. Ναι ρε παιδιά, αλλά αυτό είναι εις βάρος του Ολυμπιακού τώρα. Δηλαδή, θα παίξει χωρίς φιλάθλους. Τι εξυπνάδες να θες. Ανοίγει το παιχνίδι, τα φαβορί για τις πινελιές και στις τρεις γραμμές. Για τον Αλγουαθίλ το θέμα. Φως. Με θρυλικό τσαμπουκά, ο Ολυμπιακός 102-97 τη Βαλένθια μέσα στην έδρα της στην παράταση. Οι Ερυθρόλευκοι το γύρισαν από το μείον 28 στην αρχή της επανάληψης και κατάφεραν με καρδιά να πάρουν ένα τεράστιο διπλό. Μην πάτε στη Μασσαλία. Αδιανόητα πράγματα από τη γαλλική αστυνομία που χθες το πρωί σήκωσε εντελώς ξαφνικά απαγορευτικό για παρουσία οπαδών του Ολυμπιακού στη Μασσαλία. Μάχη στο Λονδίνο, ο Νίκολιτς στάθηκε στην έντονη κυτρινόμαυρη παρουσία που θα υπάρχει στις εξέδρες του Stamford Bridge για τον απόψινό αγώνα κόντρα στη Σαχτάρ για το Champions League. Στις 10 είναι ο αγώνας. Με οδηγό την άμυνα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 72-55 της Παρτιζάν μέσα στο Βελιγράδι, προσέχοντας τα μετόπιστεν και παραμένει αίτητος στην Ευρωλίγκα. Περιστέρι με νύχια, έπαιξε καταπληκτικά στο δεύτερο μέρος και πήρε μεγάλη νίκη με 85-82 επί της Βαρέζε μέσα στην Ιταλία. Διαστημική Μπαρτσελώνα, απίθανη εμφάνιση από τους σούπερ φορμαρισμένους Καταλανούς που αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ διέλυσαν στην Κωνσταντινούπολη τη Γαλατά με 1-4. Ώρα των σπορ. Πέτα όσο πιο ψηλά μπορείς. Με πίστη και πάθος για το μεγάλο διπλό η ΑΕΚΑΡΑ και με 10.000 τρελούς ενωσίτες στο πλευρό της. Νίκολιτς είναι έτοιμος ο Βάρκα. Με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ λοιπόν παίζει η ΑΕΚ στις 10 στο Stamford Bridge.

0: Bossa Nova.
1: Lime Sport. Τι έφτιαξες ρεζότς. Νέα τρομερή παράσταση του Παναθηναϊκού, του Ομπράντοβιτς, που ισοπαίδωσε 55-72 στο Βελιγράδι την Παρτιζάν και έκανε το 5-5. Θρύλος από Ατσάλι, ο Ολυμπιακός έκανε την ανατροπή της δεκαετίας με επικό δεύτερο ημίχρονο, γύρισε από το μείον 28, έστειλε το μάτς στην παράταση και εκεί καθάρισε τη Βαλένθια 97-102, Φουρνιέ και Μοντέρο προτεργάτες του μοναδικού comeback και τώρα Βαρκελόνη για τους Ερυθρόλευκους. Έτσι παίρνει διπλό ο Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι που έχει γράψει ιστορία με την ΑΕΚ και τη Σαχτάρ, αναλύει πως η Ένωση μπορεί να φύγει νικήτρια από το κίτρινο μαύρο Λονδίνο. Με 10.000 και Βάργκα για το 2-2 είναι το θέμα για την ΑΕΚ από την Live Sport. Και Μέτρο Σπορ ήταν απόν. Επί 35 λεπτά δεν υπήρχε ΠΑΟΚ στο παρκέ. Ήταν πάλι μια ομάδα χωρίς αρχή και τέλος και αυτή τη φορά δεν απέφυγε την ήττα. Πολύ κακό στον πρώτο ημίχρονο, αντέδρασε έως το 25, προηγήθηκε 55-57 και ύστερα έχασε και τα αυγά και τα καλάθια. Τριγκέρι, χαμένες μπάλες, έλλειψη ενέργειας και επιθυμίας να κερδίσουμε, είχαμε κακή προσέγγιση στο παιχνίδι. Δεύτερο θέμα της Μέτρο Σπορ κοιτάζει μόνο ψηλά. Μήτρου Λόγκ, με τόσο ποιοτικό ρόστερ εξελισσόμαστε όλοι. Η άμυνα κερδίζει τίτλους για τον μπασκετικό Άρη, έτσι. Σπανούλης, γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι, όλοι πρόθυμοι και για άμυνα και για επίθεση. Παίζει με την Ντερτόνα ο Άρης στις 8 απόψε αυτό το μάτς. Με πίστη στο πλάνο, πρώτο ευρωπαϊκό μάτς στο Ιβανόφιο και ο Ηρακλής θα προσπαθήσει να κάνει το 2-2. Παίζει με τη Βίρτσμπουργκ στις 7.30 ο αγώνας.

0: Νίκος Καρβέλας που πλακώνεται με την Άννα Βύση που ήταν το ζευγάρι του αιώνα και αυτά και τι ωραία και μπράβο και υπόδειγμα και παράδειγμα, ναι. Με γραπτή δήλωση ο Νίκος Καρβέλας απαντά στα δημοσιεύματα που το συνδέουν με φορολογικό έλεγχο, υποστηρίζοντας πως όλα τα προσωπικά του εισοδήματα είναι νόμιμα και πλήρως δηλωμένα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Παράλληλα αφήνει εχμές για την στάση της Άννας Βύση και προειδοποιεί ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Τις τελευταίες μέρες παρακολουθώ έκπληκτος και θυμωμένος τη συστηματική αναπαραγωγή συκοφαντικών δημοσιευμάτων και τη διακίνηση ψευδών δίθεν δημοσιογραφικών πληροφοριών που αφορούν σε φορολογικό έλεγχο με ελεγχόμενο εμένα, λέει χαρακτηριστικά.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήματα της εταιρείας στην οποία συμμετέχω και όλα τα προσωπικά μου εισοδήματα από κάθε πηγή είναι πλήρως διαυγή και δηλωμένα στις φορολογικές αρχές και έχουν εκδοθεί όλα, ανεξαιρέτως τα νόμιμα φορολογικά στοιχεία, σημειώνει.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Επισημαίνει, η φορολογική αρχή έχει στη διάθεσή της τα σχετικά στοιχεία μέσω της ηλεκτρονικής βάσης φορολογικών δεδομένων και προσθέτει ότι οι λογιστές του θα προσκομίσουν οποιαδήποτε πρόσθετα στοιχεία τυχόν ζητηθούν.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Για την Άννα Βύση τώρα και το περιβάλλον της, λέει ότι με την απρεπή συμπεριφορά της εταιρείας παραγωγής και της Άννας Βύση στο περιστατικό του Ολυμπιακού Σταδίου, την οποία άλλωστε η ίδια αναπαραδέχθηκε, τώρα φαίνεται ότι οι κύκλοι της έχουν πάρει τη σκυτάλη της απρέπειας και με τη βοήθεια φύλλα προσκύμενων σε αυτούς δημοσιογράφων την έχουν μετατρέψει σε μια διάκοπη αφάνταστη μικροπρέπεια.
1: Άχου και δεν με νοιάζει,
0: λέει ο Νίκος ο Καρβέλας, και προειδοποιεί ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Έχει γίνει χαμός με το Λευτέρη Πανταζή, παιδιά, γιατί εμφανίστηκε στο Instagram αγνώριστος, σαν να έχει κάνει 500.000 πλαστικές. Κουβέντα να γίνεται. Σαν κουβέντα να γίνεται. Και λέει: δεν άλλαξα τίποτα πάνω μου.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Τι έχει αφήσει ίδιο, μόνο η μύτη. Λοιπόν, αποκάλυψε γιατί εμφανίστηκε αγνώριστος στο Instagram.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Με ένα νέο βίντεο στο Instagram ο Λευτέρης Πανταζής έβαλε τέλος στα ερωτήματα που προκάλεσε η ξαφνικά αλλαγμένη εμφάνισή του.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ο γνωστός τραγουδιστής εξήγησε ότι δεν έχει κάνει καμία αισθητική παρέμβαση στο πρόσωπό του, αλλά ενεργοποίησε κατά λάθος ένα φίλτρο στο κινητό του, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται σχεδόν αγνώριστος.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Μάλιστα αντιμετώπισε τα σχόλια με χιούμορ, γελώντας μπροστά στην κάμερα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Τραγούδαγε εκεί τα λουλούδια τι έκανε και γράφει λοιπόν: αγαπημένοι μου φίλοι, δεν έκανα τίποτα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Κανένα κουμπάκι κατά λάθος πάτησα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Μήπως τα ξέρω και όλα σε αυτά τα κόλπα που κάνουν και αλλάζουν.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Εγώ είμαι ο Λευτέρης.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Δεν άλλαξα τίποτα πάνω μου. Εδώ, εγώ είμαι. Ανέφερε χαρακτηριστικά ξεσπώντας σε γέλια.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Κατά λάθος το κουμπάκι, δεν το έδωσε όταν το ανέβαζε. Λέω εγώ τώρα, είμαι κακός άνθρωπος.

0: τα βρήκαν, λέει, στον φακό. Παρουσιάστριες που έχουν βρεθεί απέναντι ήρθαν κοντά.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η Φέη Κορδά, η Σταματίνα Τζιμτσιλή, η Ιωάννα Μαλέσκου, η Ελένη Τσολάκη και η Ελένη Χατζίδου βρέθηκαν στον ίδιο χώρο, αποδεικνύοντας πως οι τηλεοπτικές αντιπαραθέσεις δεν εμποδίζουν τις όμορφες προσωπικές συναντήσεις.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Οι γνωστές παρουσιάστριες ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Θεοδόση Νικολάου, ο οποίος τις υποδέχτηκε σε έναν εντυπωσιακό χώρο 400 τετραγωνικών.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Εκεί είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν, να γνωρίσουν από κοντά τη φιλοσοφία του και να απολαύσουν εκλεκτά κρασιά, επιλεγμένα τυριά, αλαντικά και ιδιαίτερα ντελικατέσεν προϊόντα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Πήγαν να σαβουρώσουν, γιατί να τσακωθούν, αφού πήγανε για μάσα. Και αυτό το κρασάκι και λίγο και αυτά, αλλά εμάς.
1: Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να σαρώνουν αρκετές περιοχές της χώρας, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει 8 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό και απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Ποράδων, Αττικής, Νοτιού Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Άμμου και Ικαρίας. Στη Ρόδο, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Στην περιοχή Ασγούρου χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της. Προβλήματα παρατηρούνται και στην ηλεκτροδότηση. Στην Εύβοια, νωρίς το πρωί ήχησε το 112 για τους κατοίκους στην περιοχή, πολιτικά να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντουδίου, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Αργύρης Λιάσκος. Όπως είπε, υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο Κυραίος. Έχουμε κάνει παράκαμψη για τους οδηγούς από Μετόχη Δαφνούλα με κατεύθυνση προς Χαλκίδα. Στη Σκιάθο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, αγιόταχοι παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλιο από τα λιμάνια του Πειραιά και το Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες. Κλειστές οι υπορθμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσας Εδιψού εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Εν αναμονή των ανακοινώσεων για τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, το ενδιαφέρον στρέφεται στην αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί το ύψος της κρατικής επιδότησης στην Αντλία. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε στο Earth News ότι το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί κατά 30% με έμφαση στην ενίσχυση των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Διευκρίνησε ότι το ύψος του επιδόματος κλιμακώνεται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής, επομένως η ενίσχυση θα είναι αυξημένη στη Βόρεια Ελλάδα όπου θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες. Παράλληλα ανέφερε ότι η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξη των πολιτών, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα δεν εξαλείφουν το πρόβλημα. Οι πρατηριούχοι μπορεί πολλές φορές να έχουμε αντιπαρατεθεί με την εκάστοτε κυβέρνηση, όμως όσον αφορά τον καταναλωτή, οφείλω να ομολογήσω ότι είναι από τις πιο γενναίες επιδοτήσεις που έχουν δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε ο πρόεδρος πρατηριούχων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάνουμε κίνηση με χαμηλότερη τιμή από αυτή που προβλέπαμε, γιατί η κρατική παρέμβαση θα είναι γενναία. Θεωρώ ότι η τιμή θα είναι κάτω από το 1,60 με βάση τη γεωπολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία δεν επηρεάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η πρόοδος θα συνεχιστεί, ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Η Kimberly Guilfoyle αποχωρεί μετά από αίτημα του Λευκού Οίκου αλλά και σειρά δημοσιευμάτων σε αμερικανικά μέσα που έκαναν λόγο για ανάρμοστη συμπεριφορά. Με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα απορρίπτει τις κατηγορίες ευάρρωστης, τονίζοντας ότι θα υπερασπιστεί τη φήμη και την ακεραιότητά της. Η επιλογή του επόμενου πρέσβη αποτελεί απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο ο διορισμός θα πρέπει να εγκριθεί από τη γερουσία. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ποσότητα πετρελαίου που διέρχεται από τα στένα του Ορμούζ είναι πλέον μεγαλύτερη από εκείνη πριν την έναρξη του πολέμου, αποδίδοντας τη συγκράτηση των τιμών στον αμερικανικό έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Ανέφερε ότι η άνοδος των τιμών αποτελεί μικρό τίμημα για την αποτροπή της απόκτωσης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη απήχε μόλις 2 εβδομάδες από την απόκτησή του. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές. Διεκδικούν αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Σε λίγη ώρα έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας. Δύο γυναίκες έπεσαν θύματα πάτη στο ψυχικό όταν επιτίδη προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τον κίνδυνο διακοπής της ηλεκτροδότησης. Στη μία περίπτωση, μάλιστα, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα θα είναι στην Εύβοια, τα Δωδεκάνησα, τη Δυτική Κρήτη, τις Σποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία. Έως 18 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ertzakinfo 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
3: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
4: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
5: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
6: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
7: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness!

Άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου. Μουσικές επιλογές Άννα Καποδίστρια. Φροντίδα του ήχου τώρα Αλέξανδρος Λάσης που μας το παίζει αυτό, δεν κρυώνει και δεν κάνει. Τα εφέ και τα πυροτεχνήματα έχει αναλάβει ο Σταύρος Ολιβέρης.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1 παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας.

Στα social μας βρίσκεται ως Ερτ Ζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου γράφεται και στην αναζήτηση στο Viber, προκειμένου να μας στείλετε τα μηνύματά σας, τις συμβουλές σας, τις παρατηρήσεις, τις καταγγελίες, ό,τι θέλετε να μας στείλετε. Εκεί μπορείτε να μας στείλετε και βίντεο και φωτογραφίες. Καλημέρα σε όσες και σε όσους δεν μας άκουγαν την προηγούμενη ώρα και άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους ή τα κινητά τους ή την έξυπνη συσκευή τους και μας ακούνε.

Από πού να ξεκινήσουμε, βέβαια, από την διαχειριστική και την προσωρινή έκθεση ελέγχου για το έργο της επέκτασης του αγωγού της υδροδότησης που είναι ο αγωγός Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας. Ήρθε λοιπόν το πολύ αναμενόμενο, η πολύ αναμενόμενη προσωρινή έκθεση, δεν είναι πόρισμα. Θα μου πεις, οι λέξεις έχουν τεράστια σημασία. Γιατί άλλο πόρισμα και οριστικό και άλλο προσωρινή έκθεση ελέγχου. Είναι η χειρό χαστούκι για τη Δημοτική Αρχή και για τον εργολάβο. Έτσι, τα λέγαμε και χθες. Απλά επειδή τώρα την έχουμε στα χέρια μας ολόκληρη και εμείς, από χθες τέλος πάντων το πρωί, μετά την εκπομπή, να πούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά τι ακριβώς έχει συμβεί. Λοιπόν, στην προσωρινή της έκθεση η διαχειριστική έχει 22 ευρήματα. Αυτά τα 22 ευρήματα εν περιλήψη τι λένε, ότι δεν είχαν ακολουθηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες και δεν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ανάληψη του υποεργολάβου του έργου, έτσι, για την υποκατάσταση του αναδόχου από τον υποεργολάβο, ότι ουσιαστικά το έργο πραγματοποιείται χωρίς άδεια από την αρμόδια διεύθυνση υδάτων. Αυτό δεν είναι τίποτα, είναι απλά να ανανεωθεί η άδεια. Λοιπόν, είναι μια άδεια η οποία έχει λήξει από τον Φεβρουάριο του 2017. Κανείς δεν ασχολήθηκε να την ανανεώσει. Και γενικότερα ζητείται να υποβληθούν και διάφορα τεχνικά δελτία εκ νέου για συγκεκριμένα τμήματα του συγκεκριμένου υποέργου. Αυτά είναι τα τυπικά, τα οποία, εντάξει, φαντάζομαι και θεωρώ ότι τα προσπερνάς εύκολα. Πας και παίρνεις τις άδειες και βγάζεις τα τεχνικά δελτία. Τώρα, το ζόρι το μεγάλο ποιο είναι? Ότι η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του προγράμματος, τα Ιόνια νησιά, γιατί είπαμε έτσι, αυτά δεν τα πληρώνει από την τσέπη του Ζακυνθινός, είναι ΕΣΠΑ. Είναι χρήματα τα οποία δίνονται για έργα. Αυτό δεν μειώνει καθόλου την σοβαρότητα του θέματος, αντίθετα την κάνει ακόμα πιο σοβαρή, την ενισχύει τη σοβαρότητα, με λίγα λόγια. Λοιπόν, τι ζητάει η ειδική υπηρεσία διαχείρισης? Την έκπτωση του εργολάβου. Έχει κάνει, τα ευρήματα είναι τέτοια τα οποία την οδηγούν να απευθυνθεί και στον Δήμο και στη Δημοτική Αρχή και στη ΔΕΙΑΣ με τελικό εύρημα την έκπτωση του εργολάβου από το έργο και να υποχρεωθεί να επιστρέψει πάνω από 800.000 ευρώ που έχει λάβει ήδη. Λοιπόν, πού δικαιώνεται τώρα η δύναμη ελπίδας και ο Γιώργος Τσουρουνάκης που έκανε την συγκεκριμένη καταγγελία, έτσι? Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το τεχνικό σκέλος, οι παρατηρήσεις που γίνονται από την διαχειριστική είναι οι εξής. Είναι ότι έχουν δηλωθεί ως ολοκληρωμένα κτίρια τα οποία δεν έχουν, είναι ακόμα στα μπετά, είναι ακόμα υπό ανέγερση. Και τα έχουν δηλωθεί όλο ως ολοκληρωμένα και ικανά να λειτουργήσουν. Λοιπόν, μιλάμε για εγκαταστάσεις αντλιοστασίων κυρίως. Κάποια από αυτά είναι υπό ανέγερση, είναι ακόμα δηλαδή στις κολόνες. Κάποια, αν και έχουν ολοκληρωθεί, δεν έχει τελειώσει ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός τους και δεν έχει μπει και ο εξοπλισμός του αντλιοστασίου, ο οποίος εξοπλισμός που είναι σε κούτες. Αυτά διαπιστώνει η διαχειριστική αρχή, έτσι. Βρίσκεται ακόμα σε κούτες και ούτε καν μέσα στα αντλιοστάσια, αλλά σε αποθήκες του εργολάβου. Λοιπόν, πρώτο χαστούκι. Σε αντίθεση λοιπόν με τα όσα έχουν δηλωθεί, γιατί έχει δηλωθεί ως ολοκληρωμένο το δίκτυο των σωληνώσεων, δεν ισχύει. Έχει δηλωθεί ως ολοκληρωμένο χωρίς να έχει ολοκληρωθεί, καθώς η διαχειριστική διαπίστωσε ή παρατήρησε, ό,τι θέλετε βάλτε εδώ, ότι λείπουν τμήματα του αγωγού, ότι
έχει δηλωθεί ως ολοκληρωθήσα η οδός προσπέλασης, που είναι 2.000 μέτρα, 2.300, κάτι πάνω από 2.300, και πλάτος μάλιστα 6 μέτρων. Αυτή λοιπόν η οδός προσπέλασης έχει δηλωθεί ως ολοκληρωμένη και δεν υπάρχει καν. Δεν υπάρχει αυτός ο δρόμος. Δεν έχει γίνει δηλαδή. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Και ένα ακόμα το οποίο είναι χαστουκάκι λίγο ακόμα, είναι ότι δεν έχουν υποβληθεί δελτία επίτευξης δικτών για το 2024 και το 2025. Λοιπόν, μέσα από τα 22 αυτά ευρήματα και με όλα όσα ακόμα έχουν διαπιστωθεί ή έχουν παρατηρηθεί, βάλτε όποια λέξη θέλετε, ξαναλέω, η διαχειριστική αρχή προτείνει την έκπτωση του εργολάβου λόγω υπέρβασης των προθεσμιών, και συγκεκριμένα επειδή είναι 7 οι λογαριασμοί που έχουν πληρωθεί μέχρι τώρα, προτείνει η διαχειριστική αρχή να εκπέσει ο εργολάβος και ο Δήμος και η ΔΕΙΑΣ να διεκδικήσουν και να πάρουν πίσω το ποσό των 807.000 που έχει λάβει ήδη ο εργολάβος. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά τα οποία υπάρχουν. Στην προσωρινή έκθεση, γιατί δεν είναι πόρισμα, και το ξαναλέω ότι οι λέξεις έχουν πολύ μεγάλη σημασία και το τι μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας, είτε για να υποβαθμίσει είτε για να ανεβάσει στο Θεό ένα θέμα, μια υπόθεση. Λοιπόν, τι άλλο τώρα έχει υπάρξει? Έχει υπάρξει, όπως είπαμε, για όλα αυτά ότι δεν είναι έτοιμα, ότι έχει πάρει ο εργολάβος τα χρήματα χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα. Ο Δήμος από την πλευρά του αυτό που λέει είναι ότι τόσο ο Δήμος όσο και η ΔΕΙΑΣ εξετάζουν τα ευρήματα της έκθεσης. Οι υπηρεσίες του Δήμου και της ΔΕΙΑΣ ετοιμάζουν να απαντήσουν στις αντιρρήσεις και στις ενστάσεις τα ευρήματα αυτά τα 22 που παραθέτει η διαχειριστική αρχή, και επισημαίνουν ότι τα ευρήματα της προσωρινής έκθεσης δεν συνεπάγεται ότι είναι και οριστικά, και ενημερώνουν και λένε ότι θα υπάρξει και αναλυτική ενημέρωση. Θα υπάρξει αυτή σε μία ώρα περίπου από τώρα, από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Φαντάζομαι ότι θα είναι και ο κύριος Τουρκάκης, δεν ξέρω, ή μόνο ο Δήμαρχος, να αναφερθεί για την πλευρά του Δημάρχου, του Δήμου. Η δύναμη ελπίδας προφανώς και το έχει σηκώσει στο Θεό, γιατί εντός εισαγωγικών υπάρχει μια δικαίωση, εντός εισαγωγικών το ξαναλέω. Έτσι, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε ό,τι έχει να κάνει με έργα και το τι τελικά γίνεται ή τι δεν γίνεται, με βάση τις έρευνες και τις προτάσεις που γίνονται, ειδικά σε μια προσωρινή έκθεση. Έτσι το είχαμε πει και με τον κύριο Τουρκάκη εδώ για την άλλη υπόθεση που είχε να κάνει για τα ρολόγια στη χώρα. Λοιπόν, ότι έρχεται η διαδικασία, ποια είναι, για να την ξαναπούμε, να τη θυμηθούμε και εμείς και όλος ο κόσμος. Ποια είναι η διαδικασία? Έρχεται η προσωρινή έκθεση. Έχει στην προκειμένη περίπτωση 22 ευρήματα στα οποία ζητά απαντήσεις. Οι υπηρεσίες του Δήμου και της ΔΕΙΑΣ απαντούν σε αυτά τα 22 ευρήματα. Έτσι. Τα ξαναστέλνουν στη διαχειριστική. Η διαχειριστική από εκεί και πέρα είτε τα αποδέχεται είτε όχι, είτε κάνει νέο έλεγχο στην περιοχή και επανέρχεται με νέα έκθεση, και βγαίνει και ένα τελικό πόρισμα, το οποίο πόρισμα, εάν ο Δήμος ή η ΔΕΙΑΣ θεωρεί ότι δεν είναι πραγματικό, ότι δεν είναι σωστό, δεν τον συμφέρει, ό,τι θέλετε πείτε, μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Ζήσε μα, ήμουν αφαστριφίλη δηλαδή. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, στη φάση που βρισκόμαστε τώρα, μπορεί και καλά κάνει και το σηκώνει στο Θεό και εντός εισαγωγικών πανηγυρίζει η δύναμη ελπίδας
του Γιώργου Τσουρουνάκη. Είναι η δύναμη ελπίδας που ανακοίνησε αυτή τη διαδικασία. Είχαμε φιλοξενήσει και εδώ τότε. Είναι η δύναμη ελπίδας εκείνη η οποία ξεκίνησε τις καταγγελίες. Ήρθε το πόρισμα. Δεν είναι μακριά από τις καταγγελίες της δύναμης ελπίδας. Ωστόσο, δεν είναι πόρισμα, συγγνώμη, ήρθε η έκθεση, η προσωρινή. Ωστόσο είναι αυτό που λέμε, έτσι, είναι προσωρινή έκθεση. Δικαιώθηκε η δύναμη ελπίδας? Δικαιώθηκε. Γιατί μέσα στα ευρήματα αυτά τα 22 είναι αυτά και για τα οποία είναι αυτά τα οποία είχε κάνει καταγγελίες η δύναμη ελπίδας.

Υπάρχει λοιπόν ένας μεγάλος αριθμός παρατυπιών. Το ερώτημα είναι, έτσι δεν γίνεται σε όλα τα έργα? Δυστυχώς αυτήν εδώ τη χώρα έτσι γίνεται στην πλειοψηφία των έργων. Δυστυχώς. Να θυμίσουμε ότι ο έλεγχος από την διαχειριστική αρχή έγινε 8 Σεπτεμβρίου με 12, κάπου εκεί, αρχές Σεπτέμβρη. Είμαστε στα μισά του Οκτώβρη. Προφανώς, εάν έρθει τώρα η διαχειριστική για να κάνει έλεγχο, θα δει άλλα από αυτά που έχει παρατηρήσει στην προηγούμενη. Γιατί μέσα σε ένα μήνα, προφανώς και ο Δήμος και η ΔΕΙΑΣ και ο εργολάβος κυρίως, το τρέξανε το έργο για να προχωρήσει. Μπορούσε το έργο να προχωρήσει με πιο γρήγορους ρυθμούς? Μπορούσε. Γιατί δεν προχώρησε? Γιατί υπήρχαν υποβολές ενστάσεων, γιατί τα είπαμε, γιατί ο άλλος δεν ήθελε τώρα μες στο καλοκαίρι, επειδή έχει, ξέρω εγώ, την επιχείρησή του εκεί και δεν τον βολεύει, δεν τον συμφέρει, δεν μπορεί να γίνονται τα έργα μπροστά στην επιχείρησή του ή στο σπίτι του ή δεν ξέρω εγώ, στα ενοικιαζόμενά του ή οτιδήποτε άλλο. Μπορούσε να το παρακάμψει αυτό ο Δήμος? Μπορούσε. Πώς? Μη υπολογίζοντας το πολιτικό κόστος. Μπορούσε να έχει αυστηρότερη επιτήρηση ο Δήμος? Ξεκάθαρα. Εάν με ρωτάτε, θα έπρεπε κάθε δύο μέρες να πηγαίνει ένας μηχανικός του Δήμου και να τσεκάρει την πρόοδο των εργασιών. Το έκανε ο Δήμος? Όχι, είναι η απάντηση. Όχι. Και αυτά περιμένουμε να μας απαντήσουν και τώρα. Το μέγα ερώτημα είναι το εξής. Εάν όταν και εφόσον όχι όταν, είναι, πρέπει να γίνει άμεσα αυτό. Όταν λοιπόν δώσουν τις απαντήσεις οι υπηρεσίες του Δήμου και της ΔΕΙΑΣ σχετικά με τα 22 ευρήματα της προσωρινής έκθεσης, τα δει η διαχειριστική, έρθει και κάνει έλεγχο και επιμείνει στο ότι μπορεί να υπάρχει πρόοδος, λέω εγώ τώρα, και δεν είναι υποθετικό το ερώτημα, έτσι, υπάρχει πρόοδος στο έργο, προφανώς, αφού έγινε, υπήρξε η πίεση που υπήρξε. Λοιπόν, ή έγινε γιατί θα γινόταν, ήταν η χρονική συγκυρία τέτοια ή το είχαν προγραμματίσει, ό,τι θέλετε πείτε για τα έργα, για την πρόοδο. Λοιπόν, και η διαχειριστική επιμείνει ότι ξέρεις κάτι, παιδιά, δεν μπορεί να συνεχίσει ο εργολάβος αυτός, γιατί δεν έχει γίνει σωστά η σύμβαση με τον ο υποεργολάβος, γιατί δεν έχει γίνει σωστά η σύμβαση με τον εργολάβο, γιατί δεν έχει αυτή την άδεια, γιατί δεν έχει αυτό, γιατί δεν έχει εκείνο, και πρέπει να εκπέσει και να επιστρέψει τα χρήματα. Τι θα κάνει ο Δήμος? Ωραίο. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Επειδή υπάρχει έτσι ένας μεγάλος φόβος από τη συγκεκριμένη δημοτική αρχή, αυτό που τρέμει είναι το πολιτικό κόστος. Το τρέμει, το έχει αποδείξει αυτό. Αλλιώς τα 5 που έχει κάνει θα είχαν γίνει 50 τώρα. Τρέμει το πολιτικό κόστος, ξεκάθαρα. Το τρέμει. Σε πολλούς τομείς, σε όλους τους τομείς. Θα μπορούσε η Ζάκυνθος, ενώ κάποια προηγούμενη δημοτική αρχή δεν είχε καμία επαφή με το πολιτικό κόστος, δεν την ένοιαζε, αλλά είχε μια νοοτροπία υπερσυγκεντρωτισμού και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και κράτησε το νησί πίσω δεκαετίες. Το γύρισε, όχι το κράτησε, το γύρισε πίσω. Η παρούσα δημοτική αρχή τρέμει το πολιτικό κόστος. Το τρέμει. Αυτή είναι η ουσία. Και είναι και άπειροι. Υπάρχουν άνθρωποι σε θέσεις οι οποίοι δεν κάνουν για τις θέσεις που είναι. Αποδεδειγμένα. Τι να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας? Θα μου πεις είναι άπειροι, είναι ήδη 3 χρόνια. Και... λοιπόν, και επανέρχομαι στο ερώτημα. Εάν επιμείνει η διαχειριστική ότι πρέπει να εκπέσει ο εργολάβος, θα εκπέσει? Θα κινήσει τις διαδικασίες που πρέπει να κινήσει η δημοτική αρχή για να εκπέσει ο εργολάβος, να πάρει τα χρήματα και να, θα μου πεις εκεί θα πάμε πίσω, θα το ξαναξεκινήσει. Άντε να βρεθεί ο εργολάβος. Αυτός που είχε φέρει εδώ, αυτός ο Αλαβέρας, φαίνεται ότι τα έχει κάνει όλα όπα στο νησί. Όλα, όλα. Όπου έχει ακουμπήσει. Έτσι φαίνεται. Όπου έχει ακουμπήσει υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι κάτι ξεκάθαρο. Τεράστιο πρόβλημα. Και
θα δούμε τώρα πώς θα πάει αυτό. Εδώ θα είμαστε αύριο πρώτα ο Θεός. Θα έχουμε νεότερα.

μια λεπτομέρεια που έχει, υπάρχει μέσα στην προσωρινή έκθεση είναι ο 7ος λογαριασμός, ολικά είναι που πρέπει να επιστρέψει, έτσι, αλλά και για τους προηγούμενους όλους η διαχειριστική αρχή προτείνει να επιστρέψουν ο εργολάβος και ο υπεργολάβος για τους προηγούμενους λογαριασμούς όλους, πέραν από τον 7ο, έχουν κοπεί πριν άλλοι 6, έτσι, το 25% των χρημάτων που έχουν λάβει ο εργολάβος και ο υπεργολάβος. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά για αυτό το θέμα. Προφανώς και θα συνδεθούμε, αν προλάβουμε και έχει τελειώσει η συνέντευξη, να τα πούμε αυτά με το Σάκη που ακολουθεί, έτσι, με το Σάκη τον Έγκας και την εκπομπή του Zoom στην επικαιρότητα.

Σε κάθε περίπτωση, για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα, όχι να τελειώνουμε, για αυτή την ώρα εννοώ να το τελειώνουμε. Έτσι, είναι λογικότατο το αίτημα του Γιώργου Τσουρουνάκη και της Δύναμης Ελπίδας. Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, ότι από τη στιγμή που υπάρχει πλέον, και είχαμε πει ότι πρέπει να υπάρξει έκθεση για να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί δεν μπορείς να κάνεις δημοτικό συμβούλιο και να μιλάς υποθετικά. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει η προσωρινή έστω έκθεση, πιστεύω ότι επιβάλλεται να γίνει δημοτικό συμβούλιο για να συζητηθεί. Έτσι, ξεκάθαρα. Λοιπόν, έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, το ζητά ο κύριος Τσουρουνάκης, για να συζητηθεί το ζήτημα, το θέμα αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πας σε ένα δημοτικό συμβούλιο και θα αρχίσεις να παίζεις ξύλο και να λες, να, εγώ τα έλεγα και ούτε. Μήπως, ρε παιδιά, για μια φορά έτσι να όλοι μαζί να βρουν μια λύση και να μην κουνάνε ο ένας το δάχτυλο στον άλλον. Λέω εγώ τώρα, αλλά πού ξέρω εγώ τώρα.

Όλο λέω το κλείνω, αλλά δεν είναι. Δεν κλείνει. Το θέμα πηγαίνει στη Βουλή, έτσι. Το πηγαίνει το ΚΚΕ. Και πολύ σωστά πηγαίνει στη Βουλή. Για να δούμε τι θα συζητηθεί εκεί. Βέβαια, εκεί πάει με τη λογική του ότι τη λογική στην οποία πρέπει να λειτουργούν όλα στο νησί. Είναι η λογική που είναι στην ερώτηση που θα καταθέσει το ΚΚΕ στη Βουλή, ο Καραθανασόπουλος, φαντάζομαι, του ότι δεν είναι ανεπίτρεπτο το 2026. Όχι να συζητάμε για αγωγούς και πώς γίνεται και να μην υπάρχει νερό πόσιμο σε αγωγούς στο νησί. Αυτή είναι η ουσία του θέματος. Και όχι να, και το φυσικά και το αν υπήρξαν ατασταλίες στα έργα διαχρονικά και τώρα και πριν και πάντα. Έτσι, αλλά χάνουμε τη βάση την οποία ορθά τη βάζει το ΚΚΕ στη Βουλή, ότι υπάρχει ένα νησί αυτή τη στιγμή που είναι το τρίτο, δεύτερο, τέταρτο πιο τουριστικό νησί στην Ελλάδα, από τα πιο τουριστικά στην Ευρώπη, και δεν έχει, όχι πόσιμο, δεν έχει νερό στα σπίτια. Δεν φτάνει νερό στα σπίτια. Έχει ένα ελεηνό δίκτυο. Εδώ και δεκαετίες.

Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ακού τώρα καθημερινά με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Ναι, επειδή πρέπει να πάμε σε θέμα, γι' αυτό λοιπόν θα σας αφήσουμε λίγο έτσι μουσικά νωρίτερα σήμερα. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο με νεότερα στοιχεία από το ρεπορτάζ και όλες τις εξελίξεις και για αυτό το θέμα που είπαμε για τον αγωγό και πολλά άλλα, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα αυτό. Αυτό είναι το σοβαρότερο όλων βέβαια αυτή τη στιγμή για το νησί. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας. Προσέξτε έξω, εντάξει, είναι θέμα, είναι κακοκαιρία, είναι Οκτώβρης, δεν είναι στην υπερβολή του παρουσιάζονται πιθανόν και από τους μετεωρολόγους κάποια φαινόμενα. Ωστόσο υπάρχουν επιπτώσεις, έτσι, σε άλλες περιοχές έχουμε πλημμύρες, έχουμε μία νεκρή, θέλει προσοχή. Προσέξτε όλες και όλοι εκεί έξω. Ακολουθεί η Σάκης Νέγκας σε 10 λεπτά από τώρα, ένα τέταρτο, με την εκπομπή του Zoom στην επικαιρότητα. Για οτιδήποτε θα επικοινωνήσουμε για να τα πούμε στον αέρα σχετικά με τις εξελίξεις και το τι θα πει ο Δήμαρχος για την υπόθεση του αγωγού και την προσωρινή έκθεση της διαχειριστικής. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω, γεια και χαρά σας.

0: Έρτζα Κίνθου.
1: Δίθυρα ακούσματα.
2: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
1: με τη Χαρή Κλιαμενότου
2: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
3: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι. ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εντός της ημέρας οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί το ύψος της κρατικής επιδότησης στην Αντλία. Η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο, δήλωσε το Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξη των πολιτών, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα δεν εξαλείφουν το πρόβλημα. Αναφερόμενος στην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, είπε ότι θα δοθεί έμφαση στην ενίσχυση των οικονομικά ευάλωτων οικοκυριών. Διευκρίνησε ότι το ύψος του επιδόματος κλιμακώνεται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής. Επομένως, η ενίσχυση θα είναι αυξημένη στη Βόρεια Ελλάδα, όπου θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες. Για τις πιο γενναίες επιδοτήσεις που έχουν δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε λόγο στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Εκτίμησε πως η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης είναι κάτω από το 1,60 με βάση την γεωπολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα και τόνισε ότι η τιμή ξεκινά σε καλά επίπεδα. Στη δίνη της κακοκαιρίας η χώρα πλημμύρισαν ποτάμια στην Εύβοια. Έχισε το 112 για τους κατοίκους στην περιοχή πολιτικά να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντού 2. Υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο Κυραίος και έχει γίνει παράκαμψη για τους οδηγούς από μετόχη Δαφνούλα με κατεύθυνση στη Χαλκίδα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Αργύρης Λιάσκος. Στη Ρόδο, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια στην περιοχή Ασγούρου. Χρειάστηκε επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της. Προβλήματα παρατηρούνται και στην ηλεκτροδότηση. Στη Σκόπελο, η θάλασσα πέρασε στον παραλιακό δρόμο της χώρας, ενώ στην Αλόνισο η ιστιοφόρο έπεσε στα βράχια της Περιστέρας, αφού λύθηκε ο κάβος του. Καλά στην υγεία τους ιδιοεπιβαίνοντες που κατάφεραν να βγουν. 112 στη Σκιάθο για περιορισμό στις μετακινήσεις. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κόκκινο συναγερμό τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Ποράδων, Αττικής, Νοτιού Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτη, Σάμου και Ικαρίας, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μερικό απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά και Λαύριο. Κλειστές είναι επίσης οι πορθμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσα σε Διψούς. Η απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία δεν επηρεάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η πρόοδος θα συνεχιστεί, ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Με απόφαση του Αμερικανού Προέδρου και μετά το θόρυβο σειράς επικριτικών δημοσιευμάτων για την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτησή της. Η ίδια σε ανάρτησή της χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές της χώρας. Διεκδικούν αυξήσεις στη συντάξη, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Για αυτή την ώρα έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Έως 18 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτσα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM.

Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Σταύρο, έχεις γράμμα. Μπιλιετάκι ή ραβασάκι? Όχι εσύ βέβαια, ο Δήμος και Δεϊάς. Από τη διαχειριστική αρχή Ιωνίων Ίσων. Ή αλλιώς διαβιβαστικό.

0: Διαβιβαστικό λοιπόν προσωρινής έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης της πράξης με τίτλο «Αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού υδροδότησης του κλάδου Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας». Το θέμα είναι γνωστό. Έχουμε στη διάθεσή μας την εν λόγω προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης ή αλλιώς προσωρινή έκθεση έλεγχου μέχρι το οριστικό και καλά πόρισμα. Σε λίγη ώρα από τώρα, 11.30, παραχωρεί συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος. Αν και υπήρχε προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου σήμερα στις 12 το μεσημέρι του Δημάρχου για άλλο θέμα, για μια εκδήλωση, στη συνέχεια υπήρξε εκ νέου ενημέρωση ότι η συνέντευξη τύπου θα ξεκινήσει μισή ώρα νωρίτερα, 11.30, ακριβώς για να ενημερώσει ο Δήμαρχος σε σχέση με την εν λόγω προσωρινή έκθεση και προφανώς να απαντήσει. Γιατί δεν είναι και λίγα τα ευρήματα. Είναι αρκετά και σοβαρά. Αναφέρθηκε και πριν ο Ανδρέας Παπαδημητρίου στην εκπομπή «Άκου τώρα 9 με 10. Και γιατί δεν προγραμματίστηκε μια συνέντευξη τύπου για αυτό και μόνο το θέμα, και όχι παρεπιπτόντως να ενημερώσει ο Δήμαρχος ή να απαντήσει. Και γιατί δεν προγραμματίστηκε, δεύτερο ερώτημα και εύλογο νομίζω, μια κοινή συνέντευξη τύπου Δήμου και ΔΕΙΑΣ? Γιατί το διαβιβαστικό είναι και προς ΔΕΙΑΣ. Για να φανεί ότι είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι και υπάρχει κοινή γραμμή και απάντηση μαζί. ΟΕΟ. Κατά τα άλλα, είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα κινητοποίηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Αρετάκιου Δημοτικού Σχολείου. Και μάλιστα είναι σε εξέλιξη συνάντηση εκπροσώπων του εν λόγω συλλόγου με τον προϊστάμενο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αθανάσιο Κατσίμπελη. Για θέματα που έχουν να κάνουν με κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό κτλ. Ενδεχομένως κατά τη διάρκεια της εκπομπής να καταφέρουμε να έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Αρετάκιο, η Αρετάκιου, στη εισβολή μας την κυρία Ματίνα Φραγκογιάννη. Και αφού έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση με τον προϊστάμενο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση τώρα, σε σχέση με τη συνέντευξη τύπου του Δημάρχου και τα όσα πει και αναφέρει σε σχέση με αυτή την προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης ή αλλιώς προσωρινή έκθεση ελέγχου στο περιβόητο και επίμαχο έργο ίδρευσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, θα σας ενημερώσουμε καθώς είναι καθοδόν προς το χώρο που θα παρακολουθεί η συνέντευξη τύπου ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, ο οποίος και θα παρακολουθήσει τη συνέντευξη και σε κάθε περίπτωση με την πρώτη ευκαιρία θα μας ενημερώσει σχετικά.
1: Πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά, έβγανε σαμπουλιά τα ψαροκάικα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Κάθε πρωί σκαρώναμε μαζί με το μήνα, ταξίδια μακρινά ως τη Τζαμαϊκά.
0: Πρέπει ποια Τζαμαϊκά, μέχρι απέναντι την Κιλίνη δεν μπορούμε να πάμε. Άλλο Κιλίνη και άλλο Βλαρέτζα Σταύρο είναι το ίδιο. Το ίδιο είναι. Μην ομιλείτε στον οδηγό, κύριε Λάση. Κύριε Λάση, αφήστε τον κύριο Λιβέρη να κάνει απερίσπαστο στην εργασία του. Δεν έχετε τίποτα καλύτερο να κάνετε. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 11 και 12 πρώτα λεπτά, όπως καταλαβαίνετε αστειεύουμε. Απέναντί μου το αχτύπητο τεχνικό δίδυμο Αλέξανδρος Λάσης, Σταύρος Λιβέρης. Σταύρος Λιβέρης, Αλέξανδρος Λάσης. Στην επιμέλεια του ήχου αυτή την ώρα ο Σταύρος Λιβέρης. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια. Στα μικρόφωνα η μετέρα μετριότητα Ξάκης Νέγκας. Και σήμερα είναι Τετάρτη όλη μέρα, 14 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλώς ήρθατε στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες και πάλι 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 26950-33022, 26950-37114 για τις καλημέρες σας και όχι μόνο. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με γραπτά μηνύματα στο Viber, γράφοντας την αναζήτηση ΕΡΤ Ζακύνθου με κεφαλαία ή μικρά, δεν έχει καμία συναμανασία ή σημασία. Τα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας και δύο τον αριθμό ertzakinthou@er.gr, ερ-ζακ ένα παπάκι και όχι χινάκι, yahoo.gr. Βρίσκεται την ertzakinthou στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα είπαμε όλα.

Περισσότερα σε λίγα λεπτάκια στον αέρα. Λίγο μετά τις 11, η Έτζα Ακίνθου και η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα θα φιλοξενήσει τηλεφωνικά σε μια συνέντευξη για το μελίσι και την κυψέλη παραγωγής, διατήρησης και ανάδειξης των γνήσιων και ποιοτικών προϊόντων της έφορης γης του νησιού μας, την πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γυναικών και Λιωμένου Ζακίνθου, η μελισιώτησες Λίλια Μπουφίδου. Μια και βρεθήκαμε και χθες και κάναμε ένα ζωντανό ρεπορτάζ, το οποίο μεταδόθηκε 1:30 κάπου εκεί στην εκπομπή Περιμέτρος στην 3. Λοιπόν, επανερχόμαστε σε ελάχιστα λεπτά ή δευτερόλεπτα από τώρα.

0: Μάλιστα. Εδώ είμαστε. Και έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για πρώτη φορά τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστρονομικής Εταιρείας, Βασίλη Διονυσόπουλο. Κύριε Διονυσόπουλε, πολύ πολύ καλημέρα σας από τη Ζάκηθο και την τοπική ΕΡΤ. Και ενώ δεν γνωριζόμαστε ούτε καν εξόψεως που λέει ο λόγος και μιλήσαμε πριν λίγες μέρες τηλεφωνικά για πρώτη φορά, σαν να αποκτήσαμε μια έτσι οικειότητα και φιλία, θα έλεγα, έστω και από μακριά.
1: Πράγματι, πράγματι. Και καταρχήν θέλω να πω καλημέρα και στους εσάς και στους ακροατές σας και στην όμορφη Ζάκυνθο.
0: Καλημέρα πράγματι... στην ομορφότερη Κέρκυρα.
1: Δεν θα το έλεγα. Είναι λίγο υποκειμενικό αυτό. Η ομορφιά.
0: Ναι. Έτσι μας κίνησε την περιέργεια το θέμα με την αστρονομική εταιρεία Κέρκυρας, γιατί έτυχε να το συναντήσω σε μια έτσι αναζήτηση που έκανα στο διαδίκτυο και είπα να ασχοληθώ λιγάκι, αξίζει τον κόπο. Πείτε μας λοιπόν, κύριε Διονυσόπουλε, λίγα λόγια για την αστρονομική εταιρεία Κέρκυρας, η οποία το 2027, σε ένα χρόνο, κλείνει 100 ολόκληρα χρόνια ζωής.
1: Πράγματι, ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός αυτό. Πολιτιστικό, θα έλεγα, κυρίως. Να πούμε λίγα λόγια αρχικά για την αστρονομική εταιρεία,
0: όπως ναι, πρωτοϊδρύθηκε. Ναι, ναι.
1: Να πούμε καταρχήν έτσι ότι στα τέλη του 1900 υπήρχαν ήδη αρκετοί αστρονόμοι ανά τον κόσμο, ώστε να ιδρύσουν συλλόγους και εταιρείες στην Ευρώπη και στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Και να οργανώνουν παρατηρήσεις και διαλέξεις, δηλαδή ουσιαστικά ό,τι κάνουν οι αστρονομικοί σύλλογοι και στην Ελλάδα σήμερα. Στις αρχές λοιπόν του 1923 έρθει και στην Κέρκυρα ο Γαλλοτινήσιος Λαμές, Φέληξ Λαμές, και είχε
0: φέρει μαζί... Γαλλοτινήσιος ερασιτέχνης αστρονόμος.
1: Ναι, δεν είχε ακόμα... Δηλαδή, στις αρχές του 20ου αιώνα άρχισε σιγά σιγά να υπάρχει το επάγγελμα του αστρονόμου. Ακόμα ήταν μια κατάσταση αόριστη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και επαγγελματίας ο Λαμές. Αλλά...
0: Και το όνομα το οποίο δόθηκε αργότερα σε σεληνιακό κρατήρα.
1: Βεβαίως δόθηκε προς τιμήν του σε σεληνιακό κρατήρα. Και αυτός έφερε στην Κέρκυρα μαζί του ένα τηλεσκόπιο.
0: Ναι.
1: Και μαζί με κάποιους εργάτες έφτιαξε ένα περιστροφικό θόλο ένα χιλιόμετρο από την πόλη της Κέρκυρας.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε να φανταστούμε τότε ένα τοπίο το οποίο δεν έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ ο αστικός ιστός.
0: Ναι,

0: οι λαμπτήρες φωτισμού είναι, ίσως να μην υπάρχει ακόμα ηλεκτρικό ρεύμα. Οπότε μπορούμε να φανταστούμε ότι έχει ένα πολύ καθαρό ουρανό και ακόμα και από πολύ κοντά στην
1: πόλη. Ξεκινώντας από τότε, όπως βλέπω εδώ, πρωτοπόρες χαρτογραφήσεις της Σελήνης.
0: Ακριβώς,
1: το 1924, ναι. Παρακαλώ. Ναι.
0: Μάλιστα. Και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι μέχρι τότε, μέχρι την ανακάλυψη, μέχρι την εφαρμογή της φωτογράφησης πάνω σε τηλεσκόπια,
1: μάλιστα,
0: γιατί αυτό απαιτεί κάποιους μηχανισμούς που δεν υπήρχαν τότε, όλες οι εικόνες που υπήρχαν δημοσιευμένες από τους αστρονόμους από την εποχή του Γαλιλαίου μέχρι τώρα ήταν σκίτσα που έφτιαχναν οι ίδιοι οι αστρονόμοι με το χέρι.
1: Ναι.
0: Οπότε και με το τηλεσκόπιο που είχε ο Λαμές μπορούσε κάλλιστα να χαρτογραφήσει τη Σελήνη. Και αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός.
1: Τώρα δεν ξέρω αν έχει σημασία και αν είστε πρόχειρος να μου πείτε και αν ξέρετε φυσικά γιατί επέλεξα την Κέρκυρα και το συγκεκριμένο σημείο. Τυχαίο.
0: Όχι, δεν είναι τυχαίο, αλλά θεωρούταν. Το λόφο του Κογεβίνα.
1: Περίπου
0: ακριβώς
1: ένα χιλιόμετρο από το κέντρο της πόλης της Κέρκυρας. Ναι.
0: Ακριβώς. Σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και τις συνθήκες, ας πούμε, τις κοινωνικές που μπορούσαν να επιτρέψουν κάτι τέτοιο, η Κέρκυρα ήταν ένας προορισμός, γιατί έχουμε σίγουρα πιο καθαρό ουρανό από τις χώρες της Ευρώπης.
1: Άρα, καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Λογοπαίγνια κάνω. Να δούμε λοιπόν και τη συνέχεια, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Ναι, οπότε το 1927, το 23 είπαμε, ήρθε ο Λαμές, το 1927...
1: Το 24.
0: Ναι, το 1927 ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Αστρονομική Εταιρεία Ελλάδας, εν Κερκύρα.
1: Α, μάλιστα.
0: Που διοργάνωνε παρατηρήσεις αστρονομικών φαινομένων σε σχολεία, πολίτες, εξαιρετικά το περιοδικό Ουρανία, το οποίο μεταφραζόταν και σε άλλες γλώσσες. Γιατί ονομάστηκε Αστρονομική Εταιρεία Ελλάδας εν Κερκύρα.
1: Με έδρα την Κέρκυρα.
0: Ναι, υπήρχε ήδη το αστεροσκοπείο στην Αθήνα.
1: Το αστεροσκοπείο Αθηνών, μάλιστα.
0: Ναι, ότι το αστεροσκοπείο στην Κέρκυρα ήταν το δεύτερο που φτιάχτηκε στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ήταν ο μοναδικός σύλλογος στην Ελλάδα που υπήρχε τότε.
1: Ναι.
0: Και είχε και αντιπροσώπους και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Οπότε είχε ένα χαρακτήρα πανελλαδικό, μπορούμε να πούμε, αλλά ταυτόχρονα έφτασε να έχει και εκατοντάδες μέλη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.
1: Ήταν Έλληνες και ξένοι?
0: Ήταν Έλληνες και ξένοι, ακριβώς. Κυρίως, δηλαδή, κυρίως ήταν Έλληνες και κερκυραίοι τα μέλη, ναι, της, ναι, εταιρείας, αλλά υπήρχαν και μέλη από τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, όπως την Αίγυπτο ή τη Λιβύη.
1: Ναι.
0: Και υπήρχαν και από χώρες όπως η Γαλλία, δηλαδή της Ευρώπης.
1: Και από ευρωπαϊκές χώρες.
0: Και κάποιοι μερικοί ελάχιστοι ήταν ακόμα και στην Αμερική.
1: Και κάποιοι άλλοι από τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά ή όχι, αν ξέρετε.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως και από τα Ιόνια νησιά. Mm. Βεβαίως και από τα Ιόνια νησιά υπήρχαν
1: αντιπρόσωποι, να το
0: πούμε έτσι. Ναι, ναι, πλην Κέρκυρας, βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πανελλαδικά ήταν αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Αργότερα η εταιρεία έγινε και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών με τιμητικό έπαινο.
1: Μάλιστα.
0: Και κάπως έτσι γίνονταν οι δράσεις της, άρχισαν να έρχονται μαθητές και σχολεία και όλα αυτά να μπορούν να κάνουν παρατηρήσεις, εκτός από τις παρατηρήσεις που έκανε ο Λαμές με τις χαρτογραφίες Σελήνης, γιατί με το τηλεσκόπιο που υπήρχε τότε αυτό μπορούσαμε να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα παραπάνω με, τις,
1: ναι,
0: με την αυτή. Και κάποιος από τους μαθητές του Λαμές ήταν και ο Ιωάννης Φωκάς.
1: Κερκυραίος αστρονόμος.
0: Κερκυραίος αστρονόμος, έγινε αστρονόμος με τη διδασκαλία ακριβώς του Λαμές.
1: Εμπειρικά.
0: Έτσι. Εμπειρικά, ακριβώς. Και
1: καθαρά εμπειρικά.
0: Καθαρά εμπειρικά. Mm. Ο Φωκάς ήταν ένας εξαιρετικός αριολόγος, δηλαδή με την έννοια ότι μελετούσε τον Άρη, τον
1: πλανήτη
0: Άρη.
1: Ναι.
0: Ναι, για να μπορέσει να κάνει και αυτό τη χαρτογράφηση του Άρη. Το έκανε βέβαια από το τηλεσκόπιο των Αθηνών,
1: ναι,
0: στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, το οποίο μπορούσε να προσφέρει μια πιο ευκρινή και μεγάλη εικόνα του Άρη.
1: Απικώς, ναι.
0: Χρησιμοποιούσε μολύβια και στα δύο του χέρια ταυτόχρονα.
1: Και στα δύο του χέρια ταυτόχρονα.
0: Και στα δύο του χέρια ταυτόχρονα, ναι, και έκανε χαρτογραφήσεις στον Άρη. Αργότερα έφυγε στο εξωτερικό.
1: Ναι, ο Ιωάννης Φωκάς πάντα.
0: Ο Ιωάννης Φωκάς, ναι. Είναι αναγνωρισμένος διεθνώς ο Ιωάννης Φωκάς. Δεν είναι γνωστός στην Ελλάδα, δυστυχώς.
1: Ούτε δεν είναι ευρέως γνωστός, όχι.
0: Ναι, ούτε και στην Κέρκυρα κιόλας.
1: Ούτε καν στην Κέρκυρα.
0: Πολύ...
1: Ναι.
0: Ναι, ούτε, δεν είναι, με την έννοια του να είναι πολύ γνωστός, ναι, όπως είναι άλλοι επιστήμονες, Αλλά αν κάποιο κάνει αναζήτηση στο διαδίκτυο ως Ζαν Φωκάς, όπως λένε γνωστό στη Γαλλία, τότε βρίσκει εκατοντάδες σελίδες που να αναφέρονται.
1: Προς τιμή του οποίου έχουν ονομαστεί κρατήρες σε Σελήνη και Άρη, παρακαλώ.
0: Και στη Σελήνη και στον Άρη, ναι. Του Λαμές υπάρχει στη Σελήνη και του Φωκά υπάρχει και στον Άρη και στη Σελήνη.
1: Μάλιστα. Από ό,τι βλέπω επίσης η εταιρεία διέθετε περίπου 800 μέλη παγκοσμίως, αστεροσκοπείο με 2 τηλεσκόπια, μετεωρολογικό σταθμό και φασματοσκόπιο.
0: Ναι, πράγματι.
1: Η αστρονομική εταιρεία Κέρκυρα, Ελλάδας
0: εν Κέρκυρα τότε ακόμα, ναι. Ελλάδας εν Κέρκυρα. Οπότε, γιατί αργότερα μετά το τηλεσκόπιο του Λαμές έρθει και ένα άλλο λίγο μεγαλύτερο τηλεσκόπιο, οπότε υπήρχαν δύο. Όλα αυτά όμως έγιναν σε ιδιωτικό χώρο,
1: ναι.
0: Στο λόφο του Κογεβίνα, στην οικογένεια, στην ιδιοκτησία της οικογένειας Κογεβίνα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε εγκαταστάθηκε μετά και ο μετεωρολογικός σταθμός, ο οποίος έδινε πάρα πολύ
1: σημαντικές πληροφορίες.
0: Ήταν πρότυπος σταθμός και συνεργάστηκε πάρα πολύ με το Εθνικό Αστεροσκοπείο για την πρόγνωση του καιρού.
1: Μάλιστα.
0: Τότε, με τα μέσα που είχαν.
1: Μάλιστα.
0: Υπήρχε δηλαδή ένα αξιοσημείωτο επιστημονικό βήμα της εποχής για το τοπικό και με ευρύτερες επιδράσεις, ας πούμε, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
1: Η αστρονομική εταιρεία Ελλάδας εν Κερκύρα σταμάτησε για κάποια χρόνια τη λειτουργία της, γιατί βλέπω εδώ στο σχετικό ιστορικό η επαναδραστηριοποίηση το 1996 έως σήμερα. Δηλαδή υπήρξε ένα μεγάλο κενό κατά τη διάρκεια του οποίου είχε διακόψει τη λειτουργία της αστρονομική εταιρεία, αν κατάλαβα καλά.
0: Ναι, την είχε διακόψει ακριβώς. Ο λόγος ο πιο σημαντικός είναι ότι το αστεροσκοπείο καταστράφηκε από τους βομβαρδισμούς στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
1: Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής.
0: Από τους γερμανικούς βομβαρδισμούς καταστράφηκε το αστεροσκοπείο. Συνέχισε να υπάρχουν μέλη της αστρονομικής εταιρείας, αλλά ουσιαστικά είχε αδρανοποιηθεί με όλες αυτές τις εξελίξεις αργότερα και, και την ανακατοσούρα που υπήρχε.
1: Ναι, ναι.
0: Σταμάτησε η δράση, οπότε το Μάρτιο του 1996 υπήρχαν ήδη στην Κέρκυρα αρκετά νεότερα άτομα, φυσικά, που θέλαν να συνεχίσουν αυτό το έργο, και υπήρχαν και επιζώντα μέλη της παλιάς αστρονομικής, να το πούμε έτσι, οπότε έγινε η επανίδραση του σωματείου ή της εταιρείας, όπως θέλει.
1: Είστε νομικό πρόσωπο, πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
0: Είμαστε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού, σαν σωματείο, για να το πούμε έτσι με ακρίβεια, σαν σωματείο, και με επιζώντα μέλη από την παλιά αστρονομική έγινε πλέον η επανίδραση της εταιρείας.
1: Ως αστρονομική εταιρεία Κέρκυρας.
0: Αλλά πλέον ως αστρονομική εταιρεία Κέρκυρας, γιατί τώρα πλέον αποδίδεται καλύτερα γιατί υπάρχουν και άλλες αστρονομικές εταιρείες στην Ελλάδα πλέον.
1: Ναι.
0: Είχε ήδη ιδρυθεί η αστρονομική εταιρεία του Βόλου. Έτσι από ερασιτέχνες αστρονόμους άρχισε ξανά να έχει πλατιά διάδοση σιγά σιγά η ερασιτεχνική αστρονομία και η εκλαήκευση της επιστήμης. Οπότε προσέλκυσε άτομα στους αστρονομικούς συλλόγους ώστε να μπορέσουν να γίνουν μαγιά για την. Όχι στους συλλόγους, να γίνουν σε ομάδες δηλαδή, ώστε να γίνουν οι σύλλογοι, να βρεθούν οι σύλλογοι και τα σωματεία.
1: Ναι. Πού στεγάζεται σήμερα η αστρονομική εταιρεία Κέρκυρας, έτσι για την ιστορία?
0: Η αστρονομική εταιρεία Κέρκυρας στεγάζεται με παραχώρηση του Δήμου σε μία αίθουσα στο Δημοτικό Θέατρο. Αν και αυτό το διάστημα είμαστε λίγο στον αέρα, γιατί γίνεται μια ανακατασκευή του Δημοτικού Θεάτρου στην Κέρκυρα, οπότε θα δούμε λίγο στο μέλλον τι πρόκειται να γίνει.
1: Με κάποιο μίσθωμα ή...
0: Όχι, είναι παραχώρηση του Δήμου, είναι δωρεάν.
1: Α, τουλάχιστον.
0: Ναι, δεν έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε ενίκιο.
1: Να πούμε ότι είστε ερασιτέχνες αστρονόμοι και δεν βιοπορίζεστε από το αντικείμενο αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Είναι τρόπος ζωής για εσάς, αλλά δεν βιοπορίζεστε από αυτό δε.
0: Ακριβώς, δεν βιοποριζόμαστε. Να σας πω ότι και εγώ στην αστρονομική εταιρεία Κέρκυρας αρχικά έρθα σε επαφή μέσω διαλέξεων που διοργανώνει και διοργανώνει.
1: Πότε εσείς συνταχθήκατε σε αυτή την προσπάθεια ή σε αυτή την...
0: Το 2015.
1: Το 2015, μάλιστα.
0: Ναι. Και μετά σε μαθήματα που διοργανώνουμε, διοργανώνει η εταιρεία δηλαδή, μπορεί να παρακολουθήσει οποιοδήποτε τα μαθήματα, έτσι τα παρακολούθησε εγώ και έτσι ήρθα κοντά στην εταιρεία Και αργότερα μπορεί οποιοδήποτε να γίνει μέλος εταιρείας με την έννοια ότι δεν είναι υποχρεωτικό να έχει οποιαδήποτε γνώση. Η εραστεχνική αστρονομία δεν απαιτεί να είσαι φυσικός, δεν απαιτεί να είσαι αστρονόμος, να έχει σπουδάσει επιστήμες και όλα
1: ή
0: αυτά.
1: Ή κάτι σχετικό, ναι, παραπλήσιο.
0: Ναι, και μπορώ να, άμα θέλετε και έχουμε χρόνο, να σας αναλύσω αυτό το πώς και γιατί γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καμία...
1: Ναι, αν μπορείτε με λίγα λόγια.
0: Ναι, φυσικά. Παραδείγματος χάρη, γίνεται ένα τοπικό φαινόμενο. Δηλαδή, μπορεί να γίνει μια απόκρυψη ενός αστέρα από ένα αστεροειδή. Αυτό το φαινόμενο έχει μια τοπικότητα. Δεν είναι ορατό από όλα τα σημεία της Γης, όπως και η εκλήψη του ηλίου από τη Σελήνη δεν είναι ορατή από όλα τα σημεία της Γης. Αν λοιπόν σε αυτό το σημείο βρίσκεται ένας τέτοιος αστρονόμος και το καταγράψει,
1: ναι,
0: μπορούν να βγουν πάρα πολλά χρήσιμα συμπεράσματα.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο συμβάλλει στην επιστημονική έρευνα.
0: Ναι, ναι, απλά πολύ σύντομα.
1: Η οποία επιστημονική έρευνα για το σύμπαν δεν έχει.
0: Θα δώσει δεδομένα.
1: Τέλος, όπως δεν έχει και τέλος το σύμπαν.
0: Ναι,
1: σωστά,
0: ναι,
1: το λέω.
0: Δηλαδή, σωστά.
1: Μιλάμε για την απεραντοσύνη του σύμπαντος.
0: Σωστά το λέτε, πάρα πολύ σωστά το λέτε.
1: Που δεν ξέρουμε την αρχή και το τέλος.
0: Ναι, μιλάμε πλέον, αυτή τη στιγμή μιλάμε για το ορατό σύμπαν που βλέπουμε.
1: Για το ορατό σύμπαν.
0: Ότι δεν είναι και πιο πέρα.
1: Άρα υπάρχει και το αόρατο.
0: Υπάρχει το σύμπαν το μέρος σύμπαντος από το οποίο ακόμα δεν μας έχει έρθει φως. Δεν έχει φτάσει το φως, δεν είχε το χρόνο να φτάσει. Οπότε αναμένουμε στο μέλλον σιγά σιγά να φτάσει φως από γαλαξίες που είναι ακόμα πιο...
1: Άρα είναι ακόμα στον δρόμο, να το πω έτσι απλά και λαϊκά.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Το φως αυτό που θα μας φωτίσει όλους.
0: Ναι.
1: Ναι. Να σταθούμε λιγάκι, κύριε Διονυσόπουλε. Έχετε το μικρό μου όνομα σε επώνυμο.
0: Ναι, ναι, κύριε Διονύση, ναι.
1: Σε αυτά τα δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα που κάνει η αστρονομική εταιρεία Κέρκερας για όλους, είτε είναι στην Κέρκερα είτε όχι, ανεξαρτήτως ηλικίας, επαγγέλματος κτλ. Να ενημερωθούν και οι φίλοι ακροατές, γιατί ακούγόμαστε παντού. Και με ποιο τρόπο μπορούν να συμμετέχουν, αν και εφόσον θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Και για τα οποία δεν πληρώνουν, εννοείται.
0: Φυσικά, καταρχήν να πούμε ότι όλες οι δράσεις εταιρείες μας, οι διαλέξεις, τα μαθήματα και οι παρατηρήσεις που κάνουμε είναι δωρεάν. Έτσι.
1: Ναι,
0: όπως
1: ναι,
0: και εμείς τα εκλάβαμε δωρεάν, έτσι τα, κάπως έτσι τα δίνουμε και δωρεάν. Μας αρέσει, είναι δηλαδή η επαφή με τον κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τα μαθήματα αυτά που αρχικά γίνονταν διαζώσεις, πλέον μπορούμε να τα κάνουμε και διαδικτυακά.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό μας διευκολύνει.
1: Και τους συμμετέχοντες.
0: Και τους συμμετέχοντες.
1: Πολύ περισσότερο αν είναι από άλλες περιοχές πλην Κέρκυρας.
0: Ναι, ακόμα και από την Κέρκυρα. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος από την
1: Ανατολική. Ναι, και από την Κέρκυρα. Πολύ περισσότερο λέω αν είναι.
0: Ναι, και πολύ περισσότερο βέβαια φυσικά, άμα θέλει κάποιος. Γιατί έχουν παρακολουθήσει μαθήματα και από την Αθήνα και από το Βόλο. Έτσι, πιο λίγες περιπτώσεις βέβαια, αλλά υπάρχει και από τη Λαμία.
1: Και εκτός Ελλάδας κάποια άτομα ή όχι.
0: Ναι, εκτός Ελλάδας όχι, δεν έχουμε, γιατί μιλάμε στα ελληνικά, έτσι δεν μπορούμε να...
1: Ναι, ναι.
0: Αν κάποιος καταλαβαίνει ελληνικά, ναι, προφανώς, ή εκτός Ελλάδας. Οπότε, ή άτομα με ειδικές ανάγκες που δεν μπορούν να έρθουν σε ένα χώρο να...
1: Ναι,
0: όλοι αυτοί είναι αυτό το πλεονέκτημα.
1: Να πούμε έτσι κάποιες χρηστικές πληροφορίες, κύριε... Να δώσετε κάποιες χρηστικές πληροφορίες, κύριε Διονυσόπουλε, πώς μπορούν να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι, αυτοί που μας ακούνε τώρα.
0: Μας, ναι. Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει το email, το astronomylessons.gr, όπου μπορεί κάποιος να στείλει την αίτηση και να γίνεται εκτός στο μάθημα.
1: Στην ιστοσελίδα της αστρονομικής εταιρείας Κέρκυρας. Μας,
0: ναι. Που είναι η αστρονομική εταιρεία Κέρκυρας ή astrocorfu.gr, αλλά και στη σελίδα μας στο Facebook, που ουσιαστικά αναδημοσιεύουμε τις σελίδες από την ιστοσελίδα μας. Μπορεί εκεί πέρα να βρει πληροφορίες για το πώς μπορεί να κάνει την αίτηση εγγραφής του.
1: Ή και σε επικοινωνία με εσάς και τον κύριο Λινάρδο Σοκράτη, έχουν δημοσιοποιηθεί και τα σχετικά τηλέφωνα. Θέλετε να τα δώσουμε στον αέρα?
0: Όλα αυτά που λέτε αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας και μπορεί κάποιος να κάνει είτε την αίτηση, άμα θέλει πληροφορίες γενικότερα, απλά να μας πάρει ένα τηλέφωνο να του.
1: Ναι, υπάρχουν και τα κινητά λοιπόν στην ιστοσελίδα, τόσο το δικό σας Διονυσόπουλος Βασίλης, όσο και το κινητό του κυρίου Λινάρδου Σοκράτη.
0: Και του Λινάρδου του Σοκράτη, ναι, του κυρίου Λινάρδου, ναι.
1: Ναι, μάλιστα. Πολύ ωραία. Πόσα άτομα συμμετέχουν στην παρούσα φάση, κύριε Διονυσόπουλε, στα δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα της αστρονομικής εταιρείας Κέρκυρας?
0: Μέχρι στιγμής έχουμε ξεπεράσει τα 50 άτομα.
1: Μάλιστα. Πείτε μας λίγα λόγια τώρα, επί τη ευκαιρία, για αυτά τα μαθήματα. Τι ακριβώς μαθαίνετε στους ενδιαφερόμενους?
0: Τα μαθήματα έχουν
1: ή τι μαθαίνουν οι ενδιαφερόμενοι? Βασικές γνώσεις.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, ξεκινάμε από τους από το τι βλέπουμε όταν βγαίνουμε έξω με κοινό μάτι.
1: Τι
0: αυτό
1: βλέπουμε.
0: Είναι η αρχή της αστρονομίας. Έτσι, δηλαδή, και αυτό δείχνει από μόνο το ότι δεν χρειάζεται κάποιος να έχει βαθιές γνώσεις.
1: Ναι.
0: Ή μπορεί και με γνώσεις γυμνασίου, ακόμα και δημοτικού, να τα καταλάβει αυτά τα πράγματα έτσι όπως τα παρουσιάζουμε.
1: Ναι.
0: Μαθαίνουμε λοιπόν αρχικά για τους αστερισμούς και τη μυθολογία τους.
1: Ναι.
0: Οπότε ξεδιαλύνονται κάποια πράγματα. Και για τους αστερισμούς και τα ονόματά τους και για τους ζωδιακούς αστερισμούς που ακόμα κάποιοι βλέπουν το ζώδιο τους στην τηλεόραση να μάθουν, ξέρω εγώ, τη διάφορα, τη μοίρα τους και αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Όλα αυτά λοιπόν τα ξεδιαλύνουμε ακριβώς πότε και γιατί ξεκίνησαν και για ποιο λόγο η αστρονομία διαχωρίστηκε τελείως από την εποχή των Σουμερίων ήδη. Από την εποχή των ελληνιστικών χρόνων είχε διαχωριστεί τελείως από την αστρολογία πλέον.
1: Άλλο γιατί... αστρονομία και άλλο αστρολογία.
0: Βεβαίως,
1: γιατί
0: κάτι
1: η αστρονομία είναι...
0: Αρχικά είχαν μια ενότητα.
1: Ναι.
0: Αλλά οφειλόταν καθαρά σε λήψη γνώσεων, ας πούμε, της ανθρωπότητας, όχι σε κάποιο λόγο πονηρό ή οτιδήποτε άλλο, απλά μπλέξανε και τις θρησκευτικές τους ή μυθολογικές τους πεποιθήσεις.
1: Γιατί η αστρονομία λογίζεται ως φυσική επιστήμη που μελετά τα ουράνια σώματα, άστρα, πλανήτες, δορυφόρους, κομήτες, γαλαξίες και τα φαινόμενα που συμβαίνουν εκτός της ατμόσφαιρας της Γης.
0: Ναι, ναι. Είναι οι νόμοι κίνησης των άστρων, της ουράνιας σφαίρας, των πλανητών. Αυτό είναι αστρονομία. Λοιπόν, και υπάρχουν και άλλοι κλάδοι, όπως το πώς δουλεύει ένα άστρο. Αυτό είναι αστροφυσική.
1: Ναι.
0: Οπότε, εμείς μαθαίνουμε αστρονομία, δηλαδή είναι πιο απλά τα πράγματα. Ξεκινάμε λοιπόν από τη μυθολογία, γιατί μέσω της μυθολογίας, αν ξέρεις τη μυθολογία, ας πούμε, παραδείγματος χάρη του Περσιά και της Ανδρομέδας, κατευθείαν στον ουρανό βλέπεις 5 αστερισμούς που είναι γύρω-γύρω.
1: Και πολλά από τα ουράνια σώματα έχουν ελληνικές ονομασίες, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι, άμα ξέρεις τη μυθολογία του παραδείγματος χάρη του Περσιά και της Ανδρομέδας, κατευθείαν στον ουρανό, άμα το πεις έναν από τους αστερισμούς αυτούς που είναι πολύ εύκολος αστερισμός της Κασιόπης,
1: ναι,
0: να βρεις, βλέπεις και όλους τους γειτονικούς και αναγνωρίζεις τους αστερισμούς και της Ανδρομέδας και του Περσέα και του Κήτους και του Πηγάσου του Φτερωτού Αλόγου και του Κηφαία που ήταν ο μπαμπάς της Ανδρομέδας. Δηλαδή έχει μια σημασία όλο αυτό, γιατί απομνημονεύουμε καλύτερα τους αστερισμούς. Οπότε μαθαίνουμε λίγο, ξεκινάμε τους αστερισμούς, μελετάμε λίγο και τη σελήνη με τις κινήσεις της, τον ήλιο μας και γενικότερα πώς γεννιούνται τα άστρα και πεθαίνουν κιόλας. Μαζί με τα
1: όπως θα πεθάνει κάποια στιγμή εντός ή εκτός εισαγωγικών και ο ήλιος. Και μαζί του και η ζωή στη γη.
0: Ναι,
1: σε μερικά δισεκατομμύρια χρόνια από τώρα.
0: Και μπορούμε να φτάσουμε μέχρι και τους γαλαξίες.
1: Ναι.
0: Και ξέρουμε μέχρι σήμερα για τη δομή τους και γενικότερα τη δομή του σύμπαντος. Αυτά έτσι τα λέμε έτσι λίγο πιο εγκυκλοπαιδικά τελείως, έτσι για να έχουμε μια εικόνα σήμερα. Τι ξέρουμε σήμερα για το σύμπαν μας, έτσι, και έχει ιδιαίτερη σημασία.
1: Είναι
0: αυτό
1: για
0: το
1: μια γνώση που δεν τελειώνει ποτέ και μια έρευνα που επίσης δεν τελειώνει ποτέ.
0: Σωστά, ακριβώς. Δηλαδή ουσιαστικά η επαφή με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης μας βγάζει...
1: Και προσφέρει συνεχώς νέες ανακαλύψεις.
0: Ναι, μας βγάζει έξω από τη βεβαιότητα.
1: Και άρα συνεχώς η επιστήμη αυτή αναθεωρεί παλιότερες θεωρίες και ούτω καθεξής. Σίγουρα
0: είναι. Τις αναθεωρεί βεβαίως, τις εμπλουτίζει.
1: Τις εμπλουτίζει, ναι. Τις διαφοροποιεί.
0: Ναι, ακριβώς, και είμαστε πάντα έτοιμοι να ανακαλύψουμε κάτι καινούριο και πάντα ξέρουμε ότι δεν τα γνωρίζουμε όλα.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Πάρα πολλά πράγματα να μάθουμε.
1: Μάλιστα. Υπάρχει βέβαια η επιστημονική άποψη ότι η αστρολογία είναι ψευδοεπιστήμη, σε αντίθεση με την αστρονομία που είναι φυσική επιστήμη.
0: Φυσικά η αστρολογία είναι ψευδοεπιστήμη, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία περίπτωση, γιατί ουσιαστικά και οι αστερισμοί δεν είναι μιας υπαρκτές οντότητες. Οφείλονται σε κάποια σχήματα που διακρίνει το ανθρώπινο μάτι στην ουράνια σφαίρα, που βλέπει κάποια σχήματα εκεί πέρα και τα έχει ταυτίσει με κάποια, ας πούμε, το Σκορπιό, παραδείγματος χάρη. Αλλά αυτά τα άστρα μεταξύ τους δεν έχουν καμία σχέση. Άλλο μπορεί να είναι στα 10 έτη φωτός και άλλο μπορεί να είναι στα 1000 έτη φωτός μακριά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πιο πολύ σχέση έχει το κοντινό άστρο με εμάς παρά με το διπλανό του,
1: ναι,
0: που σχηματίζει τον αστερισμό. Έτσι προφανώς και δεν έχουν καμία βαρετική επίδραση. Οπότε όλα αυτά οφείλονται σε μια αδυναμία κατανόησης του σύμπαντος με το γυμνό μάτι, γιατί δεν μπορούμε να διακρίνουμε το χώρο του σύμπαντος και τον βλέπουμε όλο πάνω σε μια επιφάνεια σφαίρας. Ναι. Αυτό έκαναν οι αρχαίοι και βλέπανε. Δηλαδή δεν ήταν θέμα...
1: Οι αρχαίοι Έλληνες και όχι μόνο, έτσι.
0: Ναι, δεν ήταν θέμα έλλειψης.
1: Ποιοι ήταν πρωτοπόροι σε αυτό το αντικείμενο?
0: Οι αρχαίοι Έλληνες έθεσαν τις βάσεις για τη σύγχρονη επιστήμη. Ήδη από την αστρονομία είχαν ασχοληθεί και πολύ παλαιότεροι λαοί και τις χρησιμοποιούσαν κιόλας για το σωστότερο προσδιορισμό του χρόνου.
1: Όπως στη Μεσοποταμία, έτσι.
0: Στη Μεσοποταμία των εποχών, το πότε πρέπει να οργώσεις, το πότε πρέπει να μαζέψεις, πολλές φορές οι καιρικές συνθήκες δεν ανταποκρίνονται στις, στην εποχή τους. Mm. Έτσι, οπότε τα άστρα όμως είναι πάντα σταθερός οδηγός για την εποχή του χρόνου την οποία βρισκόμαστε.
1: Μάλιστα. Πείτε μας και λίγα λόγια έτσι για να διευκρινιστεί πώς ακριβώς έχει το όλο θέμα σε σχέση με το ποιο ουράνιο σώμα είναι ο Διερινός και ποιο η Πούλια.
0: Ναι, είναι μια πολύ καλή
1: ερώτηση. Και το τραγούδι, η Πούλια και ο Διερινός.
0: Αυτό που κάνετε είναι, είναι το γνωστό τραγούδι «Η Πούλια και ο Διερινός». Στην πραγματικότητα η Πούλια είναι ένα αστρικός μήνος που το λέγανε που από τα αρχαία χρόνια ονομάστηκε Πλιάδες. Ή τα Περιστεράκια. Mm. Έτσι, αυτό ήταν, τα Περιστέρια, οι Πλιάδες.
1: Ναι.
0: Αυτό το αστρικός μήνος, δεν θέλω να μιλήσω και να μακρηγορήσω για τη μυθολογία του, βρίσκεται στον αστερισμό του Ταύρου και σιγά σιγά αρχίζει και κάνει την εμφάνισή του. Μπορεί να το βλέπει κανείς,
1: ναι.
0: Διακρίνεται με γυμνό μάτι η Πούλια φυσικά, ως μια συστάδα αστέρων που μοιάζει λίγο με τη Μεγάλη Άρκτο.
1: Ναι.
0: Πολλοί το συγχαίνουν με τον Αφροδίτη, τον πλανήτη Αφροδίτη. Ο πλανήτης Αφροδίτη λοιπόν ονομάζεται και Αυγερινός, αλλά και Αποσπερίτης.
1: Ναι.
0: Γιατί επειδή κινείται κυκλικά και αυτός γύρω από τον ήλιο, άλλες φορές τον βλέπουμε λίγο πριν να αντίλει ο ήλιος. Εξαρτάται πάντα και την απόσταση που βρίσκεται τον ήλιο, γιατί μερικές φορές άμα είναι πίσω από τον ήλιο ή μπροστά από τον ήλιο, τον βλέπουμε καθόλου. Άρα άλλες φορές εμφανίζεται στην Ανατολή, οπότε είναι Αυγερινός, δηλαδή λίγο πριν να αντίλει ο ήλιος. Ακολουθεί ο ήλιος τον πλανήτη, είναι στην ίδια πορεία, στην ίδια γραμμή που κάνει ο ήλιος στην ουράνια σφαίρα. Έτσι, και άλλες φορές ακολουθεί η Αφροδίτη τον ήλιο,
1: ναι,
0: στην πορεία του ήλιου στην ουράνια σφαίρα.
1: Όλοι δηλαδή, αυτοί... Ναι, ναι, συνεχίστε.
0: Αυτό, δηλαδή ουσιαστικά ναι. Όταν είναι ας πούμε Αποσπερίτης, θα δει πρώτα ο ήλιος και μετά θα δούμε όπως φαίνεται ακόμα, γιατί τώρα έχει αρχίσει η εξασθενή, γιατί πρέπει κάποιος να...
1: Ναι, έρχεται στη Ζάκυνθο να κάνετε μια εκδήλωση.
0: Mm-hmm.
1: Θα μπορούσαμε να συζητάμε επί ατελείωτες ώρες για όλα αυτά τα θέματα. Κύριε Δινισόπουλε.
0: Βέβαια.
1: Γιατί νομίζω ότι είναι κάτι έτσι που γοητευτικό παράλληλα. Συναρπαστικό.
0: Όπως το λέτε,
1: κύριε. Έχει να κάνει και με υπαρξιακά θέματα που αφορούν στην ανθρώπινη ύπαρξη και ζωή.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή η μελέτη, η παρακολούθηση και η φυσική επιστημονική έρευνα είναι πάντοτε και σε σχέση με τον πλανήτη Γη. Έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά είναι και σε σχέση με τον πλανήτη Γη. Μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε καλύτερα πράγματα πόσο μικρός και εύθραυστος είναι ο πλανήτης μας,
1: ναι,
0: και να του δώσουμε λίγο προσοχή παραπάνω.
1: Ναι.
0: Και ταυτόχρονα αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η επαφή με την επιστημονική σκέψη μπορεί να μας δημιουργήσει κριτική, μια κρίση, ώστε να μπορούμε να αντιληφθούμε δηλαδή κάποιο φαινόμενο, όπως παραδείγματος χάρη η κλιματική αλλαγή. Πού οφείλεται?
1: Με προλάβατε, αυτό ήθελα να ρωτήσω.
0: Ναι. Α, σας πρόλαβα. Ναι. Δηλαδή, κάποιος που ασχολείται με την αστρονομία ξέρει ότι υπήρχαν έτσι. Ο ήλιος έχει ένα δεκαετή κύκλο που άλλες φορές φτάνει στο μέγιστο, δηλαδή παρουσιάζεται κλάμψη δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Και όπως είχαμε πρόσφατα την εμφάνιση του Σέλαος. Ακόμα και μέχρι, και μέχρι την Ελλάδα. Δηλαδή, όχι ήρθε πάνω από την Ελλάδα το Σέλλας, αλλά μπορούσαμε να το δούμε από την Ελλάδα.
1: Το Βόρειο Σέλλας, δέτε.
0: Ναι, το Βόρειο Σέλλας. Άρα λοιπόν ξέρει περίπου πώς δουλεύει ο ήλιος. Άρα ξέρουμε με βάση τα επιστημονικά στοιχεία ότι δεν έχει αλλάξει και τίποτα φυλάμιση του ήλιου,
1: ναι,
0: τα τελευταία 100 χρόνια.
1: Ναι.
0: Άρα δεν μπορεί να ζεσταίνει το πλανήτη επειδή αυξάνεται η ακτινοβολία του ήλιου. Αυξάνεται με την ακτινοβολία του ήλιου, αλλά σε πολύ μικρότερο ρυθμό και σε διάρκεια εκατομμυρίων ετών, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά εμείς μιλάμε τώρα για μια κλιματική αλλαγή που έγινε μόλις σε 100 χρόνια. Δηλαδή λιγότερο, αν φανταστούμε την ιστορία της Γης σαν 24 ώρες, η ιστορία της εμφάνισης του ανθρώπου είναι μόλις ένα δευτερόλεπτο.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε η κλιματική αλλαγή είναι ούτε κλάσμα του δευτερολέπτου.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν δεν μπορεί να οφείλεται στον ήλιο. Κάπου αλλού οφείλεται. Προφανώς το φαινόμενο του θερμοκηπίου από τα ορυκτά καύσιμα που εκτοξεύσαμε, που κάψαμε ας πούμε και τα ξαναβάλαμε πάλι στην ατμόσφαιρα, ενώ είχαν αποθηκευτεί από την αρχή, από το σύνθεση. Λοιπόν, οπότε η επαφή λοιπόν με την επιστημονικό τρόπο σκέψης, που μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε άνθρωπο, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος επιστήμονας για να έχει επαφή με αυτό, μπορεί να βοηθήσει στο να έχουμε κάποια κρίση,
1: ναι,
0: και να έχουμε κάποια άποψη σωστή, σωστότερη, ας πούμε, πιο κοντά στην αλήθεια. Και αυτό από εκεί και πέρα αποφύγεται στον κάθε άνθρωπο.
1: Στεναχωριέμαι πάρα πολύ που πρέπει να κλείσουμε. Σας υπόσχομαι ότι θα επανέλθουμε λίγα συντόμως.
0: Να είστε
1: γιατί
0: καλά,
1: θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο. Και ναι, να σχολιάσουμε εδώ ότι το μάθημα της αστρονομίας έχει καταργηθεί από τα σχολεία. Και όμως ναι.
0: Δυστυχώς ναι, ήθελα να το πω και αυτό, θα το θίξουμε και αυτό κάποια στιγμή. Ναι, και αυτό και το μάθημα της φυσικής έχει ελαττωθεί. Πράγματα δηλαδή τα οποία...
1: Που όλα αυτά συνδέονται με έναν τρόπο, με τα μαθηματικά, έτσι δεν είναι? Όλα αυτά συνδέονται με έναν τρόπο εδώ και με τη μαθηματική επιστήμη.
0: Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Ναι. Όπως είχε πει και ο Γαλιλαίος, τα μαθηματικά είναι η γλώσσα της φύσης.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί όλα έχουν και μαθηματική εξήγηση παράλληλα.
0: Μα από εκεί ξεκινήσαμε.
1: Άσχετα αν εγώ δεν μπορούσα να λύσω μια μαθηματική εξίσωση.
0: Ναι, ναι, όμως μια απλή μέθοδο των τριών σίγουρα μπορείτε να, να κάνουν όλοι οι άνθρωποι και να καταλάβουν, ας πούμε, την κίνηση του Δία γύρω από τη Γη. Οπότε αν το βλέπουμε σήμερα σε αυτή τη θέση, του χρόνου την ίδια ώρα πού θα τον βλέπουμε στην ουρανία σφαίρα. Αυτό είναι κάτι που μπορείτε να υπολογίσει
1: και μπορούμε να διαπιστώσουμε ακόμα,
0: χρησιμοποιείτε και τα δάχτυλά του.
1: Μπορούμε να διαπιστώσουμε και τη σχετικότητα του χρόνου όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς οι άνθρωποι. Και πόσο σχετικά τελικά είναι όλα.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
1: Και ότι δεν περιστρέφονται γύρω όλα, όλα γύρω από εμάς. Τους ανθρώπους και τη γη, σε τελευταία ανάλυση, και τον πλανήτη
0: γη. Ναι, μα μία από τις ανακαλύψεις της διαστολής του σύμπαντος και του Big Bang είναι ακριβώς ότι κάθε σημείο του σύμπαντος μπορεί να οριστεί ως κέντρο. Είναι ένα τώρα πολύ... δηλαδή οποιοςδήποτε μπορεί να είναι κέντρο του σύμπαντος. Και εγώ και εσείς και ο πλανήτης Άρης και ένα ζουζούνι που είναι πάνω στο ένα λουλούδι.
1: Ναι. Κύριε Διονυσόπουλε, που σίγουρα έρχεται την καταγωγή σας από άλλη περιοχή και όχι από την Κέρκυρα.
0: Ναι, από τη Βόρεια Πελοπόννησο.
1: Από τη Βόρεια Πελοπόννησο. Διονυσόπουλος Βασίλης, πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Αστρονομικής Εταιρείας Κέρκυρας. Έτσι, πολύ χάρηκα που τα είπαμε στον αέρα και που έχουμε γνωριστεί έστω και τηλεφωνικά.
0: Εγώ σε ενδεχομένως κάποιοι θέλουν να τα πούμε και από κοντά.
1: Και καλό είναι η αστρονομική εταιρεία Κέρκυρας έτσι να ανοίξει τα φτερά της και να έχει μια πιο έτσι ενεργή και πιο έτσι ενεργή παρουσία και στα υπόλοιπα Ιόνια νησιά.
0: Αυτό θα ήταν
1: με κάποιες εκδηλώσεις, παρουσιάσεις.
0: Το πιο σημαντικό θα ήταν να δημιουργηθεί και μια
1: αστρονομική Κέρκυρα, αστρονομική εταιρεία Ιωνίων νήσων.
0: Ή αυτό ή μια αστρονομική εταιρεία Ζακύνθου.
1: Ή μια αστρονομική εταιρεία Ζακύνθου.
0: Ναι, να υπάρξει,
1: εδώ θα δηλαδή... γίνει πάρα πολύ εύκολα γιατί έχουμε πάρα πολλά αστέρια. Γη είναι. Ναι. Αλλά από την ανάποδη.
0: Λοιπόν, ναι, ναι, υπάρχουν...
1: Ας πούμε μια συνεργασία με τον κύριο Ανδρέα Καλημέρη από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου με έδρα τη Ζάκυνθο, που ασχολείται πάρα πολύ με τα μετεωρολογικά φαινόμενα.
0: Βεβαίως, ναι, ναι.
1: Μπορώ να σας φέρω και σε επαφή αν θέλετε, για μια συνεργασία έτσι.
0: Να πούμε ότι και ο κύριος Πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
1: Ο κύριος Φλόρος.
0: Ο κύριος Φλόρος είναι μέλος μας.
1: Α, είναι μέλος σας, δεν το ήξερα. Ναι. Το μάθαμε.
0: Είναι εκπληκτικός παρατηρησιακός αστρονόμος με το τηλεσκόπιο του. Τις νύχτες έχουν περάσει πολύ ωραίες.
1: Πολλές ώρες μαζί. Να λοιπόν, που συνέχεια μαθαίνουμε. Γυράσκω, ήδη διδασκόμενος. Άσχετα να βάζω μυαλό. Καλημέρα στην αστρονομική εταιρεία Κέρκυρας. Καλημέρα και σε εσάς και σε όλους όσοι συμμετέχετε σε αυτή την έτσι εξαιρετική προσπάθεια. Σε μια διαφορετική συνέντευξη μακριά από τα τετριμένα και τα καθημερινά και πεζά που είμαστε υποχρεωμένοι να βιώνουμε και εδώ και παντού. Καλή σας μέρα κύριε Διονυσόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε και εμείς.

0: Αναγκαστικά, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, πολλές φορές αδικούμε τη μουσική, αλλά μουσική ακούτε εμπόλικη και τις υπόλοιπες ώρες από την ΕΡΤ Ζακύνθου και όχι μόνο. Λοιπόν, για λίγα λεπτά της ώρας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και για το χρόνο της, θα φιλοξενήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ήδη το κάνουμε, την εξαιρετική κυρία Λίλια Μπουφίδου, πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γυναικών Κυλιωμένου Ζακύνθου, οι Μελισσιώτισσες, που είχαμε την χαρά και την τιμή και την ευκαιρία να επισκεφθούμε το χώρο τους χθες νωρίς το μεσημέρι με την κάμερα του Earth News και της Earth Ζακύνθου μαζί, προκειμένου να κάνουμε μια ζωντανή μετάδοση στην εκπομπή Περίμετρος της Earth 3 στη Θεσσαλονίκη. Κυρία Μπουφίδου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα στον Κυλιωμένο. Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά.
0: Επειδή ήρθαμε εμείς εκεί, γι' αυτό το λέτε. Και σας φέραμε και γούρι. Γιατί μέσα Οκτωβρίου είδαμε τουρίστες να σταματούν εκεί και να κάνουν τις αγορές τους.
1: Έχει κίνηση ακόμα.
0: Λοιπόν, πριν μας πείτε λίγα λόγια για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Γυναικών Ζακύνθου Κυλιωμένου, είστε καθοδόν, σε λίγη ώρα από τώρα μάλλον θα είστε καθοδόν, για να συμμετέχετε σε μια εκδήλωση ή συνέδρια, αν θέλετε, του Ιωνίου Πανεπιστημίου στη Ζάκυνθο και δίκτυο τμήματος περιβάλλοντος.
1: Ναι, είναι η πρώτη ετήσια συνάντηση του έργου Resta Cov. Εμάς μας κάλεσε η κυρία Κατερίνα Καμπάση. Αύριο, σήμερα ξεκινάει, αύριο θα γίνει μια συζήτηση για τη βιώσιμη συλλογική εστίαση, λύσεις και προκλήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Θα συμμετέχουμε στο πάνελ. Τι να σας πω, ό,τι γίνεται που έχει σχέση με έρευνα, με οτιδήποτε έχει να κάνει με την εστίαση, με τα προϊόντα, με την παραγωγή, είναι πολύ σημαντικό. Το καταλαβαίνετε και μόνοι σας, υπάρχει μια συρρήκνωση της παραγωγής. Και όχι μόνο από τις κλιματολογικές συνθήκες. Η προσπάθειά μας όλοι και με το συνεταιρισμό και σε όλα όσα συμμετέχουμε έχει να κάνει ακριβώς με αυτό. Το να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την παραγωγή μας, να μπορέσουμε να ζήσουμε στον τόπο μας, χρησιμοποιώντας τη γη μας και τις καλλιεργίες μας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Έτσι ξεκίνησε εξάλλου και όλος ο συνεταιρισμός εδώ και 19 χρόνια.
0: Το 2007, από 18 ή 20 γυναίκες νομίζω.
1: Ναι, ήμασταν 20 γυναίκες, τώρα βέβαια έχουμε μείνει μισές.
0: 10.
1: Εντάξει, ναι, γιατί έχουμε μεγαλώσει πια και είναι η μικρή συμμετοχή των νέων ατόμων.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Ναι.
0: Όπως τα χωρία, στο τέλος δεν θα μείνει τίποτα.
1: Κοιτάξτε, η ενασχόληση με τη γη και με τις καλλιέργειες δεν είναι εύκολος τομέας.
0: Όχι,
1: και σίγουρα οι νέοι μας μπορεί να το προσπαθούν, αλλά θα πρέπει να μπορούν να ζήσουν και αποκλειστικά από αυτό. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε,
0: που συνήθως δεν συμβαίνει, γιατί εδώ ισχύει, υπερισχύει η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού.
1: Ακριβώς, τίποτα δεν βοηθάει στο να δημιουργηθούν οι συνθήκες για κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Δυσκολεύει παρά.
0: Μια επίσκεψη στα χωριά του νησιού αρκεί για να πιστεί ο καθένας για αυτά που λέτε, και ακόμα χειρότερα. Να μην μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Η ονομασία σας προέρχεται από το Μελίσι, μια τοποθεσία του χωριού Κυλιωμένο. Ναι, εκεί, ναι. Κατά τον 17ο αιώνα υπήρχε μοναστήρα αφιερωμένο στην Παναγία τη Μελισσιώτισσα.
1: Μελισσιώτισσα, ναι, ακριβώς. Από εκεί πήραμε το όνομά μας.
0: Άρα είστε κανονική Κυψέλη και κανονικό Μελίσι.
1: Προσπαθούμε. Στην προσπάθεια είμαστε.
0: Όπως είπα και χθες. Γιατί...
1: Και θα είμαστε.
0: Όπως είπα και εγώ. Δηλαδή λέω πράγματα έτσι πολύ πετυχημένα. Η Μελίσι και Κυψέλη δημιουργίας, παραγωγής, διατήρησης, ανάδειξης των αγνών τοπικών προϊόντων της έφορης ζακυνθινής γης και δι' της ορεινής ζώνης του νησιού και εν προκειμένου του Κυλιωμένου.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Νέγκα, για τα καλά σας λόγια.
0: Παρακαλώ, δεν κάνει τίποτα.
1: Ωραία.
0: Και σας ευχαριστεί και εδώ, σας ευχαριστούν εδώ και τα παιδιά για τα υπέροχα χωριάτικα ψωμιά
1: που μας δώσατε. Να είστε καλά, καλοφάγωτα. Να είστε καλά.
0: Γιατί εκεί υπάρχει και πρατήριο άρτου.
1: Ναι, ξέρετε, στο χωριό δεν υπάρχει
0: ούτε μπακάλικο πλέον.
1: Όχι, ούτε μπακάλικο. Εμείς έχουμε χρέη πρατήριου φούρνου. και νεάρτου και βάσει τις άδειάς μας μπορούμε τη διάρκεια του καλοκαιριού να έχουμε και προϊόντα όπως είναι γάλα, τα τυριά, για να μπορεί ο κόσμος που έρχεται και μένει εδώ να βρει.
0: Να ψωνίζει τα απαραίτητα. Διαφορετικά, όπως μου είπατε και χθες, θα πρέπει να πάτε ή στην περιοχή του Αγίου Λέοντα ή στη Λιθακιά για να κάνετε τα ψώνια σας. Αν είναι δυνατόν, και όμως είναι.
1: Και όμως. Ναι,
0: δεν υπάρχει.
1: Δυστυχώς. Ερημώνουν τα χωριά, το ξέρετε. Δεν είμαι εγώ αυτή που θα το πω πρώτη.
0: Τι καλά, αν και έχετε και το πουλί το γάλα, βρίσκει εκεί κάποιος να δοκιμάσει και να ψωνίσει. Με ιδιαίτερη έμφαση πάντοτε στην ποιότητα, αλλά και στο περιτύλιγμα και την εμφάνιση. Είναι, γιατί είστε επιστοποιημένος συνεταιρισμός. Ναι.
1: Έχουμε εξαιρετικά προϊόντα.
0: Όπως.
1: Από λάδι και αρτοσκευάσματα και γλυκά και μαρμελάδες και μέλι και αρωματικά φυτά. Μαλλιές, με τα συναφή, πάστα, ηλιάς, τουρσιά. Εξαιρετικά. Παστέλι, αυτή την εποχή έχουμε μουσταλιά.
0: Λικεράκι που δοκιμάσαμε και χθες. Λικεράκι.
1: Λικεράκια, βέβαια, εννοείται.
0: Χειροποίητα όλα αυτά.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Έχετε και χειροτεχνήματα και φυσικά προϊόντα.
1: Ναι, ναι, έχουμε και χειροτεχνήματα και φυσικά προϊόντα.
0: Παραδοσιακά σαπούνια, χειροποίητα κεριά, βλέπω αρωματικά βότανα τη αγκυθινή γη. Χειροποίητα κοσμήματα ή διακοσμητικά ή αυτά τα έχετε σταματήσει, γιατί δεν τα πρόσεξα.
1: Όχι, όχι, έχουμε μόνο κεριά και λίγα κοσμήματα, ναι, που τα φτιάχνουν τα μηνότερα μέλη της, της ομάδας μας.
0: Αν σας λείπει η ρίγανη αγνή, μπορεί να σας φέρει ο Αλέξανδρος Δάσης. Δεν ξέρω αν ακούει η καλή του φίλη η Ρένα Σούλη, σωστά λέω.
1: Ναι, ναι, η Ρένα, ναι.
0: Καλημέρα στον Αλέξανδρο Δάση.
1: Σε καλά.
0: Τον θέλετε τον Αλέξανδρο Δάση εκεί? Ή απαγορεύεται η παρουσία ανδρών πλην ελάχιστον εξαιρέσεων?
1: Όταν χρειαζόμαστε βοήθεια, ξέρετε, για να μεταφέρουμε βαριά πράγματα ή για κάποια...
0: Α, για αυτά έχετε τους άντρες.
1: Εντάξει, δεν τους θέλουμε μόνο γι' αυτό τους άντρες, απλά εντάξει, μέσα στον χώρο του συνεταιρισμού μας εργαζόμαστε εμείς.
0: Ναι, ναι. Χαριτολογώ, όπως καταλαβαίνετε.
1: Φυσικά χαριτολογούμε, εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Εννοείται.
0: Ακόμα και τέτοια εποχή είδαμε τουρίστες να έρχονται εκεί.
1: Κοιτάξτε, έχει κόσμο ακόμα το νησί. Έχει και τουρίστες, εμείς δεν επαφιόμαστε μόνο στον τουρισμό, εμάς μας ενδιαφέρει και η ντόπια αγορά, το καταλαβαίνετε, τόσα ξενοδοχεία, τόσα...
0: Προμηθεύετε κάποια ξενοδοχεία?
1: Ναι, ναι, προμηθεύουμε κάποια
0: λίγα ξενοδοχεία. Λίγα τον αριθμό προφανώς.
1: Προϊόντα. Ναι, όχι πάρα πολλά, λίγα σε σχέση με αυτά που υπάρχουν. Ωστόσο έχουμε με κάποιους, έχουμε πολύ καλή συνεργασία χρόνια τώρα. Και σεφ των ξενοδοχείων ενδιαφέρονται για τα προϊόντα μας και πολλές φορές τα βάζουν στο μενού τους.
0: Στο ελληνικό πρωινό και όχι μόνο. Και στο μενού γενικότερα.
1: Κοιτάξτε, στο ελληνικό πρωινό η κατάσταση είναι λίγο περίεργη.
0: Πάρα πολύ περίεργη, γιατί εκεί που ήρθαμε μάθαμε πράγματα. Αφήστε τα τώρα μια άλλη φορά.
1: Ακριβώς, να μην το πείξουμε το
0: θέμα. Μια άλλη φορά, γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει. Ναι, ναι, ναι.
1: Κοιτάξτε όμως ότι είναι μια σημαντική προσπάθεια το ελληνικό πρωινό. Είναι. Αν λειτουργήσει όπως πρέπει, σωστά, βοηθάει όλους τους τομείς που έχουν σχέση.
0: Μάλιστα. Παλιότερα κάνετε και εξαγωγή, αν και είναι μικρές οι ποσότητες που έχετε στη διάθεσή σας, κάνατε και εξαγωγή στο εξωτερικό, αλλά σταμάτησε, όπως μου είπε μια κυρία, δεν θυμάμαι αν το είπατε εσείς, γιατί σας βάλανε φέσια. Σας φεσώσανε κανονικά και με τον νόμο.
1: Έτσι είναι.
0: Να τα λέμε και αυτά.
1: Δεν στέγανε οι ξένοι όμως. Οι ενδιάμεσοι Έλληνες στέγανε.
0: Α, οι μεσάζοντες όπως πάντα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Έτσι. Έχετε κάποια ιστοσελίδα, σας βρίσκει κάποιος στο Facebook, στα κοινωνικά δίκτυα, που ακριβώς?
1: Μπορεί να μας βρει στο Facebook, εννοείται.
0: Θέλετε να δώσετε κάποια τηλέφωνα ή κάποιες άλλες πληροφορίες ή...
1: Όχι, νομίζω ότι όποιος θέλει να μας βρει, ξέρει πώς μπορεί να μας βρει, δεν χρειάζεται κάτι. Και στο χώρο μας εδώ, όποιος μένει ανοιχτό.
0: Πολύ περισσότερο εκεί, ναι.
1: Ναι, γιατί ξέρετε κάτι, εμείς δεν έχουμε άλλον τρόπο. Η δοκιμή και η ποιότητα είναι η
0: διαφορά. Ναι, εκεί πρέπει να υπάρξει η διαζώση επικοινωνία.
1: Έτσι, έτσι. Δεν εξηγούνται.
0: Διαφορετικά.
1: Οι μυρωδιές και οι γεύσεις δεν εξηγούνται με
0: λόγια.
1: Από
0: μακριά. Μόνο από κοντά και με μια δοκιμή που θα πείσει και τους πιο δύσκολους. Άρα, είστε εκεί καθημερινά?
1: Προς το παρόν, ναι, είμαστε εδώ καθημερινά.
0: Ποιες ώρες?
1: Στο τέλος του μήνα φαντάζομαι θα πάμε μόνο Σαββατοκύριακα μέχρι τα Χριστούγεννα και μετά κλείνουμε πάντα 2 μήνες,
0: ναι,
1: γιατί πρέπει να γίνει όλη η προετοιμασία για
0: και
1: τα
0: επανέρχεστε δρυμύτερες όσο πλησιάζει το καλοκαίρι. Μετά το Πάσχα.
1: Το Πάσχα. Πριν το Πάσχα ανοίγουμε πάντα.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Να σας ευχαριστήσουμε την πρώτη ευκαιρία, θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε για τη χθεσινή φιλοξενία και συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε.
1: Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Λίλια Μπουφίδου, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζακυνθού Κυλιομένου. Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γυναικών Κυλιομένου Ζακύνθου, βιάζομαι να τα πω, η μελισσιώτη σας.
1: Να είστε καλά, κύριε.
0: Πολύ, πολύ καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Συνέχεια με πίεση χρόνου. Την έγκος, την βέγκος. Και όποιος κάνει, όποιος βιάζεται, σκοντάφτει. Και ας σκοντάψει μόνο καλά είναι. Αν πέσει και χτυπήσει, τι γίνεται? Αποκτήσει κάλο στο κεφάλι, εκτός κι αν έχει κάλο, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε, δεν προλαβαίνουμε να πούμε τίποτα περισσότερο ή λιγότερο. Ακολουθεί η εκπομπή Καλλιτεχνικό Καφενείο με την Πινελόπη Αβούρη, μείνετε συντονισμένοι. Και για οτιδήποτε νεότερο σε σχέση με την τοπική επικαιρότητα, με συγχωρείτε, εδώ είμαστε για να σας ενημερώσουμε άμεσα, έγκυρα και έγκυρα. Φιλάκια, από την έρθουσα και το δικό σας σταθμό.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Ξεκινά αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, από ώρα σε ώρα η ανακοινώση για την επιδότηση από την κυβέρνηση. Στόχος να περιοριστεί η πίεση στα νοικοκυριά σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής ενεργειακή κρίση δοκιμάζει τις αντοχές τους. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο διαμορφώνεται η έκτακτη έκπτωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που ανακοίνωσε σήμερα η Hellenic Energy. Η τελική τιμή καταναλωτή θα διαμορφωθεί μετά την αφαίρεση της έκπτωσης αυτής και των κρατικών επιδοτήσεων που αναμένεται να ανακοινωθούν. Συνέχιση των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους με επίκεντρο το πετρέλαιο θέρμανσης, την αμόλυβδη βενζίνη και τον ντίζελ κίνησης εν ώψη ενός δύσκολου ενεργειακά χειμώνα, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Όπως σημείωσε, η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα. Διευκρίνησε ότι το ύψος του επιδόματος κλιμακώνεται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής, επομένως η ενίσχυση θα είναι αυξημένη στη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες. Όπως είπε, η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξης των πολιτών, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα δεν εξαλείφουν το πρόβλημα. Επίσης, διευκρίνησε πως η επιδότηση στο ντίζελ θα αξιολογείται μήνα με το μήνα και η παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων θα συνεχιστεί με διαφορετικό τρόπο. Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί τα διαθέσιμα περιθώρια χωρίς να διακινδυνεύει επιπτώσεις για τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις αγορές. Δύσκολη και η σημερινή ημέρα για πολλές περιοχές της χώρας που βρίσκονται στον κλειό της κακοκαιρίας. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κόκκινο συναγερμό τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Ποράδων, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Σάμου και Ικαρίας, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου Οροπού από το ύψος της ταβέρνας Κοράλι λόγω συσσόρευσης υδάτων στο οδόστρωμα. Πλημμύρισαν ποτάμια στην Εύβοια, ήχησε το 112 για τους κατοίκους στην περιοχή πολιτικά. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντουδίου, υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο Κυρέως και έχει γίνει παράκαμψη για τους οδηγούς από μετόχη Δαφνούλα με κατεύθυνση προς Χαλκίδα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Αργύρης Λιάσκος. Στη Ρόδο, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια στην περιοχή Ασγούρου. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της. Προβλήματα παρατηρούνται και στην ηλεκτροδότηση. Στη Σκόπελο, η θάλασσα πέρασε στον παραλιακό δρόμο της χώρας, ενώ στην Αλόνσο, η ιστιοφόρο έπεσε στα βράχια της Περιστέρας αφού λύθηκε ο κάβος του. Καλά στην υγεία τους οι δύο επιβαίνοντες. 112 ήχησε και στη Σκιάθο για περιορισμό στις μετακινήσεις. Μερικό απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά και Λαύριο. Κλειστές είναι επίσης οι προθυμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσας Αδιψούς. Η απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν επηρεάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η πρόοδος θα συνεχιστεί, ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Ο Λευκός Οίκος έδειξε στην Guilfoyle την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτείων στην Αθήνα εν μέσω επικριτικών δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες σε βάρος της. Η ίδια, σε ανάρτησή της, χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα περασπιστεί δυναμικά την αθότητά της. Την πρόθεσή του να επισκεφθεί την Αυστραλία το συντομότερο δυνατό, την αισιοδοξία του για την ολοκλήρωση της συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας, αλλά και την επιθυμία της κυβέρνησης του να ενισχύσει ουσιαστικά τους δεσμούς με την ελληνική ομογένεια, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ομογενειακή εφημερίδα Νέος Κόσμος. Ο Πρωθυπουργός απίθυνε παράλληλα ανοιχτή πρόσκληση στους Έλληνες Αυστραλίας που σκέφτονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είτε για να εργαστούν, είτε για να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα προσφέρει πλέον σημαντικές δυνατότητες και υψηλή ποιότητα ζωής. Στον εισαγγελέα αναμένεται να διαβιβαστεί εντός της ημέρας ο φάκελος με 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα που έκαναν παράνομες ιατρικές πράξεις. Εν τω μεταξύ, λουκέτο μπαίνει σήμερα στην κλινική στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου λειτουργούσε χωρίς άδεια το ογκολογικό της τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες ακόμη και σε ασθενείς που δεν ήταν καρκινοπαθείς. Απατεώνες από δίθεν εταιρεία κοινοχρήστων έπεισαν 89χρονοι στο Μαρούσι να τους αποκαλύψει κρυψώνα με 220.000 ευρώ σε λίρες και μετρητά. Την γκρέμισαν με βαριοπούλα. Θα συνεχίσουν να στοχοποιούν αεροδρόμια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, λένε οι Χούθη, σύμφωνα με τους οποίους χτυπήθηκε ο πετρελαϊκός γίγαντας Αράμκο, επίσης αεροδρόμιο και δηληστήριο της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο έως και 10 μποφόρ, μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
3: Ζήτουσα να βρω από παιδί.
2: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα, με ζακινθινά και έντεχνα, αγαπημένα τραγούδια.
4: Θάλασσα μανάρε, μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα.
3: Δεν με πίστεψες ποτέ.
2: Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα. Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
5: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.

Βιαστήκαμε να σας αποχαιρετήσουμε. Δεν θα είναι τελικά σήμερα μαζί μας η Πινελόπη Αβούρη λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Καλημέρα στην Πινελόπη Αβούρη, αν μας ακούει, που είναι πάντοτε έτσι εδώ πιστή στο ραντεβού της με τις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακίνθου και με όλους εσάς. Και αν μας ακούει, που είναι πάντοτε έτσι εδώ πιστή στο ραντεβού της με τις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακίνθου και με όλους εσάς.

0: Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη, Άγιος Λέοντας, το γνωστό έργο ίδρυυσης, ο Θεός να το κάνει, καθώς ο Δήμαρχος προφανώς απάντησε σε αυτή την προσωρινή έκθεση ελέγχου και προφανώς αναφέρθηκε στη γραμμή της Δημοτικής Αρχής. Περισσότερα στη συνέχεια. Μέχρι τότε όμως, επειδή υπήρχε από την προηγούμενη ώρα σε εκκρεμότητα ένα θέμα, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και ευχαριστούμε που επικοινώνησε μαζί μας, την είχαμε ενοχλήσει νωρίτερα, η κυρία Σοφία Σιωκόλη, η οποία είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Αρετάκιο εκεί στην Ορεινή Ζάκυθο, καθώς σήμερα πραγματοποιήθηκε νωρίτερα μια κινητοποίηση του εν λόγω συλλόγου και παράσταση διαμαρτυρία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Ζακύνθου και υπήρξε και συνάντηση με τον προϊστάμενο πρωτοβάθμια εκπαίδευση Αθανάσιο Κατσίμπελη. Κυρία Σιωκόλη, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν ξέρω αν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε στον αέρα, δεν θυμάμαι.
1: Είναι η πρώτη φορά.
0: Ναι, εσείς είχατε γνωστοποιήσει αυτή την κινητοποίηση. Υπήρξε κάποια ανακοίνωση στα τοπικά ΜΜΕ, ενώ εμείς δεν βρήκαμε κάτι στο διαδίκτυο.
1: Όχι, δεν είχαμε κάνει. Όχι, δεν κάναμε.
0: Γιατί εμείς το μάθαμε από δική μας πηγή.
1: Μόνο στον κύριο Κατσίμπελη είχαμε στείλει κάποιο email τη διαμαρτυρία μας στο ψηφισμά μας. Στην Ένωση Γονέων, στον Δήμαρχο Ζακύνθου και στον Αντιδήμαρχο Παιδείας.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλαμε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω γνωστοποιήσεις.
0: Για ποιο λόγο?
1: Το πρόβλημά μας λοιπόν προς το παρόν, γιατί θέλαμε πρώτα να γίνουν αυτή η γνωστοποίηση σε αυτούς τους ανθρώπους, να μπορέσουμε να τους συναντήσουμε, να μας πούν τη γνώμη τους.
0: Να δούμε λοιπόν τα προβλήματα και τα αιτήματα που σας υποχρέωσαν ή σας ανάγκασαν να προβείτε σε αυτή την κινητοποίηση σήμερα. Λοιπόν, σε σχέση με το συγκεκριμένο σχολείο. Το Αρετάκιο στις Βολήμες.
1: Το Αρετάκιο Δημοτικό Σχολείο Βολημών. Ορεινή Ζακύνθου.
0: Ορεινή Ζακύνθου. Δεν υπάρχουν και πολλά. Δύο είναι στις Βολήμες και στον Άγιο Λέοντα.
1: Ακριβώς.
0: Δημοτικά.
1: Λοιπόν, εμάς το θέμα μας είναι το εξής, ότι δεν έχουν έρθει όλοι οι εκπαιδευτικοί που μας αναλογούν.
0: Δηλαδή.
1: Το σχολείο μας οργανικά είναι τετραθέσιο, αλλά η λειτουργικότητά του είναι εξαθέσιο.
0: Ναι.
1: Οπότε δικαιούμαστε όλους τους εκπαιδευτικούς που μας αναλογούν. Έγινε η πρώτη φάση.
0: Ναι.
1: Ήρθανε οι τέσσερις. Περιμέναμε τη δεύτερη φάση. Δεν μπήκε πέμπτος εκπαιδευτικός. Γιατί είχαμε πολλές ελλείψεις από ό,τι μας ενημέρωσε ο κύριος Κατσίμπελης. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε εμείς εκπαιδευτικούς και έτσι να γίνεται η Τρίτη και Τετάρτη να κάνει συνδιδασκαλία.
0: Ναι, Τρίτη και Τετάρτη μαζί.
1: Τρίτη και Τετάρτη μαζί κάναν συνδιδασκαλία.
0: Δηλαδή πόσα παιδιά?
1: Ήταν γύρω στα 14 παιδιά είναι όλα μαζί Τρίτη και Τετάρτη.
0: Στην ίδια αίθουσα.
1: Στην ίδια αίθουσα.
0: Και πώς μπορεί να γίνει μάθημα στην ίδια τάξη, στην ίδια
1: αυτό
0: αίθουσα,
1: ακριβώς,
0: σε δύο διαφορετικές τάξεις, που μαθαίνουν υποτίθεται και διαφορετικά πράγματα, γιατί δεν είναι τα ίδια?
1: Αυτό ακριβώς και εμάς αυτή είναι η ερώτησή μας, γιατί πραγματικά δεν γινόταν μάθημα, δεν μπορεί να γίνει μάθημα.
0: Και από έναν εκπαιδευτικό.
1: Και από έναν εκπαιδευτικό.
0: Να κάνει παράλληλα μαθήματα σε παιδιά της τρίτης και τετάρτης τάξης του δημοτικού.
1: Ακριβώς.
0: Στον
1: είναι
0: ίδιο
1: πολύ
0: χώρο.
1: Δύσκολο αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό για την εκπαιδευτικό και για την κάθε εκπαιδευτικό. Είναι πολύ δύσκολο να έχει δύο τάξεις. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνεται μάθημα. Και είχαμε παράπονα λοιπόν από γονείς, γιατί δεν γινόταν μάθημα και τα παιδιά κάποιες στιγμές κυκλοφορούσαν μέσα στο διάδρομο του σχολείου. Έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε την Κυριακή μια γενική συνέλευση.
0: Μάλιστα.
1: Κάναμε γενική συνέλευση, ήρθαν οι γονείς και είπαμε πώς να κινηθούμε. Και μαζί με τους γονείς και ο Σύλλογος Γονέων αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την κινητοποίηση.
0: Πρόεδρος του Συλλέγου είναι η κυρία Ματίνα Φραγκογιάννη, να πούμε, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Αρετάκιου Δημοτικού Σχολείου Ορεινής Ζωής Ζακύνθου.
1: Μάλιστα. Έτσι φτιάξαμε τη διαμαρτυρία μας, το ψήφισμά μας, το στείλαμε σε αυτούς που σας προείπα.
0: Ναι.
1: Και απαιτούμε να έχουμε τους εκπαιδευτικούς.
0: Πόσοι εκπαιδευτικοί λείπουν δηλαδή?
1: Εμάς μας λείπει ένας εκπαιδευτικός βασικός.
0: Ναι.
1: Και ειδικότητες.
0: Όπως?
1: Γυμναστής σήμερα τοποθετήθηκε.
0: Ναι.
1: Μας λείπουν αγγλικά. Μας λείπει πληροφορική.
0: Ναι.
1: Μας λείπουν αυτοί μέχρι στιγμής. Γαλλικά έχει έρθει, αλλά η κυρία έχει πάρει άδεια αναρωτική.
0: Ναι.
1: Οπότε θα μπει η κυρία αυτή, θα τοποθετηθεί σύντομα. Επίσης το ολοήμερο δεν δουλεύει, όπως καταλαβαίνετε, λόγω της έλλειψης δασκάλων.
0: Ναι.
1: Και επίσης η κυρία Διευθύντρια, η κυρία Γεωργία Σπίνου, πήρε την τάξη την Τετάρτη. Έτσι, με το Σύλλογο Διδασκόντων αποφάσισαν την Τετάρτη Δημοτικού.

0: να την πάρει εκείνη μέχρι να δούμε πότε θα έρθει ο δάσκαλος που μας λείπει.
1: Η ίδια δηλαδή διευθύντρια του σχολείου.
0: Η ίδια διευθύντρια του σχολείου.
1: Για να μην κάνουν δύο διαφορετικές τάξεις την ίδια ώρα μάθημα στον ίδιο
0: μάλιστα,
1: χώρο.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Μάλιστα. Αυτά είναι έτη 2026.
0: Αυτά είναι έτη 2026.
1: Ωραία, τι σας απάντησε ο κ. Κατσιμπελής.
0: Θα σας πω λιγάκι, μισό λεπτάκι. Αυτά τα αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς είμαστε σε μια δυσπρόσιτη περιοχή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατεβάσουμε τα παιδιά μας στο καταστάρι σε περίπτωση που κλείσει το σχολείο.
1: Γιατί, ναι, ναι.
0: Όπως καταλαβαίνετε, πάει για κλείσιμο. Πρέπει να αφήσουμε τα σπίτια μας. Κάποιοι γονείς που μπορούν θα μπορέσουν να νοικιάσουν σπίτια κάτω. Κάποιοι γονείς όμως δεν μπορούν να κάνουν αυτό. Με αποτέλεσμα τα παιδιά τους, περισσότεροι βλασικά γονείς, με αποτέλεσμα τα παιδιά μας να κοντε πάνω στις 4 η ώρα το απόγευμα. Mm. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και έχουμε ένα σχολείο σύγχρονο.
1: Ναι, γιατί είναι το πιο καινούριο.
0: Είναι ασφαλές.
1: Είναι το πιο καινούριο στο νησί.
0: Ο κύριος Σαρετάκης το έκανε πάρα πολύ να είναι ασφαλής αυτό το σχολείο και έχει τα πάντα μέσα. Δεν μας λείπει τίποτα. Ήταν να γίνει πειραματικό. Αυτό μας το ακυρώσανε από την περιφέρεια. Γιατί αν ήταν πειραματικό, δεν θα είχαμε αυτά τα προβλήματα τώρα.
1: Και γιατί υπήρξε αυτή η στάση της περιφέρειας, γιατί ακυρώθηκε κάτι τέτοιο από την περιφέρεια, με ποια αιτιολογία?
0: Απορρίφθηκε λόγω απόστασης, γιατί δεν είναι στο κέντρο.
1: Γιατί δεν είναι στο κέντρο, μάλιστα.
0: Με αποτέλεσμα, εμείς απορρίφθηκε τώρα αυτό και εμείς θα είχαμε εξασφαλίσει την παιδεία μας με αυτόν τον τρόπο. Και το σχολείο δεν θα κλείνει ποτέ.
1: Ναι, μιλάτε σαν...
0: Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν και πολλές γεννήσεις. Με αποτέλεσμα κάθε χρόνο τα παιδιά είναι λιγότερα που φεύγουν.
1: Εδώ μας λέτε για το χρονικό ενός προανακυρθέντος θανάτου δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Πόσους μαθητές έχει το εν λόγω σχολείο, που είναι το πιο καινούριο στο νησί και το πιο σύγχρονο υποτίθεται?
0: 54.
1: Από ποιες περιοχές? Βολήμες.
0: Από Βολήμες, Αναφωνήτρια,
1: μάλιστα.
0: Ορθονιές, Μαριές.
1: Μάλιστα.
0: Και Άγιο Νικόλαο.
1: Μάλιστα. Άγιο Νικόλαο Βολημών.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, η απάντηση που πήρατε από τον κύριο Κατσίμπελη,
0: λοιπόν,
1: ποια ήταν, κυρία Σιωκολή?
0: Ο προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Αθανάσιο Κατσίμπελη.
1: Μάλιστα.
0: Ο άνθρωπος μας δέχτηκε, ήταν πάρα πολύ φιλόξενος, δεν μπορώ να πω. Πάντα είναι φιλόξενος όταν ερχόμαστε και ο κύριος Θεοδόσης.
1: Και γιατί να μην είναι?
0: Πολύ φιλόξενοι, μας αντιμετώπισαν πάρα πολύ καλά, δεν ήταν εχθρικοί.
1: Αλλά στο διατάφτα? Γιατί αυτό είναι που μετράει.
0: Ότι μας δεσμεύτηκαν, ναι, ότι θα μας στείλουν δάσκαλο στην επόμενη φάση που θα γίνουν οι επόμενοι διορισμοί.
1: Δηλαδή,
0: αυτό
1: πότε?
0: Μας δεσμεύτηκαν. Η επόμενη φάση μας είπαν θα είναι γύρω στις 15 Νοεμβρίου.
1: Α, εντάξει. Οπότε πριν τα Χριστούγεννα.
0: Πολύ ωραία. Ευελπιστούμε, έτσι δεν, ναι, ξέρουμε.
1: Είχατε και συνάντηση, μου είπατε νωρίτερα, με τη Δημοτική Αρχή, με τον Δήμαρχο και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο παιδεία, τον κύριο Ακτυπή?
0: Δεν κάναμε.
1: Είναι το επόμενο βήμα αυτό.
0: Είναι το επόμενό μας βήμα. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν γίνει δεν γίνει το επιθυμητό, θα προβούμε σε περαιτέρω ενέργειες.
1: Αν και τα κενά σε εκπαιδευτικούς και τα λοιπά δεν είναι αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής.
0: Ναι, ακριβώς, και δεν είναι και αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής.
1: Αν πρόκειται για θέματα συντήρησης και...
0: Κυρίως εμείς θα κάνουμε κάποια γνωστοποίηση στον Περιφερειακό Σύμβουλο που αφορά τα θέματα της παιδείας μας, δηλαδή εκεί, στην Κέρκυρα.
1: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει ο Περιφερειακός Διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ιωνίων Νήσων Μέδρα την Κέρκυρα, ο κύριος Αγγελόπουλος, με τον οποίο πάρα πολύ καιρό προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε τώρα, αλλά δεν. Οπότε αν τα καταφέρουμε θα θέσουμε και αυτό το θέμα.
0: Εμείς πιστεύω να τα καταφέρουμε. Θα δούμε. Εμείς θα φτάσουμε όπου μπορούμε και δεν μπορούμε, προκειμένου να έχουμε την παιδεία που μας αναλογεί.
1: Ναι.
0: Δεν θέλουμε κανένας να μας κάνει χάρη. Γιατί το δικαιούμαστε. Δικαιούμαστε τον εκπαιδευτικό. Το σχολείο μας λειτουργικά είναι εξαθέσιο.
1: Ναι.
0: Δικαιούμαστε τον εκπαιδευτικό και δεν θέλουμε κανένας να μας κάνει χάρη για αυτά που δικαιούμαστε.
1: Ναι.
0: Και επίσης δεν είμαστε γονείς τρίτης κατηγορίας. Τα παιδιά μας δεν είναι τρίτης κατηγορίας.
1: Και ας είναι στα ορεινά.
0: Και ίσα ίσα επειδή είναι στα ορεινά, θα έπρεπε να έχουμε και περισσότερες, περισσότερη φροντίδα.
1: Εσείς τουλάχιστον εκεί δεν βρεθήκατε αντιμέτωποι με τους ψήλους?
0: Όχι, εμείς δεν είχαμε τέτοια προβλήματα.
1: Όπως το Δημοτικό Σχολείο Αγίου
0: Λιόντα. Δεν είναι εκεί πέρα ζωντανά. Δεν έχουν εδώ εκεί πέρα κοντά.
1: Ναι, ξέρω που είναι το σχολείο.
0: Είμαστε μια χαρά.
1: Τουλάχιστον. Και κοντά στη φύση. ή ό,τι έχει απομείνει από τη Σαγκεδρινή Φύση.
0: Και κοντά στη φύση.
1: Άρα να περιμένουμε και κινητοποίηση στη συνέχεια, εάν και εφόσον δεν.
0: Ακριβώς. Εάν
1: ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας.
0: Στην φάση, εάν δεν τοποθετηθεί εκπαιδευτικός, θα κινηθούμε στον περιφερειακό και γενικά και όπου μπορούμε προκειμένου να λυθεί το θέμα.
1: Η μεταφορά των μαθητών από εκεί προς το σχολείο γίνεται κανονικά με λεωφορεία.
0: Βεβαίως, βεβαίως, τα πάντα.
1: Με λεωφορεία του χτέλ,
0: έτσι. Με τα λεωφορεία, κανονικότατα περνάνε στην ώρα του, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Κάποια θέματα υλικοτεχνικές υποδομές μου λέτε δεν υπάρχουν. Πρόκειται
0: όχι
1: για το πιο
0: τίποτα,
1: σύγχρονο και καινούριο σχολείο του νησιού.
0: Το σχολείο μας είναι υπερσύγχρονο, όχι απλά σύγχρονο.
1: Ναι, αλλά θέλει και συντήρηση. Σε κάθε
0: περίπτωση. Εντάξει, συντηρήσεις οι απαραίτητες γίνονται.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα.
0: Οπότε νομίζω ότι δεν πρέπει να παραπονιόμαστε εμείς, γιατί σαν σχολείο είναι ένα σχολείο πάρα πολύ καλό. Δεν νομίζω ότι μας
1: λείπει. Και ελπίζουμε και στην
0: Ελλάδα. Και με τα υπόλοιπα σχολεία που αντιμετωπίζουν πιο σοβαρά προβλήματα.
1: Ναι, είναι, ναι, ναι. Και θεωρούμε δεδομένη την ευαισθητοποίηση του αντιδημάρχου παιδείας Νίκου Αχτύπη, καθώς κατάγεται από την περιοχή.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Εννοείται. Εννοείται.
1: Αν και δεν θα πρέπει να λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Τέλος πάντων. Εντάξει, κυρία Σιωκόλη.
0: Έγινε. Ευχαριστώ
1: καλή
0: πάρα
1: δύναμη,
0: πάρα
1: καλό
0: πολύ.
1: Κουράγιο, καλή συνέχεια και πάντα στη διάθεσή σας. Σοφία Σιωκόλη, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Εκδαιμόνων του Δημοτικού Σχολείου Αρατάκιο, Ορεινή Ζωρίνη Ζακύνθου, για τη σημερινή κινητοποίηση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου για τη στελέχωση του σχολείου.

0: Και πάμε να δούμε τι είπε στη συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Ζακύνθου μετά και τη δημοσιοποίηση της προσωρινής έκθεσης ελέγχου στο επίμαχο έργο ίδρυυσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρε Άγιος Λέοντας, καθώς παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα μας ενημερώσει σχετικά. Ανδρέα, καλημέρα, σε ακούμε.
1: Γεια σας λοιπόν και πάλι. Τι είπε τώρα ο Δήμαρχος?
0: Ναι, ναι.
1: Είπε ουσιαστικά αυτό που λέγαμε από χθες,
0: ναι,
1: τη διαρροή που είχαμε από χθες, ότι θα επιληφθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και του Δήμου και της ΔΕΙΑΣ να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά είπε ότι πρόκειται για μια έκθεση που έχει προσωρινό χαρακτήρα. Απάντησε σε διάφορα ερωτήματα, είναι η αλήθεια, όπως το ερώτημα που θέτει η αντιπολίτευση ο κύριος Τσουρουνάκης για το πού πηγαίνουν τα εντάλματα πληρωμής. Απάντησε ότι τα εντάλματα πληρωμής πηγαίνουν στον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο κύριος Αλαβέρας.
0: Ναι, κόβονται στο
1: τμήμα. Από εκεί και πέρα μετά, με την υπεργολαβία, τι γίνεται. Σε ερώτημα δικό μας, ότι αυτή η σχέση του υπεργολάβου με τον ανάδοχο κρίνεται ως παράτυπη στην
0: ίδια από τα ευρήματα. Ναι, ναι, ναι.
1: Παράτυπη. Δεν λέει νόμιμη, λέει παράτυπη.
0: Είπα ως μη νόμιμη, να το πω και εγώ διαφορετικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ως μη νόμιμη λοιπόν.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Είπε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα απαντηθεί από τις υπηρεσίες.
0: Mm.
1: Δηλαδή οι απαντήσεις όλες ήταν αυτές. Η ουσία τώρα,
0: ναι,
1: της συνέντευξης είναι πια.
0: Ναι.
1: Ότι σύμφωνα με τον κύριο Στασινόπουλο, και σε αυτό ήταν ξεκάθαρος, το επανέλαβα αρκετές φορές, είπε ότι αυτό που προέχει ουσιαστικά είναι να γίνει το έργο με οποιοδήποτε κόστος. Κάπως έτσι, στο περίπου, πρέπει να γίνει το έργο, και ότι αν κηρυχθεί έκτοτος εργολάβος, τότε θα αναλάβει ο Δήμος με ίδια μέσα να τελειώσει το έργο και με χρηματοδότηση από το Δήμο. Η μία τάκα που έχει έτσι ένα νόημα είναι αυτή, ότι θα αναλάβει ο Δήμος λοιπόν αυτό, ότι τα εντάλματα, όπως σας είπα, πηγαίνουν στον κύριο Αλαβέρα, και από εκεί το τι γίνεται είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο είναι υπό διερεύνηση. Είπε ότι το έργο έχει προχωρήσει κατά πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι σχεδόν ολοκληρωμένο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αφού απαντηθούν μέσα σε 15 μέρες τα ερωτήματα που έχει βάλει η διαχειριστική αρχή, τότε ο επόμενος έλεγχος θα είναι θετικός ως προς το πρόσημό του, γιατί φαίνεται ότι, σύμφωνα με τα όσα είπε ο κύριος Δήμαρχος πάντα, είναι σχεδόν ολοκληρωμένο το έργο. Για τα αντλιοστάσια, τα οποία δεν έχουν τελειώσει, είπε ότι τώρα μπαίνουν και καθίστανται και εκείνες οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, οι οποίες φυλάσσονταν σε μια αποθήκη του υπεργολάβου, και αυτές τις μέρες γίνεται αυτή η εργασία. Για όλα τα άλλα τα ερωτήματα είπε ότι θα απαντηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
0: Δηλαδή,
1: αυτό
0: από
1: είναι
0: τις τεχνικές υπηρεσίες
1: και λοιπά. Από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου,
0: ναι,
1: τέθηκε και ένα ερώτημα ότι στην περίπτωση που προκύψουν ποινικές ευθύνες ή και πολιτικές, είτε για το Δήμο είτε για κάποιους υπαλλήλους, οι οποίοι πιθανόν να μην έκαναν και σωστά τη δουλειά τους, είπε ότι αυτές θα αναλυφθούν, αλλά πρέπει να περιμένουμε πρώτα να δούμε τις απαντήσεις. Ο τίτλος είναι ότι θα ολοκληρωθεί με κάθε κόστος το έργο, γιατί πρέπει αυτό που προέχει για το Δήμο, όπως είπε ο Γιώργος Στασινόπουλος, είναι να φτάσει το νερό στα ορεινά. Σε αυτό δεν κάνει πίσω, δεν έχουμε χρόνο. Ακόμα και στην περίπτωση που εκπέσει ο εργολάβος, η διαδικασία αυτή θα παγώσει και μπορεί να περάσουν και 10 χρόνια ακόμα προκειμένου να επανακινηθεί. Δεν υπάρχει τέτοιος χρόνος, είπε, το έργο θα τελειώσει όπως και να έχει. Τώρα περιμένουμε να δούμε ποιες είναι οι απαντήσεις. Ναι.
0: Εύλογο ερώτημα, Ανδρέα, είναι,
1: ναι,
0: και να ολοκληρωθεί το έργο. Δεν θα πρέπει να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει γίνει μέχρι τώρα τουλάχιστον? Το ένα δηλαδή αναιρεί
1: αυτό...
0: το άλλο. Ένα
1: εύλογο
0: ερώτημα δικό μου, αν θέλεις.
1: Είναι ένα ερώτημα το οποίο το βάλαμε, γιατί ήταν και το κυρίαρχο ερώτημα.
0: Και εφόσον λειτουργήσει, έτσι, είναι... και εφόσον λειτουργήσει. Δεν αρκεί μόνο να ολοκληρωθεί, αλλά και να λειτουργήσει πολύ περισσότερο. Γιατί
1: καλά,
0: θα το λειτουργήσει,
1: όταν...
0: θα το παραλάβει και θα το λειτουργήσει η ΔΕΙΑΣ.
1: Όταν λέει ότι,
0: ναι,
1: θα ολοκληρώσει, εννοεί να λειτουργεί πλήρως και, ναι, κανονικά και όπως προβλέπεται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν αλλάζει.
0: Ναι.
1: Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ότι θα αποφανθούν οι υπηρεσίες.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί και πέρα, όταν αποφανθούν οι υπηρεσίες γιατί συνέβη ό,τι συνέβη, τότε θα υπάρξει και η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα.
0: Καταλαβαίνω
1: λίγο έτσι ότι είναι λίγο η μπάλα στην εξέδρα.
0: Ναι, είναι.
1: Για να τα λέμε τώρα να περάσουμε στην ανάλυση.
0: Η αλήθεια είναι γιατί έχει εμπειρία και μπορεί να καταλάβει. Τα πιάνει αυτά με την πρώτη.
1: Είναι λίγο η μπάλα στην εξέδρα προ το παρόν.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, για να το πούμε και αυτό, εάν όντω έχει ολοκληρωθεί το έργο. Mm. Επειδή έλεγα το πρωί στην εκπομπή και χθες ότι είναι τσουρουνάκι, να το πω έτσι, Στασινόπουλο,
0: ένα-μηδέν.
1: Όχι, εάν δίλημα, το έργο. Ένα-ένα.
0: Όσο κέρδισε ο Ολυμπιακός, το Παναθηναϊκό, ακριβώς 1-0.
1: Άγια σου. Εάν το έργο τελικά ολοκληρωθεί,
0: ναι,
1: τότε μιλάμε για σκορ 1-1, έτσι.
0: Α, εντάξει, ναι, μπορεί, δεν ξέρω.
1: Ναι, εάν είναι, έχει προχωρήσει τόσο πολύ,
0: ναι,
1: όπου θα έρθει διαχειριστική και θα πει: εντάξει παιδιά, απαντήθηκαν τα ερωτήματα, τα αποδέχομαι και το έργο τώρα είναι σε καλή κατάσταση και σε ικανοποιητικό επίπεδο,
0: ναι, ναι,
1: και πάμε στο 1-1.
0: Πάντως εκκρεμεί, Ανδρέα, και ο ποιοτικός έλεγχος του έργου. Είναι και αυτό ένα κομμάτι σημαντικό.
1: Σαφέστατα, όλα αυτά είναι μέσα, βέβαια, εννοείται. Εννοείται. Θα έχουμε ακόμα, θα έχει πάντως ακόμα, θα περάσουμε αρκετούς μήνες, μπορεί να ξεχειμονιάσουμε με αυτή την
0: εικόνα. Ο κύριος Τσουρουνάκης, σε συνέντευξή του σε άλλο τοπικό μέσο ενημέρωσης, εστίασε σε ένα σημείο. Και μάλλον, ναι, όχι τυχαία, που μπορεί να παίξει και ρόλο. Και να πέσει στα μαλακά, δηλαδή, η Δημοτική Αρχή, σε ό,τι αφορά το οριστικό πόρισμα, ότι δεν είχε δουλειά η Διαχειριστική Αρχή Ιωνίων Ίσων να κάνει έρευνα στις αποθήκες του υπερεργολάβου.
1: Όχι, αυτό δεν είναι. Δεν νομίζω
0: για να διαπιστωθεί τι υπάρχει εκεί που δεν έχει τοποθετηθεί ή κατασκευαστεί ακόμα και να λειτουργήσει έτσι κάπως ελαφρυντικά σε σχέση με το τελικό πόρισμα.
1: Αυτό δεν νομίζω. Εγώ νομίζω ότι αυτό ήταν. Λειτουργεί ακριβώς, ναι, το
0: δεν είναι δική μου θέση και άποψη.
1: Ναι, όχι, το ξέρω. Mm. Αλλά θεωρώ ότι θα λειτουργούσε,
0: ναι,
1: ακριβώς ανάποδα.
0: Ναι,
1: στην μπορεί. Περίπτωση που παρέμεναν ακόμα, ας πούμε, τα κυβότια με τον, με τον εξοπλισμό σε αποθήκες.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω
0: μπορεί.
1: Ότι.
0: Ναι,
1: αυτό δεν υπάρχει. Ότι ήταν παράτυπο αυτό και δεν έπρεπε να γίνει και να προσβάλλει την έκθεση, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, όχι.
0: Ναι.
1: Μάλλον είναι λάθος η εκτίμηση, γιατί για εκτίμηση πρόκειται από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Επειδή υπάρχει και η σημειολογία και κάποια θέματα έτσι συμβολισμού, ο Δήμαρχος ήταν μόνος του στη συνέντευξη τύπου, Ανδρέα.
1: Ναι.
0: Ούτε κάποια αντιδήμαρχη εκεί, η μέλη της πλειοψηφίας.
1: Όχι, μόνος του. Φαντάζομαι ότι, γιατί το ίδιο ερώτημα έβαλα και εγώ το πρωί.
0: Το φαντάστηκα.
1: Ότι θα κάνει το ίδιο κάτι αντίστοιχο και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Τουρκάκης.
0: Ναι.
1: Εάν με ρωτάς τώρα, εγώ διακρίνω αποστάσεις του ενός από τον άλλο.
0: Μα σήμερα,
1: τώρα,
0: 12 η ώρα έχει
1: συνέδρια.
0: Έχει 12 η ώρα συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ.
1: Γι' αυτό. Και βλέπουμε.
0: Γιατί έκανα και εγώ ένα σχόλιο το πρωί ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια κοινή συνέντευξη τύπου του Δημάρχου και του Πρόεδρου της ΔΕΙΑΣ και μια κοινή γραμμή πλεύσης.
1: Φαντάζομαι ότι αυτό μπορεί να υπάρξει μετά τις απαντήσεις που θα δώσουν οι απαντήσεις,
0: ναι,
1: οι υπηρεσίες.
0: Μάλιστα.
1: Θα το δούμε.
0: Ναι. Ωραία. Οπότε περισσότερα στην αυριανή εκπομπή άκου να δεις. Με ηχητικό υλικό κτλ.
1: Έτσι.
0: Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο. Άκου τώρα. Ειλικρινά, άκου τώρα τι συμβαίνει σε αυτό εδώ.
1: Άκου τώρα τι συμβαίνει. Όχι, είμαστε εντάξει, εγώ είμαι εντάξει.
0: Γελάω. Κάτι άλλο.
1: Τίποτα, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, Ανδρέα, καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, Σάκη, καλή συνέχεια.

Και νομίζω, Αλέξανδρε, ότι σου βρήκα νύφη. Την πρώην νύφη, αν και δεν το παραδέχεται, του Τραμπ. Την Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Τώρα που πια δεν θα είναι πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, νομίζω ότι είναι καλύτερη περίπτωση για σένα. Γιατί θα γίνει πρέσβυρα της Αγίας Ελένης Σαρακινάδου, αναζητεί νοικοκυρόπεδο. Είναι, λέει, αυτάρκης και ολιγαρκής, δεν θέλει τη μεγάλη ζωή και βολεύεται με τα λιγότερα από την ανάποδη. Ποιος τη χάρισε άμα κυκλοφορείς μαζί της? Μπορεί να χάσει σπίτι, περιουσία κτλ. Καλύτερα να μην έχεις και σκοτούρες, μωρέ. Με κληρονομικά, εφορίες κτλ. Δεν είναι καθόλου αστεία τα πράγματα. Ήρθε εν χορδές και οργάνης στην Ελλάδα, τη τρώσανε κόκκινα χαλιά, την υποδέχθηκαν σαν θεά και αυτή ήρθε εδώ να κάνει τις βρωμοδουλειές της. Βρωμοδουλειές εννοώ σε οικονομικό επίπεδο, τις συναλλαγές της κτλ. Κτλ. Και να υπόσχεται σε όλους πρόσβαση στον Τραμπ και όχι μόνο, με το ανάλογο αντίτιμο. Αυτά λένε τα δημοσιεύματα μέχρι τώρα, δεν τα λέμε εμείς. Τη μεγάλη ζωή, με ιδιωτικά τζετ ταξιδάκια, πάρε δώσε με Έλληνες επιχειρηματίες κτλ. Κτλ. Να ρίξουμε μια ματιά στους τίτλους ειδήσεων από το Earth News. Καιρός, νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Όπα. Πορτοκαλί προειδοποίηση για 5 περιοχές. Κακοκαιρία, πλημμύρες σε Αττική, Εύβοια, Σκιάθο και Ρόδο. Κλειστοί δρόμοι, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και απαγορευτικό απόβλου ήχησε το 112. Η πρωτοφανής για την Αμερική εντός εισαγωγικών απομάκρυση της Guilfoyle, οι έρευνες, οι αποκαλύψεις και η επόμενη μέρα στην πρεσβεία των ΗΠΑ, καλά, έχει και διάμεσες εκλογές στο Τραμπ και ανησυχεί και αγωνιά και την καρατόμησε με συνοπτικές διαδικασίες για να μην έχει άλλα. Πετρέλαιο θέρμανσης, κίνησης και βενζίνη. Οι εκπτώσεις που ανακοίνωσαν τα δηληστήρια. Υπάρχει περίπτωση να πέσουν έξω οικονομικά. Κάποια σχόλια είναι δικά μου. Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά και Λαύριο έως τις 3 το μεσημέρι, άνεμοι έως 10 από φόρ, ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται. Πάτρα, στον εισαγγελέα φάκελος για 42 κέντρα αισθητικής, έλεγχος και σε 5 ιατρία. Έχει κάνει μια ερώτηση στη Βουλή ο βουλευτής πλέον του ΠΑΣΟΚ, μέχρι πρώτην ως ανεξάρτητος και κυρίως βουλευτής, Αλέξανδρος Αυλονίτης, για το ποιοι έλεγχοι γίνονται και αν γίνονται στα Ιόνια νησιά σε σχέση με παραπλήσιες ιδιωτικές δομές υγείας ή παραϋγείας, λέω εγώ. Θα μιλήσουμε μαζί του. Μαρούσια πάτη με λία άνω των 220.000 ευρώ σε βάρος 89χρονης. Γκρέμισαν τείχο με βαριοπούλα για να βρουν την κρυψώνα. Χατζηδάκη στο Ερνιούς, θα συνεχιστεί η παρέμβαση στην Αμόλυβδη. Η απομάκρυση Guilfoyle δεν επηρεάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Guilfoyle και λοιποί συγγενείς παίζουν με εκατομμύρια ή χιλιάδες δολάρια ή εκατομμύρια δολάρια και άλλοι δεν έχουν να πιουν έναν καφέ. Κωνσταντινούπολη, γυναίκα παρασύρθηκε από ορμητικά νερά σε δρόμο. Βίντεο από τη μάχη της με την πλημμύρα. Ειλικρινά το βίντεο είναι αποκαλυπτικό και ανατριχιαστικό μαζί και σοκαριστικό. Μια παρτίδα σκάκι Τεχεράνη αλλάζει τις μεθόδους στοχοποίησης πλοίων στα στενά του Ορμούς. Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Παρνασσό. Εντυπωσιακές εικόνες από το χειμερινό τοπίο, όντως. Εμείς εδώ σπάνια βλέπουμε άσπρη μέρα. Με την έννοια ότι δεν φτάνουν τα υπόλοιπα, που είναι μαύρα και κατάμαυρα. Χιονίζει σπάνια. Έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι. Θεσσαλονίκη, προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 22χρονος για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης μετά από χρήση ναρκωτικών. Ρωσία, συνελήφθη Ιάπωνας δημοσιογράφος ως ύποπτος για κατασκοπία. Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών στο Earth News Radio 105,8 πρέπει να μπει τάξη στην ασυδοσία στον χώρο της αισθητικής. Όλοι τα λέτε κατόπιν εορτής. Και αφού χυθεί το γάλα από την καρδάρα και εκ των υστέρων. Σέρες επανήρθε η λειτουργία του αξιονικού τομογράφου. Μόσχα, Γάλλος εκπαιδευτής, δαμάζει ευρωπαϊκούς βίσονες στο μεγάλο τσίρκο. Υπήρχε παλιά και στην Ελλάδα το μεγάλο μα τσίρκο.
Πρόωρα μωρά, ο αγώνας για τη ζωή. Αεροδρόμιο Καλαμάτας υπογράφηκε σύμβαση 51,9 εκατομμύρια ευρώ για τα έργα αναβάθμισης. Λέμε και περιφερειακές ειδήσεις. Πασόκ 13 παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος, προστασία πρώτης κατοικίας και ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις. Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο συμπατριώτης μας, γραμματέας του Πασόκ και πρόεδρος της ΕΣΑΜΕΑ, στο ΕΡΤ News, πολλοί δεν θα βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης, τι είπε για την ενεργειακή κρίση και την πολιτική αλλαγή, σύντομα θα μιλήσουμε και εμείς μαζί του. Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκη των επιθέσεων με drones σε εμπορικά πλοία κοντά στη Βουλγαρία. Η Ρωσία λέει να κρύβεται από πίσω, όλα τα κακά τα κάνει η Ρωσία, σύμφωνα με κάποιους. Χιλίοι ισχυρές καταιγίδες και χαλαζόπτωση πλημμύρισαν το Σαντιάγκο, την πρωτεύουσα της χώρας. Σε κόκκινο συναγερμό η πρωτεύουσα. Αποχώρησε Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Τι αλλάζει στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ποιος θα είναι ο διαδοχός της. Ο ροπός διακοπή κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου λόγω συσσόρευσης υδάτου. Αυτά και πολλά άλλα από το Earth News σε 24 ώρες εννοείται ροή. Και πάμε και εδώ στα δικά μας που δεν είναι μόνο τέτοια. Να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους από την ημέρα Ζακύνθου ή αλλιώς από το ημέραζάτη.gr. Άδωνης Γεωργιάδης για παιδιατρική Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Οι κρίσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Δεν υπάρχει υποψήφιος για την πρόσληψη επικουρικού παιδιάτρου. Διονύσης Τουρκάκης, πρόεδρος ΔΕΙΑΣ, έχει διοικητικό συμβούλιο αυτή την ώρα η ΔΕΙΑΣ. Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου θα απαντήσουν ετός 15 ημερών στο πόρισμα για τον αγωγό, στα ορεινά. Πάντα υπηρεσιακά και θεσμικά ο κ. Τουρκάκης. Μάλιστα. Απογοήτευση των προέδρων στα ορεινά για τις εξελίξεις με το έργο του αγωγού. Ας κάνουν και αυτοί κάτι. Ας κινητοποιηθούν, απαιτήσουν και διεκδικήσουν. Και να μην λένε μόνο δεν έχουμε αρμοδιότητες και πόρους και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αν δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, να παραιτηθείτε. Πώς θα γίνεται τώρα. Κινητοποίηση για τη στελέχωση του νοσοκομείου και τη δημόσια δωρεάν υγεία από το Σύλλογο Πολιτικών Συνταξίχων Δημοσίου Ζακύνθου έγινε χθες το πρωί. Σπύρος Ξένος, πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου. Κάθε βήμα, κάθε μας βήμα, ένα μήνυμα ζωής. Το Ζάντι Γουάλκ, η χημοθεραπευτική μονάδα κτλ. Υψηλότερη μισθή στο Ιόνιο, αλλά με τι κόστος, ερωτηματικό. Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, καλημέρα στην Κεφαλονιά. Δωρεά ύψους 48.000 ευρώ από πολίτη για την ενίσχυση 4 ειδικευόμενων γιατρών. Η γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας και τα όρια της ασύμμετρης στρατηγικής εταιρικής σχέσης, γράφει ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιός και συμπατριώτης μας Διονύση Ριγότης. Έχουμε μιλήσει μαζί του, θα ξαναμιλήσουμε την πρώτη ευκαιρία στην αέρα. Ελμέ Ζακύνθου, 464 χαμένες διδακτικές ώρες στα σχολεία του νησιού την εβδομάδα 5 με 9 Οκτωβρίου. Υπάρχει νεότερη ανακοίνωση με περισσότερες διδακτικές ώρες χαμένες. Με την πρώτη ευκαιρία θα αναφερθούμε. Διάρρηξη με λία χρήματα και τη μαλφή στα πηγαδάκια. Εδώ στη Ζάκυνθο οι κάμερες δεν στάθηκαν εμπόδιο στους διαρρήχτες. Στο δικαστήριο 18 Ζακυνθινή για τις αγροτικές κινητοποιήσεις του 2022, κάλεσμα συμπαράστασης από το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου, νομίζω είναι και την Παρασκευή το πρωί. Εκλογές με ενδιαφέρον για τη δεύτερη θέση, στα δικά μας εδώ, στην πολιτική σκηνή, γράφει ο Διονύση Θακίσιος. 197 τροχονομικές παραβάσεις στη Ζάκυνθο από 4 έως 10 Οκτωβρίου, 667 στο Ιόνιο συνολικά. Αλέκος Αυλονίτης ζητά ελέγχους στις ιδιωτικές δομές υγείας στα Ιόνια νησιά, όπως είπαμε και πριν. Ανέλαβε καθήκοντα διοικητή, προσωρινού διοικητή στο νοσοκομείο Ζακύνθο, Αναστάσιος Λιάσκος. Το είπαμε αυτό και χθες. Πολιτιστικό Σύλλογο Σαρακινάδου, δωρεάν μαντολίνα για τους μαθητές της Μαντολινάτας. Η μερίδα τα Ζακυνθινά και επίσημη παρουσίαση της σελίδας ταζακυνθινά.gr. Διονύση Νικολόπουλος, ο καλός μας φίλος. Σπουδαίες νίκες για όλα τα τμήματα της Αγίας. Ξεκίνησαν με επιτυχία οι άνδρες στην Α2 SKI στα αθλητικά. Η εικόνα στη Super Bet League 2 μετά την έκτη αγωνιστική. Μοναδική ομάδα χωρίς νίκη Ζάκυνθος. Μόνο ένα βαθμό έχει, αν θυμάμαι καλά. Πάει από ήττα σε ήττα, εκτός έδρας πάντα, γιατί δεν μπορεί να αγωνιστεί στο Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου. Δεν τα κατάφερε στην Καρδίτσα η Ζάκυνθος, ιτήθηκε 0-3 και παραμένει χωρίς νίκη στη Super League 2, δυστυχώς.

Σε ό,τι αφορά τη σημερινή συνέντευξη τύπου του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου, που αφορούσε και σε εκδήλωση, αλλά ξεκίνησε νωρίτερα προκειμένου να μιλήσει για την προσωρινή έκθεση ελέγχου του έργου της Σύνδρευσης των Ορεινών, έδωσε μια ανταπόκριση νωρίτερα ο Ανδρέας Παπαδημητρίου στις συχνότητες της ΕΡΤ της Ακίνθου, περισσότερα στην εκπομπή του αύριο. Άκου τώρα 9 με 11 και με ηχητικό υλικό μαζί, με σχόλια και ενδεχομένως και άλλες συνεντεύξεις. Εσείς μπορείτε να ακούσετε σήμερα σε επανάληψη τις ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ της Ακίνθου, νομίζω από τις 5. Από τη στιγμή που είναι 2-2 ώρες ενημερωτικές, από τις 5 έως τις 9 το βράδυ, από τις συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM και μέσω διαδικτύου στο ΕΤΕΚΟ, επιλέγοντας την ένδειξη Ζάγκηθος.

Είναι γάτα, είναι γάτα, ο κοντός με την γραβάτα. Δεν ήταν σήμερα μαζί μας η Πινελόπη Αβούρη με το καλλιτεχνικό καφενείο. Σπάνια συμβαίνει αυτό, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων την επόμενη Τετάρτη κανονικά.

Ρίτα Σακελαρίου ή αείμνηστη, μεγάλη φωνή. Η αλήθεια είναι. Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ζακύνθου καλεί σε συμπαράσταση και στήριξε όλα τα μέλη του και όλους τους Ζακυνθινούς στην Παρασκευή 16 Δεκάτου, μεθαύριο δηλαδή, από τις 9 το πρωί στα δικαστήρια Ζακύνθου. Εκεί θα δικαστούν οι συνάδελφοί μας, αναφέρει, επειδή τόλμησαν να διεκδικήσουν το αυτονόητο, να μπορούν να ζουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους μέσα από τη δουλειά τους και να συνεχίσουν να καλλιεργούν τα χωράφια τους ώστε να παράγουν τροφή για το λαό. Μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση αναφέρει: το ξεκλήρισμα της αγροτιάς προχωρά με γοργούς ρυθμούς, με όλα τα μέσα που διαθέτει η κυβέρνηση. Στη θέση των διοκόμενων θα έπρεπε να βρίσκονται όλοι αυτοί που κατασπάραξαν και λαιλάτισαν το εισόδημα του αγρότη και τον έβγαλαν στον δρόμο της διεκδίκησης. Η δίκη αυτή σκοπό έχει να σταματήσει και να εκφοβήσει το αγροτικό κίνημα, αλλά και όποιον άλλον αντιστέκεται, σκέφτεται να αντιδράσει οργανωμένα για να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής του. Την Παρασκευή 16 Δεκάτου, με την παρουσία μας το πρωί έξω από τα δικαστήρια, δίνουμε δύναμη στους αγρότες μας που θα δικαστούν, αλλά παράλληλα δηλώνουμε με θάρρος και γενναιότητα ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μας φοβίζει και να μας κάνει να σκύβουμε το κεφάλι κατά λίγη ανακοίνωση, όλες και όλοι στα δικαστήρια την Παρασκευή 16 Δεκάτου μεθαύριο από τις 9 το πρωί. Αντίστοιχη ανακοίνωση υπάρχει και από το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου. Όντως, και εσύ και ο Καρβέλας παίζετε με εκατομμύρια. Ξεχνάτε καμιά φορά να τα δηλώσετε και το ΦΠΑ μαζί και περνάτε ζωή και κότα. Και έρχονται κάποια κοροϊδα, όνομα και μη χωριό. Τελίτσας. Επίσης για την κινητοποίηση την Παρασκευή το πρωί στα δικαστήρια Ζακύνθου, όπου και δικάζονται κάποιοι αγρότες του νησιού μετά από κινητοποίηση που έκαναν για τα θέματα που τους απασχολούν και τα αιτήματά τους, υπάρχει ανακοίνωση συμπαράστασης εκτός από το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου και κάλεσμα για συμμετοχή και από την Τομεακή Επιτροπή Ζακύνθου, το ΚΚΕ, που αναφέρει: δίνουμε τη δική μας απάντηση στην προσπάθεια τρομοκράτησης που προσπαθεί να επιβάλλει η κυβέρνηση. Απαιτούμε εδώ και τώρα να αποσυρθούν όλες οι κατηγορίες και να σταματήσει κάθε προσπάθεια τρομοκράτησης και ποινικοποίησης των αγροτικών κινητοποιήσεων. Πάμε σε μια άλλη κινητοποίηση πριν κλείσουμε. Όπως αναφέρει η Ελμέ Ζακύνθου, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου η εκπαίδευση στους δρόμους. Απόφαση για στάση εργασίας 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 6 με 9 το απόγευμα έως το βράδυ για τα εσπερινά σχολεία. Κάλεσμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, της Ομοσπονδίας, να συνταχθεί με την απόφαση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και να κηρύξει 24 ώρια απεργίας στις 21 Οκτωβρίου. Δάσκαλοι, καθηγητές, γονείς, μαθητές, όλοι μαζί μια γροθιά. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει λεφτά για τους μισθούς και την παιδεία, όχι για τον πόλεμο και τα κέρδη των λίγων. 21 Οκτωβρίου η εκπαίδευση βγαίνει στο δρόμο. Και αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΝΜΕΣ μια σειρά από πάγια αλλά και καινούργια αιτήματα και πιο επίκαιρα αιτήματα. Όπως μ' αγάπησες, δεν θα ξαναγαπήσεις. Τέλος, η Ελμέ Ζακύνθου αναφέρει ότι ακόμα και μετά τη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών στα σχολεία του νησιού μένουν ακάλυπτα 3.716 χαμένες ώρες από την αρχή της σχολικής χρονιάς με ευθύνη του αρμόδιου Υπουργείου. Και προβαίνει όπως συνήθως τη σχετική ενημέρωση. Τις χαμένες ώρες, αναειδικότητα, μάθημα κτλ. Τέλος, υπάρχει και μια ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Πρώτου Γενικού Λυκείου Ζακύνθου, που είναι απάντηση σε πρόσφατες δηλώσεις του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, Διονύση Πόθου, που αναφέρει ότι θεωρούμε απαραίτητο να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα, καθώς η προσπάθεια μετατόπισης των ευθυνών προς τους λόγους γονέων δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. Ναι, ένα θέμα έχει να κάνει με το ζήτημα της παρουσίας ποντικών στο σχολείο. Ο Σύλλογος αναφέρει ότι δεν είχε καμία ενημέρωση για το εν λόγω περιστατικό. Και σε μια σειρά άλλα θέματα για τα οποία μίλησε ο προϊστάμενος δευτεροβάθμιας, απαντά
ο Σύλλογος Γονέων του πρώτου Γενικού Λυκείου Ζακύνθου, στο πρώτο σχολικό συγκρότημα. Δεν προλαβαίνουμε τώρα να πούμε περισσότερα. Θα επανέλθουμε στην αυριανή εκπομπή για να δώσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα και από τη μία και από την άλλη πλευρά. 12 και 58 πρώτα λεπτά, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Τελικά η εκπομπή εξελίχθηκε σε 2 ώρες σήμερα. Ένα κατά τη απουσία τη Πενελόπη Σαβούρη. Καλημέρα στην Πενελόπη και στο καλλιτεχνικό καφενείο μαζί. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο μετά τις 8, που αρχίζει το τοπικό πρόγραμμα με την Άννα Καποδίστρια, μουσικές επιλογές έως τις 9. 9 με 11 άκου τώρα με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. 11 με 12 Σάκης Νέκας, η αφεντιά μου, ζούμε στην επικαιρότητα. Και αύριο 12 με 1 Δίθυρα ακούσματα με Πέτρο Βισβάρδη και Χαρακλία Μινώτου. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Γεια και χαρά. Και να είστε καλά και να προσέχετε στους δρόμους του νησιού. Ο Θεός να τους κάνει.

Ζακίνθο. 95,2 και 93,2. Και διαδικτυακά μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου η Ηλία Σταμπουλής. Μαζί θα περδιάμουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών.

0: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σάρωση, κακοκαιρία, πλημμύρα σε Αττική, Εύβοια, Σκιάθο και Ρόδο. Κλειστοί δρόμοι, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Δύσκολη νύχτα στην Ιερά Πέτρα, σε καρότσες και σκηνές, υποβροχή, περισσότεροι από 500 μετανάστες. Στοιχεία για 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα, διαβίβασε στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές ο ιατρικός σύλλογος της περιοχής, το μικροσκόπιο και 5 ιατρία. Ξεκινάει δίκη για το κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών και εμπορίας ανθρώπων μέσω ιδιωτικής κλινικής στην Κρήτη. Πάμε γρήγορα στην Ρόδο και στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στην περιοχή στη Ρόδο. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο που πραγματικά δοκιμάζεται εδώ και ώρες από την κακοκαιρία. Τα φαινόμενα ξεκίνησαν να εκδηλώνονται, πρέπει να σας πω, γύρω στα μεσάνυχτα στη Ρόδο. Μέχρι ωστόσο περίπου τις 10 το πρωί δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα, γιατί τα φαινόμενα κατά διαστήματα παρουσίαζαν ύφεση, οπότε ομαλοποιείται η κατάσταση. Ωστόσο γύρω στις 10 ξεκίνησε μια καταιγίδα η οποία δεν έχει σταματήσει μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει σταματήσει να βρέχει. Κάποιες φορές πέφτει λίγο η ένταση, αλλά κάποιες φορές είναι τόσο δυνατή που θυμίζει θύελλα. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.
0: Ναι.
1: Έχουν κλείσει ακόμα και κεντρικοί δρόμοι. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε πολλά σημεία από την αστυνομία και σε άλλα σημεία έχει ούτως ή άλλως έχουν γίνει αδιάβατοι οι δρόμοι από τα νερά. Με αποτέλεσμα η Ρόδου Λίντου, ο κεντρικός οδικός άξονας της ανατολικής πλευράς, να μπορεί να πάει κανείς μέχρι ένα σημείο, δεν μπορεί να πάει δηλαδή στην κεντρική και την νότια Ρόδο από τα ανατολικά. Έχει αρκετά μεγάλα προβλήματα μέσα στην πόλη. Έχουν φουσκώσει χήμαρη και ποτάμια και στη δυτική πλευρά προς την Ιαλισσό. Είναι δηλαδή περίπου το μισό νησί, το βόρειο κομμάτι του, που πραγματικά δοκιμάζεται από την κακοκαιρία. Το νότιο τμήμα του νησιού, πρέπει να σας πω ότι ευτυχώς δεν έχει προβλήματα.
0: Είχε χύσει και τα 112 σε εσάς νωρίτερα.
1: Τύπησε 112 γύρω στις 10.30-11 το πρωί. Υπήρχε ούτως ή άλλως το πρωί από τον Δήμο της Ρόδου ισχυρή σύσταση για να μην μετακινούνται οι πολίτες χωρίς λόγο. Ήρθε και το 112. Είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα, πρέπει να σας πω, που είναι ακινητοποιημένα λόγω του μεγάλου όγκου των νερών σε διάφορα σημεία στο οδικό δίκτυο. Υπάρχουν και άλλα σημεία που έχουν γίνει κατολισθήσεις, πλαγιές που είναι πάνω από δρόμους που έχουν παρασυρθεί χώματα και φερτά υλικά και έχουν κλείσει δρόμοι και από αυτό το λόγο. Γενικά είναι μια δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν προβλήματα άλλα σε υποδομές. Μέχρι τώρα δεν έχει καταγραφεί. Ωστόσο είναι το ότι δεν σταματάει να βρέχει, με αποτέλεσμα να είναι όλο και χειρότερη η κατάσταση στο οδικό δίκτυο.
0: Μάλιστα. Μαριέτα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Το σημαντικότερο είναι βέβαια ότι δεν έχουμε προβλήματα. Έχουμε μόνο προβλήματα σε δρόμους. Ωστόσο το θέμα είναι να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις. Και βέβαια είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία, αλλά και πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε διάφορα σημεία. Εκτός από τη Ρόδο είχαμε και στην Αττική προβλήματα, στην Εύβοια, στις Ποράδες, μάλιστα σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Εύβοια. Από τις πρώτες πρωινές ώρες άρχισαν να εκδηλώνονται προβλήματα εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης. Στην περιοχή του Μαντιδίου ο ποταμός Κυρέας έχει φουσκώσει και σε τρία σημεία τα νερά έχουν φτάσει μέχρι και το οδικό δίκτυο, μεταφέροντας μάλιστα μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών. Εστάλει και μήνυμα από το 112 στην περιοχή πολιτικά της Σεβίας. Εκεί λοιπόν η στάθμη του ποταμού προκάλεσε ανησυχία στις τοπικές αρχές. Προληπτικά έκλεισε και ο δρόμος που συνδέει τα πολιτικά με τα ψαχνά λόγω των πλημμυρικών φαινομένων. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε αργότερα με τον Κώστα Νούση που βρίσκεται στην περιοχή. Πάμε τώρα να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Αντιπεριφερειάρχη Σποράδων, την κυρία Αμαλία Γραβάνη, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Γραβάνη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είναι δύσκολη και σε εσάς η κατάσταση, έτσι. Σάρωσε ουσιαστικά η κοκαιρία και τα τρία νησιά των βορείων σποράδων. Έντονη βροχόπτωση, ισχυρή άνεμη.
2: Είναι ακριβώς, ήταν μάλλον, ναι, ακριβώς έτσι όπως τα λέτε, από χθες το βράδυ. Είχαμε ισχυρή βροχόπτωση, πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Ιδιαίτερα στο Σκόπελο ήταν πολύ πιο ισχυρή η άνεμη, λιγότερη ένταση της βροχόπτωσης από ό,τι στη Σκιάθο.
0: Ναι.
2: Ταλαιπώρησε η κακοκαιρία και την Αλόνισο. Έχουμε μια ελαφρά ύφεση των φαινομένων σήμερα.
0: Στην Αλόνισο, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, είχαμε και ένα ιστιοφόρο που έπεσε στα βράχια της Περιστέρας. Λύθηκε, ναι, ο κάβος του, ευτυχώς όμως και οι δύο επιβαίνοντες βγήκαν στη στεριά.
2: Ναι, πήγε σκάφος και τους πήρε, ναι, και τους μετέφερε στο λιμάνι της Σαλονίσου. Νομίζω ότι ευτυχώς δεν είχαμε προβλήματα επικινδυνότητας της ζωής τους.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε πήγαν όλα καλά, έτσι θεωρούμε.
0: Ναι.
2: Η Αλόνισος είχε διακοπές του ρεύματος το βράδυ, το ίδιο και η Σκόπελος από τις 2.30 και μετά. Στη Σκιάθο είχαμε πολύ βροχή, μα πάρα πολύ βροχή, έντονους ανέμους, αλλά νομίζω ότι όλα πήγαν καλά. Δηλαδή σήμερα σε μια αυτοψία που κάναμε μετά το πρώτο φως της ημέρας για να δούμε τι συμβαίνει και ποιες είναι οι ζημιές, πιστεύουμε ότι τουλάχιστον δεν έχουμε έντονες ζημιές σε υποδομές, εκτός από τους δρόμους που πράγματι ξεχύλισαν, τα ρέματα που κατεβάσαν πολύ νερό στη θάλασσα, δέντρα που έπεσαν, αλλά με την βοήθεια της πυροσβεστικής και των αρμόδιων φορέων έχουν καθαριστεί οι δρόμοι και δεν έχουν πρόβλημα προσβασιμότητας.
0: Μάλιστα.
2: Δόξα τω Θεώ, πιστεύουμε ότι όλα πήγαν καλά.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εύχομαι να πάνε καλύτερα από εδώ και στο εξής, να μην να συνεχιστούν τα φαινόμενα.
2: Και εγώ το εύχομαι και το ελπίζω. Να είστε καλά. Καλά,
0: να είστε καλά. Επίσης, κυρία Γραβάνη, επίσης. Και είπαμε τώρα, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το όλα καλά ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Χρυσόστομος Παρανός, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι. Τελικά τι θα γίνει, θα συνεχιστεί αυτό το κύμα κακοκαιρίας, θα πλήξει τώρα άλλες περιοχές, πηγαίνει αλλού ή θα έχουμε ύφεση των φαινομένων?
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να πούμε ότι είναι μάλλον ένα έντονο κύμα κακοκαιρίας με, θα έλεγα, χειμερινή ύφη. Έχουμε και κάποια χιόνια στα ορεινά, έχει, ναι, πέσει αισθητά η θερμοκρασία. Κύλησε με γενικά όχι πολλά προβλήματα, θα έλεγα. Δεν έχουμε μεγάλες καταστροφές δηλαδή. Όπως αναμενόταν, είχαμε αρκετό νερό στις Ποράδες αλλά και την Εύβοια, καθώς και στη Χερσόνησο του Άθος στη Χαλκιδική. Εκεί σιγά σιγά τα φαινόμενα θα αρχίσουν να κοπάζουν, δεν θα σταματήσει να βρέχει, ωστόσο θα είναι πιο ήπιες αυτές οι βροχές, δηλαδή δεν υπάρχει πλέον λόγος ανησυχίας για εκεί. Αυτή τη στιγμή το σύστημα βρίσκεται μεταξύ της Κάρπαθου και της Ρόδου και καθώς τροφιλίζεται γύρω από τον εαυτό του, αντλεί μεγάλα ποσά υγρασίας τα οποία τα αναποθέτει με τη μορφή ισχυρών βροχών αλλά και καταιγίδων στη Ρόδο. Mm-hmm. Εκεί θεωρώ ότι χρειάζεται τώρα πολύ αυξημένη προσοχή. Ήδη έχει πέσει πάρα πολύ νερό στο νησί και τις επόμενες ώρες, δηλαδή μέχρι και το βράδυ, νωρίς το βράδυ, 10-11 η ώρα, θα συνεχίσουν αυτές οι βροχές στα ίδια μέρη, δηλαδή στην Ρόδο αλλά και στα νησιά βορειότερα προς τα Δωδεκάνησα, καθώς και στο Καστελόριζο αλλά και σε Κάσο Κάρπαθο. Θα συνεχίσει, μάλιστα, να βρέχει επίσης και στην Κρήτη. Εκεί θα σταματήσουν οι βροχές αύριο το απόγευμα. Αλλά γενικά θα είναι ήπιες βροχές. Δηλαδή τα πιο έντονα φαινόμενα τα έχουμε μέχρι και το βράδυ σήμερα στα Δωδεκάνησα. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Mm-hmm. Έχουμε κάποια προβλήματα και από τους ανέμους. Φτάνουν και τα 8-9 μποφόρ με ακόμα μεγαλύτερες ρηπές. Αυτοί θα διατηρηθούν χονδρικά μέχρι και αύριο το πρωί. Οπότε και σταδιακά δεν είναι ότι θα εξασθενήσουν, απλώς θα έχουμε μικρότερες εντάσεις μέχρι 6-7 μποφόρ δηλαδή. Και γενικά αύριο θα έχουμε μια βελτίωση στη χώρα, κάποια φαινόμενα μόνο σε Δωδεκάνησα και Κρήτη και αυτά σιγά σιγά θα αρχίσουν να εξασθενούν. Ωστόσο από Παρασκευή θα έχουμε κάποιες νέες βροχές, αλλά όχι ιδιαίτερα έντονες, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Καλό μεσημέρι. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στα Χανιά, καθώς ξεκίνησε σήμερα στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων η δίκη για την υπόθεση της κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2023 και είχε προκαλέσει πανελλήνιο αλλά και διεθνές ενδιαφέρον. Στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Κρήτης θα καθίσουν 33 κατηγορούμενοι. Η δικογραφία περιλαμβάνει 341 μάρτυρες κατηγορίας και εκατοντάδες έγγραφα. Κατερίνα Πολίζου από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα, καλό σου μεσημέρι. Μια μεγάλη υπόθεση που όπως φαίνεται όμως θα έχει και διάρκεια, έτσι.
4: Μια πολύ μεγάλη υπόθεση στην οποία συμμετείχε η Europol σε ό,τι αφορά στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και σε χώρες όπως την Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Παρόν σήμερα στην αίθουσα που νωρίς το πρωί ήταν ο 76χρονος γιατρός ιδιοκτήτης κλινικής, ο οποίος δήλωσε πως δεν έχει δικηγόρο και ζήτησε να το διορίσει το δικαστήριο. Το ίδιο χρειάστηκε να γίνει με άλλους δύο κατηγορούμενους. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου άρχισε να αναζητεί δικηγόρους από λίστα, όμως περιλάμβανε μόνο 5 άτομα και κάποιοι δεν μπορούσαν να αναλάβουν. Έτσι η δίκη διακόπη για να ειδοποιηθεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων και να στείλει νέα λίστα με ονόματα. Επίσης είχαν υποβληθεί αιτήματα αναβολής, καθώς συνηγόροι κατηγορουμένων απουσίαζαν, ο ένας στη δίκη της Αγίας Σκέβης, στο Αμαρτωλού Γεροκομείο, αν θυμάστε, και ο άλλος φέρεται να έπαθε διάτρηση στομάχου. Το δικαστήριο αναμενόταν να εξετάσει τα αιτήματα μετά τον διορισμό συνηγόρων, όσο για το δεύτερο κατηγορούμενο, τον εμβριολόγο, 46 ετών, δεν ορουσιάστηκε στη δίκη αυτοπροσώπως, αλλά μια συνεργάτηδα του δικηγόρου του ζήτησε αναβολή, λόγω του ότι δικάζει στην Αθήνα. Αναβολή ζητήθηκε και από τον καθηγητή γυναικολογίας του Παγνή, καθώς ο δικηγόρος της ήρθε εκτάκτος στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Να υπενθυμίσουμε ότι το κύκλωμα εκμεταλλευόταν 169 λοδαπές ως δότριες οαρίων ή παρέμφετες μητέρες, ενώ παράλληλα εξαπατούσε ασθενείς μέσω εικονικών εμβριομεταφορών και μεσολαβούσε σε παράνομες υιοθεσίες πάρτες μητέρες, ενώ παράλληλα εξαπατούσε ασθενείς μέσω εικονικών εμβριομεταφορών και μεσολαβούσε σε παράνομες υιοθεσίες.

0: έως 100.000 ευρώ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις άγγιζε και τις 120.000 ευρώ. Υπάρχουν βέβαια πιο αναλυτικά στοιχεία για τους βασικούς κατηγορούμενους. Πάντως είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι άνθρωποι που προσπαθούσαν με επώδυνες διαδικασίες να αποκτήσουν ένα παιδί έπεσαν θύματα απάτης.
1: Αυτό είναι και το πιο τραγικό.
0: Βέβαια,
1: μέσα σε όλα.
0: Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν 30 λοδαπές γυναίκες δότριες ωραρίων ή σε κατάσταση εγκυμοσύνης με τη διαδικασία της παρέμφετης μητρότητας. Από την έως τώρα έρευνα και συγκεκριμένα από το Δεκέμβριο του 2022 έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 71 γυναίκες δότριες ωραρίων, ορισμένες από αυτές να τις εκμεταλλεύεται κατ' επανάληψη οργάνωση, 98 γυναίκες θύματα εμπορίας ανθρώπων, οι οποίες στέθηκαν σε εργασιακή εκμετάλλευση, 13 περιπτώσεις μη σύνομων περιστατικών για διαδικασία απόκτησης τέκνου μέσω προγράμματος παρέμφετης μητρότητας, 4 περιπτώσεις παράνομων υιοθεσιών τετελεσμένων ή για απόπειρα και 400 περιπτώσεις εξαπάτησης και πρόκλησης σωματικής βλάβης ασθενής μέσω εικονικών εξωσωματικών το 21, το 22 και το 23. Αναμένεται να αρχίσει η δίκη στις 10, 11, 12 και 13 Νοεμβρίου.
1: Και περιμένουμε να δούμε, είναι μια πραγματικά μεγάλη υπόθεση
0: με
1: πάρα πολλές διαστάσεις.
0: Μια υπόθεση η οποία δυστυχώς έδωσε αρνητικό πρόσημο στη χώρα μας, σε χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία, η Αυστραλία και η Αμερική.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κατερίνα για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Στην Πάτρα τώρα, στοιχεία για 42 κέντρα αισθητικής, στα οποία φέρεται να πραγματοποιούνταν ιατρικές πράξεις, διαβίβασε στις αστυνομικές αρχές ο Ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και οι ιατρία όμως. Περισσότερα θα μας πει ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Στη δικαιοσύνη λοιπόν προσφεύγει ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών, παραδίδοντας σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών έναν ογκοδέστατο φάκελο με πλήρη στοιχεία για κέντρα ομορφιάς της πόλης, τα οποία διαφημίζουν και πραγματοποιούν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν τέτοια αρμοδιότητα. Πρόκειται, όπως είπες και εσύ, για 42 κέντρα αισθητικής, ενώ σύμφωνα και με την πρόεδρο του Συλλόγου και Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, κυρία Άννα Μαστοράκου, άλλα 5 ιατρία εντοπίστηκαν παρεμβάσεις που δεν αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις. Αξιολογώντας, πώς το έκανε αυτό ο Ιατρικός Σύλλογος, αξιολογώντας δημόσιες διαφημιστικές αναρτήσεις, ιστοσελίδες αλλά και καταγγελίες πολιτών, συγκέντρωσε στοιχεία για χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας και αισθητικής που διενεργούν ιατρικές πράξεις χωρίς τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Το τελικό πόρισμα λοιπόν κατατέθηκε επισήμως στις αστυνομικές και εντός της ημέρας και στις εισαγγελικές αρχές. Με αφορμή τις αποκαλύψεις, ο Ιατρικός Σύλλογος ξεκαθαρίζει και το τοπίο, υπογραμμίζοντας ότι η αισθητική περιποίηση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχωρεί με την άσκηση της ιατρικής. Η παρουσίαση μιας επεμβατικής θεραπείας ως απλής αισθητικής εφαρμογής δεν αναιρεί τον αμιγώς ιατρικό της χαρακτήρα. Καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να μην θέτουν την υγεία τους σε κίνδυνο και πριν από κάθε αισθητική ή θεραπευτική πράξη οφείλουν να επιβεβαιώσουν ότι ο επαγγελματίας διαθέτει την νόμιμη ιδιότητα του γιατρού και φυσικά τα απαιτούμενα προϊσόντα και ότι ο χώρος διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας νόμιμου ιατρίου. Για την διευκόλυνση μάλιστα του κοινού, στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών αναγράφονται αναλυτικά όλα τα ονόματα των γιατρών μελών του καθώς και τα αδειοδοτημένα ιατρία της περιοχής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Μιχάλη, σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στα Τρίκαλα και στον συνάδελφο τον Αλέξανδρο Ζόουτσο, καθώς είχαμε κινητοποίηση των κτηνιατρικών υπηρεσιών στα ορεινά μετά από κρούσμα ευλογιάς. Καλό σου μεσημέρι, Αλέξανδρε.
1: Καλό μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Δυσάρεστες πραγματικά μνήμες. Του Αυγούστου του 2025 επέστρεψαν στον ομό Τρικάλων. Έρχονται να απασχολήσουν την τοπική κτηνιατροφία. Και μπορεί βεβαίως για ένα ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα να πούμε ότι ο νομός Τρικάλων παρέμεινε καθαρός από την ευλογιά των ευωπροβάτων. Ωστόσο, είχαμε ένα νέο κρούσμα στην Καστανιά Καλαμπάκας. Η ζωνόσος ήρθε να χτυπήσει εκ νέου την τοπική κτηνοτροφία μετά από σχεδόν 17 μήνες από τη στιγμή που είχε παρουσιαστεί το τελευταίο κρούσμα στην περιοχή της Φαρκαδόνας. Είπαμε ότι

0: Το κρούσμα το συγκεκριμένο εμφανίστηκε στην τοπική κοινότητα Καστανιάς της περιοχής του Δήμου Μετεώρων, όπου υπήρξε αυτό το επιβεβαιωμένο κρούσμα, σημαίνοντας συναγερμό στις κτηνιατρικές αρχές των Τρικάλων και της Θεσσαλίας, θα λέγαμε ευρύτερα. Να πούμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στην μοναδική σταυλική εγκατάσταση προσώρας που δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη κοινότητα και θανατώθηκαν με βάση τα επίσημα στοιχεία 201 συνολικά ζώα. Από την κοινωνική υπηρεσία Τρικάλων δομολογήθηκαν όλες οι προλοιπόμενες διαδικασίες, καθώς και η απολύμανση των εγκαταστάσεων. Και να πούμε ότι γύρω από την εστία έχουν οριστεί ζώνη προστασίας 5 χιλιόμετρων, η οποία ήδη έχει ελεγχθεί χωρίς να έχουμε άλλο κρούσμα, αλλά και μια ζώνη επιτήρησης 20 χιλιόμετρων και περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη περίπου 40 χιλιόμετρων, με την περιφέρεια Θεσσαλίας να συνδράμει με μέσα και με πόρους. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχει μια ανησυχία στους κτηνοτρόφους, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί δεύτερο κρούσμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Στη Λάρισα θα βρεθεί σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των εγγενείων μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στις νέες καριές του Δήμου Κιλελέρ. Στο μεταξύ, με αφορμή την έλευση του Πρωθυπουργού στη Λάρισα, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων απευθύνει κάλεσμα για κινητοποίηση στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους, ζητώντας παράλληλα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Γιάννη Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Για τις 5 το απόγευμα, βάσει του προγράμματος, αναμένεται η άφιξη του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη για τα εγγένεια της μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας της Μέτλεν και του ομίλου Κάραντζη στις νέες καριές του Δήμου Κιλελέρ. Είναι μια επένδυση της τάξης των 170 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία σηματοδοτεί επί της ουσίας την ανάπτυξη των υποδομών αποθήκευσης ενέργειας στην ελληνική επικράτεια. Τώρα, η έλευση του Πρωθυπουργού βεβαίως έχει κινητοποιήσει από την προηγούμενη εβδομάδα η είδηση της έλευσης του Πρωθυπουργού τους αγρότες και την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομού Λάρισας, η οποία απευθύνει κάλεσμα για μια κινητοποίηση στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, ζητώντας τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στις 3 ώρα το μεσημέρι στον κόμπο του Πλατικάμπου. Έχει δοθεί το ραντεβού από την Ενωτική Ομοσπονδία, προκειμένου βεβαίως να κατευθυνθούν με κομβόι, με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα προς τον χώρο των εγγενείων, όπου θα κατατεθεί το αίτημα για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Βεβαίως τώρα ο σχεδιασμός της αστυνομίας δεν νομίζω να περιλαμβάνει την διευκόλυνση της πομπής των τρακτέρ από τον κόμπο του Πλατικάμπου προς τις νέες καριές. Μιλάμε για μια μεγάλη απόσταση και βεβαίως θα δούμε τι θα γίνει. Αυτό που ζητούν βεβαίως οι αγρότες και το τονίζουν στο κάλεσμά τους η Ενωτική Ομοσπονδία είναι ότι η έλευση του Πρωθυπουργού στη Λάρισα γίνεται σε μια περίοδο που τα προβλήματα είναι πολλά, δεν μπορούν να κάνουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Όσες γίνονται έχουν μεγάλη καθυστέρηση με εμφανείς συνέπειες για τις προκαταβολές και την εξόφληση του τσεκ που δικαιούται ο κάθε αγρότης έγκαιρα. Δεν δίνονται αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ και άλλα προγράμματα ή δίνονται με μεγάλες καθυστερήσεις. Και βεβαίως υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας, όπως αναφέρουν οι αγρότες, με τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη και των εφοδίων για να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Τώρα, όσον αφορά τους κτηνοτρόφους, η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να κάνει το εμβόλιο. Επιμένουν βεβαίως και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στο να προχωρήσει η συγκεκριμένη διαδικασία για το θέμα της ευλογιάς. Ενώ τίθεται παράλληλα και το θέμα των διώξεων που έχουν ασκηθεί κατά δεκάδων αγροτών που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις. Όπως λένε τουλάχιστον οι αγρότες και οι εκπρόσωποι τους, η κατάσταση στον αγροτικό τομέα είναι χειρότερη από τις περσινές κινητοποιήσεις. Αυτό που οφείλω να πω εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα. Θα δούμε το αίτημα για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό προκειμένου να τον ενημερώσουν. Βεβαίως διαζώσει μια αντιπροσωπεία των αγροτών είναι, έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο. Προγραμματίζεται πάντως για τα τέλη του τρέχοντος μηνός πανελλαδική σύσκεψη της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής των Μπλόκων στην Νίκαια για να προγραμματιστούν, να προγραμματιστεί ένας νέος κύκλος κινητοποιήσεων. Θα δούμε τι θα γίνει σήμερα και βεβαίως ο μήνας αυτός, όπως τουλάχιστον λένε οι αγρότες, θα έχει σίγουρα εξελίξεις και αποφάσεις για το τιμέλη γενέστερο όσον αφορά το αγροτικό και το κτηνοτροφικό μέτωπο.
1: Μάλιστα, έτοιμοι να θερμάνουν, όπως φαίνεται, πάντως τις μηχανές των τρακτέρ τους. Είναι, αν σκεφτούμε ότι σήμερα ξεκινούν να πάνε να βρουν τον Πρωθυπουργό με τα τρακτέρ και περιμένουμε και την πανελλαδική συνάντηση, σύσκεψη που θα έχουν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αλλάζουμε κλίμα. Καταγγελία για μαύρο χρήμα στο Δήμο Συντικής της Δυτικής Λέσβου. Στο κάδρο τώρα ο Δήμαρχος και ένας σύμβουλος. Μάλιστα για το θέμα έδωσε συνέντευξη τύπου και η πρώην Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, η κυρία Ζαχαρό Ιωακήμ. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο παρακολουθεί την υπόθεση. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η πρώην Αντιδήμαρχος Πολιτισμού ξεκαθάρισε ότι η αποχώρησή της από την παράταξη μετά από 7 χρόνια αποτελεί προσωπική επιλογή αυτογνωσίας, καθαρότητας και αξιοπρέπειας, αρνούμενη οποιαδήποτε προσέγγιση από τρίτους. Σύμφωνα με την ίδια, κατά τον τελευταίο χρόνο περίληφθαν σε γνώση τη στοιχεία που συνδέονται με υφαρπαγή χρημάτων και δημοτών. Επανέλαβε ότι έχει καταθέσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία στην Εισαγγελία Αθηνών και τα οποία αφορούν δύο πρόσωπα αποκλειστικά, όπως είπατε και εσείς, στο Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου και ένα ειδικό σύμβουλό του. Αναφέρθηκε επίσης στις απειλές και είπε ότι στις απειλές που δέχτηκε όταν αντέδρασε το 2025, αποδίδοντας την καθυστέρηση της αντίδρασής της σε σοβαρά προσωπικά προβλήματα που αντιμετώπισε και στο φόβο που ένιωθε. Μάλιστα, περιέγραψε και ένα διάλογο που είχε με σύμβουλο του Δημάρχου, ο οποίος τη χαρακτήρισε ανόητη επειδή δεν δεχόταν μίζες, προτρέποντάς την ειρωνικά να πάρει ένα χάπι όταν εκείνη εξέφρασε τις ηθικές της αναστολές. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου σήκωσε το γάντι, τονίζοντας ότι συμφωνεί πως τον τελικό λόγο έχει δικαιοσύνη, ωστόσο αμφισβήτησε την αξιοπιστία και τη μνήμη της πρώην συνεργάτη Δάστου. Εμφάνισε στοιχεία, ένα χειρόγραφο σημείωμα της πρώην Αντιδημάρχου για τον προϋπολογισμό των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 2026, η οποία πρότεινε να ανέλθει στο ποσό των 845.000 ευρώ, με τη μερίδα του λέοντος να προορίζεται για συγκεκριμένο καλλιτεχνικό διευθυντή. Ναι. Ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή απέριψε την εισήγησή της, μειώνοντας το ποσό στις 339.000 ευρώ. Επίσης, ο Δήμαρχος ζήτησε την πλήρη διερεύνηση των τηλεφωνικών επικοινωνιών και των τραπεζικών λογαριασμών. Παράλληλα, άφησε σαφείς πολιτικές αιχμές για προσπάθεια εργαλειοποίησης υπόθεσης, διερωτώμενος πώς σημαίνον πολιτικό πρόσωπο του τόπου μας, ενημέρωσε Δήμαρχο Όμορου Νησιού 2 ημέρες πριν για την απόφαση της θέως αντιδημάρχου να εμφανιστεί σε μεσημεριανή εκπομπή Αθηναϊκού Καναλιού και κατέληξε στη δήλωσή του με ένα πολύ αιχμηρό υστερόγραφο. Τζάμπα πήγε το 2ωρο φροντιστήριο σε γνωστό μέσο ενημέρωσης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Πάμε τώρα στην Καβάλα, όπου εκεί είχαμε συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών. Μάλιστα, σε ένα φορτηγό εντοπίστηκαν περισσότερα από 170 κιλά κάναβης. Κώστας Λουκούμης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Ειρήνη, σε μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας εντοπίστηκε κύκλωμα ναρκωτικών με 174 κιλά κάναβης. Τα ναρκωτικά, σύμφωνα με την αστυνομία, εισάγονταν στη χώρα σε συσκευασίες σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες φορτηγών οχημάτων από την Ισπανία. Έγιναν δύο συλλήψεις σε περιοχές της Καβάλας, ενώ ακόμα τρία πρόσωπα περιλαμβάνονται στη δικογραφία για εγκληματική οργάνωση. Οι μεταφορές αυτές πραγματοποιούνταν υπό τις εντολές και την καθοδήγηση των δύο προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Καθοριστικό σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης αποτέλεσε ο εντοπισμός ενός φορτηγού οχήματος με το οποίο ένας από τους συλληφθέντες είχε μπει στην Ελλάδα μέσω του μεθοριακού σταθμού της Νυμφαίας στην Κομοτηνή. Το συγκεκριμένο όχημα είχε δεσμευτεί από το Τελωνείο Κομοτηνής για διοικητικές παραβάσεις και η αστυνομική της ομάδας δίωξης ναρκωτικών Καβάλας μαζί με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο ανίκνευσης ναρκωτικών του λιμεναρχείου προχώρησαν σε έλεγχο του φορτηγού και εντοπίστηκε η μεγάλη ποσότητα αυτή των ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ένα πιστόλι, μαχαίρια και χρήματα. Οι δράστες είναι αντιμέτωποι με διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περιόπλων. Οδηγήθηκαν χθες στον εισαγγελέα και αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή. Ενώ το προανακριτικό έργο συνεχίζεται από το τμήμα δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Καβάλας, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης να πάμε και όπου βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης, καθώς οδηγήθηκε ενώπιον των εισαγγελικών αρχών ο 22χρονος που προμήθευσε ναρκωτικά στην 20χρονη κοπέλα που τελικά κατέληξε μετά από χρήση έκσταση τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου σε χώρο διασκέδασης. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ο 22χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας. Καθώς κρεμούσε το ένταλμα σύλληψης, ενεργοποιήθηκε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του. Άλλωστε, σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για προμήθεια ναρκωτικών με αποτέλεσμα το θάνατο. Σήμερα ασκήθηκε επιπλέον ποινική δίωξη σε βάρος του για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, επειδή στην κατοχή, στην έρευνα που έγινε, βρέθηκαν 39 γραμμάρια χασίς σε δεματάκια, αλλά και συσκευασίες MDMA, δηλαδή έκσταση, σε διάφορες μορφές, είτε σε μορφή βράχου, είτε σε μορφή πάστας, όπως και ζυγαριά ακριβίας. Έτσι του ασκήθηκε επιπλέον ποινική δίωξη. Για όλα αυτά πήρε προθεσμία από την 5η Ειδική Ανακρίτρια Ναρκωτικών να απολογηθεί την Παρασκευή, σύμφωνα με πληροφορίες, όπως δηλαδή μεταφέρει η συνηγορός του. Ο ίδιος δεν γνώριζε την 20χρονη, δεν ήρθε ποτέ σε επαφή μαζί της και υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε ούτε τον φίλο, ούτε τον 20χρονο φίλο της κοπέλας. Δηλαδή λέει ότι ποτέ δεν έδωσε ναρκωτικά στους συγκεκριμένους δύο.
0: Ενώ φέρεται να αναγνωρίστηκε από τον φίλο της κοπέλας.
2: Ναι, αναγνωρίστηκε από τον 20χρονο, έτσι άλλωστε ταυτοποιήθηκε από τις διοπτικές αρχές και συγκεκριμένα από το γραφείο ναρκωτικών της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας και έτσι ταυτοποιήθηκε και έτσι εκδόθηκε έντονα σύλληψης σε βάρος του. Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι ενδεχομένως να υπήρχε διάθεση ναρκωτικών μεταξύ χρηστών και έτσι τα ναρκωτικά να έφτασαν στους 20χρονους και μεταξύ των οποίων και η άτυχη κοπέλα. Περιμένουμε βέβαια τι εξηγήσει θα δώσει ακριβώς ενώπιον της ανακρίτριας. Αυτή είναι η πρώτη θέση του.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στην Φλωρινά, καθώς όπως φαίνεται το κόστος θέρμανσης για το χειμώνα θα είναι ιδιαίτερα υψηλό και έχει ξεκινήσει και από νωρίς λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή. Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ στη Φλόρινα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τάμι, καλό σου μεσημέρι. Τώρα εσείς φαντάζομαι ότι έχετε, εδώ εμείς στη Θεσσαλονίκη έχουμε κρύο. Φαντάζομαι ότι έχετε και εσείς ακόμη πολύ πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Άλλοι στρέφονται στα καυσόξυλα, άλλοι στο πετρέλαιο.
3: κυρίως η στροφή των πολιτών τα τελευταία χρόνια, αφού η τιμή του πετρελαίου θέρμανση είναι απαγορευτική για τους κατοικούς της Λέμνος, που ήδη, όπως είπες και εσύ, έχουμε ανάψει εδώ και μία εβδομάδα τα ατάκια, τις τόπες και τα καλωριφές, και θα τα κλείσουμε τον Μάιο, όπως η ΣΥΣΕ, παρόλο που δεν έχουμε τους χειμώνες που είχαμε τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούμε να έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες και να αναγκαζόμαστε να ανάβουμε από τέρα τα καλωριφές μέχρι και τον Μάιο, με την τιμή του πετρελαίου θέρμανση 1,60 λεπτά να είναι απαγορευτική για τους καταναλωτές, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι τροφιμικούς υγρών καυσίμων, οι οποίοι, όπως τονίζουν, όχι μόνο δεν έχουν αιτήματα για να γεμίσουν δεξαμενές με πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά δεν υπάρχουν και αυτές οι λύσεις που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια και ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν ρωτήσει πότε θα ξεκινήσει η διανομή, προκειμένου να γεμίσουν έστω και με 100 λίτρα οι δεξαμενοί για να θερμαθούν τις ημέρες αυτές, αν δεν έχουν πετρέλαιο από την περσινή χρονιά. Από την άλλη, βέβαια, εν αναμονή και των ανακοινώσεων για το επίδομα θέρμανση, καθώς θα αυξηθεί αρκετά το επίδομα θέρμανση στην περιοχή, ωστόσο όμως δεν είναι ικανοποιητικό, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι κάτοικοι, όταν καλούνται να πληρώνουν 3 και 4 χιλιάρικα για να θερμαθούν και το επίδομα είναι μόλις τα 500 ευρώ.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα εδώ στον 102 FM ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο κ. Θέμης Κουρτζής.
4: Θα δούμε πόσο θα δώσει έκπτωση το κράτος. Τα 20 λεπτά το ακούω που θα δώσουν τα δηληστήρια. Εμείς είχαμε πει ότι τα 35 λεπτά στο σύνολο είναι πολύ εφικτό και φαίνεται ότι θα είναι 35 πλάς. Είναι αντιληπτό, όλοι οι καταναλωτές είμαστε, ότι θα βγάλεις να δώσεις 400 ευρώ παραπάνω από ό,τι έδινε στο χιλιόλιτρο από πέρσι. Δεν είναι λίγα λεφτά. Το επίδομα θέρμασης, να σας πω, τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί σαν κόστος για το κράτος, γιατί παίρνουν όλο και λιγότεροι. Δηλαδή το 22-23 πήραν 840.000, το 23-24 πήραν 680, το 24-25 πήραν 668, πέρσι πήραν νομίζω γύρω στους 600.000. 224 εκατομμύρια και καταλήξαμε στα 86.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Επιστρέψαμε τώρα και πάμε στον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε προβλήματα και σε εσάς, δηλαδή είχαμε βροχοπτώσεις και το θέμα στη δική σας περιοχή, πέρα από τα προβλήματα φαντάζομαι που αντιμετωπίσατε, είναι ότι οι μετανάστες που είναι συγκεντρωμένοι στην Ιεράπετρα πέρασαν τη νύχτα σε σκεπαστές καρότσες, όσοι βέβαια δεν είχαν σκηνές για να μπορέσουν τουλάχιστον να μπουν για λίγο από κάτω.
1: Καταρχάς να πούμε τον αριθμό των μεταναστών, ο οποίος ξεπέρασε οι αναπομείνοντες τους 700 και προσθέθηκαν άλλοι 44 το βράδυ, γιατί είχαμε νέες αφίξεις.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν υφίσταται καμία υποδομή για να μπορέσει να χωρέσει αυτόν τον κόσμο. Είναι απλά ένα οικόπεδο της πρώην αγροτικής αποθήκης της Ένωσης Συνεταιρισμών. Εκεί βρίσκονται και το υπόστεγο που φιλοξενεί τα αυτοκίνητα της καθαριότητας του Δήμου και το συνεργείο. Σε αυτό το υπόστεγο λοιπόν προσπάθησαν να μείνουν περίπου τους 200 μετανάστες. Μετά ένας επιχειρηματίας, ο οποίος προσφέρθηκε, έφερε 4 καρότσες κλειστές. Οπότε εκεί περίπου έμειναν 180 άνθρωποι. Η ΥΠΑ και η αρμοστία του ΙΕ, η οποία συναντήθηκε νωρίτερα με τον Δήμαρχο Ιεράπετρας, με τον πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού, αλλά και τα στελέχη της αστυνομίας και του λιμενικού, ζήτησε από το Δήμο να ανοίξει τα γραφεία. Οπότε και εκεί εν μέρη άνοιξε ο Δήμος, δηλαδή όχι όλα τα γραφεία, αλλά κάποιους χώρους. Οπότε μπόρεσαν να κοιμηθούν και εκεί κάποιοι άνθρωποι. Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν υπάρχει εκεί δυνατότητες να παραμείνουν οι άνθρωποι αυτοί. Θα καθυστερεί η διαδικασία για να μεταφερθούν στην Αγιά των Χανίων. Αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει μεταφορά 100 και αναμένεται στις 6 το απόγευμα να προχωρήσουν και άλλοι 100, να μεταφερθούν δηλαδή στην Αγιά, να λιγοστέψει ο κόσμος. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, βροχερή, μια λάσπη, υπάρχουν παιδιά μικρά, έγκυες γυναίκες.
0: Αυτό, ανάμεσά τους υπάρχουν και μικρά παιδιά. Ναι.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Δεν υπάρχουν υποδομές σε καμία περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι να παραμείνουν στην Ιεράπετρα. Τώρα, να πω ότι ήταν συγκινητική η προσφορά των ντόπιων, οι οποίοι φέρνουν ρούχα, τα δίνουν στον Ερυθρό Σταυρό, όπου τα δίνουν μετανάστες. Φανταστείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί πέρασαν μια θάλασσα βρεγμένη.
0: Σίγουρα.
1: Δίνονται τρόφιμα και γίνει υπάρχει μια γενικότερη προσπάθεια να υπάρχει συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να έχουν έτσι μια στοιχειώδη κατάσταση.
0: Και φροντίδα βέβαια, μάλιστα, μετά από όσα πέρασαν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσονα. Σε ευχαριστούμε. Τώρα θα πάμε στη Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών, γιατί εκεί συνεχίζεται η αποσυμφόρηση στην κλειστή δομή κλειδί στη Συντική, που είχαμε δει τις προηγούμενες μέρες να δημιουργούνται επεισόδια μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών. Δέσποινα, καλώς σου μεσημέρι. Είχαμε δει τις προσπάθειες των μεταναστών να φύγουν από την δομή, να προσπαθήσουν να φύγουν.
2: Και κάποιοι τα κατάφεραν.
0: Ναι.
2: Ναι. Καλημέρα σας από τις Σέρες, καλησπέρα σας από τις Σέρες. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα της κλειστής δομής, κλειδί στη Συντική, παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα και μεγάλο θέμα. Να σας πω ότι συνεχίζει η αποσυφόρηση. Χθες μεταφέρθηκαν 40 μετανάστες, μένει 20 προς το προκεκά Δράμας και άλλοι 20 προς το προκεκά Ξάνθης. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε το μικρότερο αριθμό μεταναστών που φιλοξενούνται στη δομή, είναι 130 άτομα. Να θυμίσω λίγο ότι είχαμε ξεπεράσει τους 500, ενώ η υποδομή είναι για πολύ λιγότερους. Και 600, να μην σας πω. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, που ήταν αρχικό αίτημα αυτό, ζητά εδώ και μήνες και μετά τα τελευταία, όπως είδες και εσύ, βία περιστατικά, την ταυτόχρονη αποσυφόρηση και διακοπή της λειτουργίας της δομής με μεταφορά των μεταναστών σε άλλες κατάλληλες δομές ή προαναχωρησιακά κέντρα κράτης αλλοδαπών που διαθέτουν τις αναγκαίες υποδομές και πληρούν τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας. Επισημαίνεται δε πως η κατάσταση είναι λόγω δομή έχει ξεπεράσει τα όρια της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας και αυτό αποδεικνύεται από τα γεγονότα που είδαμε το τελευταίο διάστημα, από το καλοκαίρι μέχρι και τώρα, έχουν κοπάσει κάπως το τελευταίο διάστημα. Προφανώς συνέβαλε και η αποσυμφόρηση της κλειστής δομής, αλλά θυμάστε ότι είχαμε πολύ βία επεισόδια με πέτρες εναντίον των αστυνομικών, τους μετανάστες να διαμαρτύρονται για άθλιες συνθήκες κράτησης, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια έκρηξη με κατάσταση που μας οδήγησε στα επεισόδια που γνωρίζουμε όλοι, αλλά και σε αποδράσεις. Οι πληροφορίες λένε ότι έγιναν και κάποιες απόπειρες αυτοκτονίας, είχαμε προσπάθειες απόδρασης σχεδόν σε καθημερινή βάση. Όλα αυτά καταλάγιασαν κάπως με την αποσυμφόρηση, η οποία συνεχίζεται, όπως είπαμε, και αυτή τη στιγμή στη δομή υπάρχουν 130 μετανάστες.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε θερμά. Στην Πάρο λοιπόν πάμε τώρα, γιατί χθες ο Υπουργός Υγείας βρέθηκε εκεί για τα εγγένεια του Κέντρου Υγείας. Ωστόσο αυτά πραγματοποιήθηκαν εν μέσω διαμαρτυριών. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ της Κυκλάδας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Βρέθηκε χθες Τρίτη ο Υπουργός Υγείας. Πρέπει να κοινήσουμε.
0: Ακούμε με διακοπές, Λίνα. Με συγχωρείς, ακούμε με διακοπές.
3: Με ακούτε τώρα καλύτερα? Ναι. Υπάρχει ένα πρόβλημα στις τηλεπικοινωνίες λόγω των καιρικών συνθήκων. Ο Υπουργός Υγείας λοιπόν επισκέφθηκε χθες τους χώρους του Κέντρου Υγείας, του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας της Πάρου. Συνομίλησε με το προσωπικό και είχε να δηλώσει στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εγγενιάζουμε ένα κέντρο υγείας που φτιάχτηκε πριν 45 χρόνια και δεν είχε γίνει η παραμικρή ανακαίνιση ως τώρα, δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, σχολιάζοντας παράλληλα τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνησης. Το συγκεκριμένο έργο πολλές φορές στη διαδρομή κινδύνεψε να χαθεί, ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, αλλά τελικά καταφέραμε να το κάνουμε πράξη. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός για το έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε, να πούμε, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο Υπουργός δήλωσε πως η σημερινή στελέχωση του Κέντρου Υγείας είναι σχετικά ικανοποιητική, αναγνωρίζοντας ωστόσο πως οι ανάγκες της Πάρου συνεχώς αυξάνονται. Ανακοίνωσε λοιπόν πως έχουν δρομολογηθεί προσλήψεις πολλών ιατρών, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται τον αριθμό και τις ειδικότητες των ιατρών που αναμένεται να προσληφθούν. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Υπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Πάρου και μέλη της Δημοτικής Αρχής στο Δημαρχείο του νησιού. Επισκέφθηκε επίσης τη βάση αεροδιακομιδών του Βελέτζιου Ιδρύματος. Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε κέντρος διαμαρτυρίας έξω από το Κέντρο Υγείας με τη συμμετοχή φορέων, συλλόγων και κατοίκων του νησιού, οι οποίοι εξέφρασαν ειρηνικά τα αιτήματά τους για την κάλυψη των κενών σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τον εξυγχρονισμό του εξοπλισμού και την ουσιαστική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Ο Υπουργός Υγείας, σε ανάρτησή του αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτήρισε ως συμμορία της μιζέρια τους διαδηλωτές, γράφοντας συγκεκριμένα: βελτιώνουμε σταθερά τις υποδομές, επιταχύνουμε και πολλαπλασιάζουμε τις προσλήψεις, αλλά η συμμορία της μιζέρια αταλάντευτη εκεί να γκρινιάζει. Να πούμε κλείνοντας ότι ο Υπουργός επισκέφθηκε και το νέο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο στην Αντίπαρο και δήλωσε πως ότι η συνένωση ιδιωτικού τομέα και Υπουργού Υγείας μπορεί να φέρει θαύματα όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Λίνα, να σε ρωτήσω λιγάκι, επειδή αναφερθήκαμε στα καιρικά φαινόμενα, πώς είναι τώρα στην περιοχή σας?
3: Στις Κυκλάδες σήμερα είχαμε χθες κατά τη διάρκεια της νύχτας κάποιες καταιγίδες, όχι ιδιαίτερα έντονες, δεν προκάλεσαν προβλήματα. Σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε με λιακάδες στις Κυκλάδες, ωστόσο εδώ και λίγη ώρα έχει συννεφιάσει και έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στα περισσότερα νησιά οι πρώτες βροχοπτώσεις. Δεν αναμένονται ωστόσο να είναι πολύ ισχυρές οι καταιγίδες.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φεύγουμε τώρα από την Πάρο, από τις Κυκλάδες και πάμε στα Γιάννενα και στη συνάδελφο την Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι. Προσωρινά εκτός λειτουργίας ο οξονικός τομογράφος του νοσοκομείου Ιωαννίνων, έτσι?
4: Ναι, καλησπέρα σας. Ο οξονικός τομογράφος του νοσοκομείου Χατζικώστα.
0: Χατζικώστα, ναι.
4: Μετά από τη διαρροή νερού που σημειώθηκε στην ψευδοροφή του χώρου, όπου βρίσκεται και κατεστημένος. Σύμφωνα με την ενημέρωση της διοίκησης του νοσοκομείου, η διαρροή προήλθε από υδραυλική βλάβη σε σωλήνωση του ισογείου. Για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε η επενεργοποίηση του οξονικού μέχρι να στεγνώσει πλήρως η οροφή και να διασφαλιστεί ότι μπορεί να επανέλθει με ασφάλεια και σε κανονική λειτουργία. Τα προγραμματισμένα ραντεβού που επηρεάστηκαν από τη βλάβη μεταφέρονται σε νέες ημερομηνίες, ενώ για τα επίγοντα περιστατικά έχει υπάρξει συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ώστε να συνεχιστεί η κάλυψη των αναγκών για αξονικές τομογραφίες. Η διοίκηση του Χατζικώστα θα διευκρίνησε παράλληλα ότι ο χώρος στον οποίο βρίσκεται ο αξονικός τομογράφος δεν αποτελούσε μέρος της ανακαίνησης του ακτινολογικού εργαστήριου, που πρόκειται να γίνουν και αύριο το απόγευμα και την Παρασκευή τα εγκαίνια στο Πανεπιστημιακό εδώ νοσοκομείο, παρουσία κιόλας του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη. Να σας πω ότι για το περιστατικό παρενέβη και η Λαϊκή Συσπήρωση Υπήρου, η οποία θέτει ερωτήματα σχετικά με τα πρόσφατα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
4: Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει στην ανακοίνωσή της, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η υδραυλική βλάβη συνδέεται με χώρους των ανακοινισμένων τμήματων επειγόντων περιστατικών, τα οποία βρίσκονται ακριβώς πάνω από το κτηνολογικό εργαστήριο και που πρόκειται να εγκαινιαστούν την Πέμπτη. Mm-hmm. Η Περιφερειακή Παράταξη όμως αναφέρει ακόμη ότι οι παρεμβάσεις στις ολινώσεις, οι οποίες περιλαμβάνονταν αρχικά στο σχεδιασμό, αφαιρέθηκαν στη συνέχεια από τη μελέτη του έργου και ζητά να υπάρξουν διευκρινήσεις τόσο για αυτή την αλλαγή, όσο και για τους τεχνικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν πριν την παραλαμβάνη του έργου στις 30 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ζητά να γίνουν και άλλοι απαραίτητοι έλεγχοι. Το περιστατικό, καταλαβαίνετε, αποκτά ένα πρόσθετο ενδιαφέρον λόγω και του χρονικού σημείου, στο οποίο σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από τα προγραμματισμένα εγκαίνια των νέων υποδομών του νοσοκομείου.
0: Μα φυσικά και μιλάμε και για νέες υποδομές, όπως ακριβώς το είπες έτσι, ακριβώς. Αλεξάνδρα. Ναι, ναι.
4: Ναι, και πλέον αναμένεται η αποκατάσταση αυτής της υδραυλικής βλάβης και ο τεχνικός έλεγχος του χώρου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Ναι. Πάμε νοσοκομείο Ξάνθης τώρα, καθώς σε κανονική λειτουργία είναι πλέον τα νέα αναβαθμισμένα κτίρια των επιγόντων περιστατικών. Γιάννης Πετρακόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Ακούσαμε νωρίτερα από τη συνάδελφο στα Γιάννενα ότι εκεί υπάρχουν θέματα. Εκεί σε εσάς, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον είναι καλά τα νέα που έρχονται.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι. Ξεκίνησε και επισήμως την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η λειτουργία του ανακαινισμένου τμήματος επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Οι προσφάτως εγκαινιασμένες αρχές Σεπτεμβρίου από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη εγκαταστάσεις αφορούν στον πλήρως ανακατασκευασμένο προϋπάρχοντα χώρο των 650 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και στην προσθήκη νέου εμβαδού 450 τετραγωνικών μέτρων. Η εξέλιξη αποτελεί σημαντικό βήμα αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας του νοσοκομείου Ξάνθης με σύγχρονες υποδομές. Η όλη διαδικασία υποστηρίχθηκε ενεργά και από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης, καθώς και από το ΕΚΑΒ. Η υλοποίηση του έργου αξίας 3,2 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα στον Χρήστο Πλευριά για να δούμε τι γίνεται στον πύργο, καθώς εκεί έχουμε την 36η Πανελλήνια Αμφικτιονία, το Συνέδριο των Εθελοντών Αιμοδοτών. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. 16 με 18 Οκτωβρίου, ένα τριήμερο γεμάτο εθελοντισμό και προσφορά ζωής και αγάπης, καθώς ο Δήμος Πύργου υποδέχεται και φιλοξενεί τις συνεδριακές εκδηλώσεις που γίνονται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. Είναι μια κορυφαία πανελλήνια συνάντηση αφιερωμένη στην πρόθεση της εθελοντικής αιμοδοσίας, της κοινωνικής προσφοράς και της αλληλεγγύης. Θα πρέπει να πούμε ότι την Παρασκευή θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση στην Ηλιακή Πρωτεύουσα και μάλιστα περιλαμβάνει το απόγευμα συγκέντρωση λαμπαδιδρόμων στο Εθνικό Στάδιο του Πύργου και πορεία με φλόγα, ναι, αγάπης προς την κεντρική πλατεία της πόλης, με κεντρική λαμπαδιδρόμο την Ολυμπιονίκη Κατερίνα Θάνου, και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη των εργασιών στο συνεδριακό κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Θα έρθουν πολλές εθελοντικές ομάδες που δίνουν αίμα από όλη την Ελλάδα και σκοπός είναι η καλύτερη διάδοση της ιδέας της εθελοντικής μη αμοιβόμενης αιμοδοσίας, όπως τονίζεται, και που στο τέλος θα φέρει το σύνθημα μια σταγόνα ανθρωπιάς, δώσε αίμα, σώσε ζωές, ακολούθησε το μονοπάτι της καρδιάς.
0: Έτσι ακριβώς, πολύ σημαντικό το μήνυμα και αυτή είναι η αλήθεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και Και από τον πύργο τώρα και από το σημαντικό αυτό μήνυμα της αιμοδοσίας πάμε στην Πτολεμαϊδά, γιατί εκεί σχεδιάζεται ένα πρωτοποριακό έργο επαγωγικής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με την έναρξη της κατασκευής του να τοποθετείται στις αρχές του 2027, εφόσον βέβαια εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις. Η Φωτεινή Γαλλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Και βέβαια ο στόχος είναι να αποτελέσει πρότυπο για την ανάπτυξη αντίστοιχων υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα. Η πρωτοβουλία προωθείται από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφοράς του ΕΚΕΤΑ, με την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας νέας τεχνολογικής εφαρμογής που συνδέει την ηλεκτροκίνηση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα λοιπόν με το σχεδιασμό, η προμελέτη του έργου έχει ήδη ολοκληρωθεί και κατατεθεί στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το Ινστιτούτο αναμένει την έγκριση, όπως πολύ σωστά προείπες, στο τέλος του 2026, προκειμένου οι εργασίες κατασκευής να ξεκινήσουν στις αρχές του 2027. Τώρα, ο προϋπολογισμός υπολογίζεται σε αυτή τη φάση σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί στο σύνολο του το σχέδιο περιλαμβάνει. Είναι ένα χιλιόμετρο υποδομής επαγωγικής φόρτισης, καθώς και ένα ηλιακό διάδρομο μήκους έως και 500 μέτρα. Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη? Τι σημαίνει η επαγωγική φόρτιση? Πρόκειται για τεχνολογία σύρματης μεταφοράς ενέργειας μέσω ειδικών συστημάτων που επιτρέπουν τη φόρτιση ενός ηλεκτρικού οχήματος χωρίς τη σύνδεση του με καλώδιο. Στην περίπτωση της δυναμικής φόρτισης, η ενέργεια μπορεί να μεταφέρεται στο όχημα ακόμα και όταν αυτό κινείται πάνω σε ένα ειδικά διαμορφωμένο τμήμα του δρόμου. Παράλληλα, η στατική επαγωγική φόρτιση επιτρέπει την ασύρματη φόρτιση όταν το όχημα είναι σταθμευμένο. Το έργο αυτό στην Πτολεμαϊδά φιλοδοξεί να συνδυάσει και τις δύο αυτές εφαρμογές, ενσωματώνοντας παράλληλα παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και υπηρεσίες έξυπνης κινητικότητας. Τώρα, εκείνο που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, η επιλογή της Πτολεμαϊδας δεν είναι τυχαία. Η περιοχή διαθέτει υψηλάμενες οδικές υποδομές, βρίσκεται κοντά στις ενεργειακές εγκαταστάσεις και προσφέρει μεγάλες διαθέσιμες εκτάσεις για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών. Επίσης, αυτό το έργο έρχεται να το εγχείρημα όπως παρουσιάζεται, σύμφωνα με τους αρμόδιους ερευνητές, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και το αντίστοιχα έργα επαγωγικής φόρτισης παραμένουν περιορισμένα. Μόνο να ολοκληρώσω ότι εάν προχωρήσει, η Ελλάδα αναμένεται να γίνει η πέμπτη ευρωπαϊκή χώρα που θα διαθέτει αντίστοιχο σύστημα μετά τη Σουηδία, την Ορβηγία, τη Γαλλία και την Ιταλία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε τώρα στον Σταύρο Ζορμπαλά, καθώς έχουμε στην περιοχή της Ερμιονίδας, συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο της περιοχής ζητά επανένταξη της περιοχής στο θέμα της εξωτικής αποζημίωσης για τους αγρότες. Σταύρο Ζορμπαλά στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
8: Γεια σας κυρίες και κύριοι, Ειρήνη, πραγματικά μιλάμε για την Αργολίδα. Υπάρχει ομόφωνη απόφαση για διεκδίκηση επανένταξης της Ερμιονίδας στις περιοχές εξωτικής αποζημίωσης. Τι είναι εξωτική αποζημίωση? Είναι μια ετήσια ενίσχυση μέσα από την κοινή αγροτική πολιτική. Ο Δήμος διεκδικεί λοιπόν την επανένταξη της περιοχής που δικαιούται εξωτική αποζημίωση, όπως λέει. Θα το παλέψει αυτό με όλες τις δυνάμεις και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και ζητά λοιπόν αυτή την επανεξέταση των δεδομένων της περιοχής από τα αρμόδια όργανα. Και βέβαια εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι ήδη η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ανοίξει πρόσφατα και ένα διάλογο, μια διαβούλευση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, ώστε να υπάρξει τελική έγκριση και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η ουσία είναι πάντως ότι ο Δήμος Ερμιονίδας ζητά να έχουμε την επανένταξη όλου του Δήμου στις περιοχές που αφορούν την εξωτική αποζημίωση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Καλό μεσημέρι. Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούγλη, καθώς το αεροδρόμιο Καλαμάτας αναβαθμίζεται. 51 εκατομμύρια ευρώ για τα έργα του. Υπογράφηκε και η σχετική σύμβαση. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
9: Η Ειρήνη υπογράφει και την περασμένη Παρασκευή πολύ αμενόμενη πλέον σύμβαση για την αναβάθμιση αεροδρομίου της Καλαμάτας μεταξύ της κατασκευαστικής κοινοπραξίας και της εταιρείας Καλαμάτα Airport που έχει αναλάβει τη διαχείριση του αεροδρομίου. Τώρα οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την κατασκευή νέου τερματικού σταθμού περίπου 9.400 τετραγωνικών μέτρων, την ανακατασκευή του σημερινού αεροσταθμού καθώς και την επέκταση των χώρων στάθμευσης αεροσκαφών και των χερσαίων εγκαταστάσεων. Για τους επιβάτες τώρα ο σχεδιασμός προβλέπει περισσότερα check-in από 4 σε 10. 4 είναι σήμερα σε 10, περισσότερα σημεία ελέγχου ασφαλείας και διαβατηρίων αλλά και νέους εμπορικούς χώρους. Τα έργα τώρα εντάσσονται σε συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα των 125 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της 40ετούς παραχώρησης του αεροδρομίου. Η αναβάθμιση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης επιβατικής κίνησης. Μόνο πέρυσι το αεροδρόμιο εξυπηρέτησε 368.500 επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 8,7% σε σχέση με το 2024, ενώ αναμένεται η φετινή χρονιά να ξεπεράσει ακόμα και το 2025. Τώρα η σύμβαση ορίζει ότι τα έργα θα ολοκληρωθούν, Ειρήνη, μέσα σε 30 μήνες από την έναρξη των εργασιών. Ωστόσο, η ακριβή ημερομηνία έναρξης δεν προσδιορίζεται στην ανακοίνωση. Επομένως, παραμένει ανοιχτό το πότε θα παραδοθούν οι αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις. Πάντως, σίγουρα το αεροδρόμιο της Καλαμάτας πλέον περνά σε μια νέα εποχή, Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Πάμε πάλι στην Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Ρόδο, καθώς έχουμε μια δυσάρεστη είδηση εξαιτίας κακοκαιρίας. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι και πάλι. Έχουμε έναν νεκρό.
1: Ναι, γεια σας και πάλι από τη Ρόδο. Δυστυχώς επιβεβαιώνεται και επίσημα η πληροφορία ότι υπάρχει ένας νεκρός από την κακοκαιρία στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου. Ο άνθρωπος πρέπει να παρασύρθηκε με αυτοκίνητο. Βρέθηκε ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, έξω από το όχημα, αλλά χωρίς τις αισθήσεις του. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα στοιχεία, την ταυτότητά του.
0: Ναι.
1: Από ό,τι μάθαμε, είναι ένας μάλλον νεαρής ηλικίας άνδρας. Εκεί βρίσκονται όλες οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες. Και πρέπει να σας πω ότι εκεί έχουν παρασυρθεί και άλλα αυτοκίνητα. Είναι μια περιοχή παραθαλάσσια, αλλά με έντονο ανάγλυφο. Έχουν παρασυρθεί λοιπόν και άλλα αυτοκίνητα εκεί και θα επιχειρηθεί, δεν ξέρω γιατί δεν έχω και εικόνα, προσπαθούμε να μετακινηθούμε προς τα εκεί με το συνεργείο της ΕΡΤ με μεγάλη δυσκολία, θα επιχειρηθεί να ελεγχθούν και τα υπόλοιπα αυτοκίνητα για την περίπτωση που μπορεί και σε κάποιο άλλο αυτοκίνητο να υπάρχει άνθρωπος που να χρειάζεται βοήθεια.
0: Μάλιστα, δύσκολες ώρες πραγματικά. Ναι. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά από εδώ και στο εξής, να μην έχουμε άλλες τέτοιες δυσάρεστες ειδήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Καλή συνέχεια και στο δικό σου ρεπορτάζ, Μαριέτα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να δούμε τα του πολιτισμού μαζί με τη Φωτεινή Παλογιάννη. Μία μουσική ραψοδία αφιερωμένη στους αγωνιστές του Αρκαδίου παρουσιάζεται σήμερα στο Δίο του Ρεθύμνου με αφορμή και τη συμπλήρωση 160 χρόνων από το ολοκαύτωμα της ιστορικής μονής. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η παράσταση ενδόξως άσομεν τους εν το Αρκαδίο στευτής αθλήσαντας αρχίζει στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα Παντελής Πρεβελάκης και είναι εμπνευσμένη από τη συλλογή Παύλου Βλαστού που φυλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης στα Χανιά. Συμμετέχουν η Χοροδία Ρεθυμνίων Μικρασιατών και η Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης, ενώ την ενορχήστρωση, τη μουσική διδασκαλία και τη διεύθυνση υπογράφει ο Ανδρέας Γιακουμάκης. Με αφετηρία το αρχαίο αυτό υλικό, η μουσική σύνθεση προσεγγίζει μέσα από τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία τη μνήμη των γεγονότων του Αρκαδίου. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Στην Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα αρχικά θα επικρατήσουν νεφώσεις και θα σημειωθούν παροδικές βροχές, οι οποίες όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουν την τάση να εξασθενούν, ενώ το απόγευμα θα περιοριστούν μόνο στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα αγγίξει το μεσημέρι τους 19 με 20 βαθμούς στα ανατολικά και τους 22 με 23 στα δυτικά. Ήταν η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Ταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤΑ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Ο ζωντανός τρέλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: Πολλά τα προβλήματα, πλημμύρα προβλημάτων από τις πλημμύρες, σπίτια και εγκαταστάσεις πλημμύρισαν, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση από την κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους να δοκιμάζουν κυρίως Αττική, Εύβοια, Σκιάθο και τη Ρόδο. Πολλά τα προβλήματα, πολλές και αντιδράσεις και πολιτικές κόντρες όμως για την απομάκρυνση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, με την αντιπολίτευση να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση και δεν ενημερώνει και τη Νέα Δημοκρατία να απαντά ότι οι σχέσεις Ελλάδας ΗΠΑ δεν εξαρτώνται από πρέσβεις. Όπως επίσης, πολλές είναι οι αντιδράσεις και οι πολιτικές κόντρες και για την ακρίβεια. Στα καύσιμα, με φόντο τις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε πριν από λίγο η κυβέρνηση για τη μείωση των τιμών. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκονται Εύβοια και οι Σποράδες. Νεκρός άντρας από τα φαινόμενα στη Ρόδο παρασύρθηκε από χήμαρο. Υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέα στην Εύβοια, μείνει με το 112 η ακένωση του οικισμού Μακρικάπα. Στη Σκιάθο σταθμημένα οχήματα παρασύρθηκαν τα νερά, ενώ ζημιές σημειώθηκαν σε σπίτια και επιχειρήσεις. Απαγορευτικό απόπουλο έως τις 3 σε Πειραιά και Λαύριο. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο διαμορφώνεται η έκτακτη έκπτωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από τα δηληστεία, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Energy. Ανοιχτή πρόσκληση στους Έλληνες της Αυστραλίας που σκέφτονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα είτε για να εργαστούν είτε για να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, απευθύνει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ομογενειακή εφημερίδα Νέος Κόσμος. Προφυλακίστηκαν οι δύο νεαροί για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχωρούν η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας. Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Τουρκία. Στην Κωνσταντινούπολη σημειώθηκαν σοβαρές πλημμύρες με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν πολίτες, ενώ στις οδικές αρτηρίες υπήρξε κυκλοφοριακό χάος. Και τέλος, σε πορτοκαλί προειδοποίηση υποβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. 18 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τα μέτρα που όλοι περιμέναμε ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με τον κλοιό κακοκαιρία στον οποίο βρίσκεται η χώρα, με ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και θυελλώδεις ανέμους να προκαλούν προβλήματα σε πολλές περιοχές. Οι Εύβοια και οι Σποράδες βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ δύσκολη πολύ είναι η κατάσταση στη Ρόδο. Από εκεί θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στην Ελλάδα, από τη Ρόδο, όπου τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, δεν έχουμε καλές ειδήσεις. Πάμε ευθύς αμέσως στη Ρόδο και στην όπου λέτε αμέσως την Αμαριέτα Γαβριλιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ, γιατί σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Μαριέτα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μας ακούει η Μαριέτα Γαβριλιώτη? Κάποιο πρόβλημα έχω στη σύνδεσή μας, θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με τη Ρόδο, στην περιοχή των Στεγνών λοιπόν στη Ρόδο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Είναι από τα πρώτα και σημαντικά θέματα του δελτίου μας σε κάθε περίπτωση. Όπως πολλά προβλήματα καταγράφονται πέρα από τη Ρόδο και σε άλλες περιοχές, οι Εύβοια και οι Σποράδες βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Ρόδο, όπως είπαμε και νωρίτερα. Σε 8 περιοχές έχει σημάνει κόκκινο στέγερμος, σχολεία παραμένουν κλειστά και η εκτοπλοϊκή σύνδεση επηρεάζεται από τους ισχυρούς ανέμους. Οι αρχές απευθύνουν εκκλήσεις πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντουδίου, υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο Κυρέως και έχει γίνει παράκαμψη για τους οδηγούς από Μετόχη Δαφνούλα με κατεύθυνση προς τη Χαλκίδα, ανέφερε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μαντουδίου Αργύρης Λιάσκος. Για να τον ακούσουμε.
2: Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Στο Δήμο Μαντοδίο έχουμε το πιο σοβαρό πρόβλημα, στο Δήμο Κυραίος. Είναι το ποτάμι ο Κυραίας που έχει βγει στο δρόμο. Τον έχουμε αποκλείσει το δρόμο και έχουμε κάνει παράκαμψη από Μετόχη, Δαφνούσα για να πάνε προς Καλκίδα. Δεν περνάει δηλαδή από Μαντούδιο προς Προκόπη.
3: Κλειστά τα σχολεία βέβαια.
2: Ναι, κλειστά τα σχολεία.
4: Είχαμε 112.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν την εικόνα από τα σημεία που δοκιμάζονται περισσότερο. Στην Εύβοια, η υπερχείληση του ποταμού Κυραία έχει προκαλέσει ανησυχία. Συνδεόμαστε με τον ρεπόρτερ μας, τον Κώστα Νούση. Κώστα, ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα και πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα στο οδικό δίκτυο?
5: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο Μαντούδι, στον ποταμό Κυραία, ο οποίος σε τρία τουλάχιστον σημεία έχει υπερβεί το επίπεδο του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να έχει κλείσει ο δρόμος που οδηγεί από το Προκόπη προς το Μαντούδι. Αυτό προσπαθούν να λύσουν και κοιτάζουν να στρέφουν την προσοχή τους εδώ οι τοπικές αρχές, αλλά και η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το έργο όπου γίνεται η απάντηση των υδάτων. Τώρα, μόλις πριν από λίγο ήρθε και ένα 112 για υπερχείληση ποταμού και λέει το 112 αν βρίσκεστε στην περιοχή Μακρύ Κάπα της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας απομακρυνθείτε προς τα Ψαχνά λόγω υπερχείλησης. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα προβλήματα τα οποία εντοπίζονται είναι στους ποταμούς που έχουν. Νωρίτερα το πρωί στα πολιτικά Ευβοίας πάλι υπήρξε 112 όμως για να περιοριστούν οι μετακινήσεις, γιατί και εκεί ήταν δύσκολο και φούσκωνε άλλο ένα ποτάμι το οποίο υπάρχει. Δεν φαίνεται να υπάρχουν προβλήματα σε κατοικίες από την κακοκαιρία η οποία πλήττει από χθες και κατά κύριο λόγο έχει ενταθεί από τα ξημερώματα, από τις δύο τα ξημερώματα μέχρι και αυτήν την ώρα η Εύβοια, η κεντρική και βόρεια Εύβοια βρίσκεται στο κόκκινο. Σε κινητοποίηση και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, η περιφέρεια και η Δήμη. Να πούμε ότι σήμερα έμειναν πάρα πολλά κλειστά σχολεία με την εκπαίδευση τα μαθήματα των σχολείων. Να πούμε ενδεικτικά ότι στην Κάριστο, στο Μαντούδι, στην Κίμη και Αλιβέρη, στην Χαλκίδα, αλλά και στη Σκύρο έμειναν κλειστά τα σχολεία. Προβλήματα υπήρχαν και στην Σκιάθο με 112 και εκεί, Γρηγόρη.
0: Στο κόκκινο λοιπόν η Εύβοια, καλή δύναμη, κουράγιο και υπομονή σε όλους. Κώστα Νούση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από την Εύβοια, κυρίες και κύριοι, την πολύπαθη Εύβοια, και να πάμε ευθύς αμέσως τώρα στη Ρόδο. Ελπίζω να έχει αποκαταστεί η σύνδεσή μας με το νησί, στην περιοχή των Στεγνών, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Πάμε στην Μαριέτα Γαβριλιώτη, η οποία βρίσκεται στο νησί και θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του που επικρατούν αυτή την ώρα στη Ρόδο, Μαριέτα.
6: Γεια σας από τη Ρόδο. Είναι δύσκολη η κατάσταση, πρέπει να σας πω. Είναι πολλά τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο, αλλά το κυριότερο βεβαίως είναι ότι έχουμε δυστυχώς ένα νεκρό. Εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα, είναι ένας άντρας μάλλον νεαρής ηλικίας, δεν έχουμε κάποια περισσότερα στοιχεία γύρω από την ταυτότητά του. Στην περιοχή Στεγνά Αρχαγγέλου, είναι μια περιοχή παραθαλάσσια με πολύ έντονο ανάγλυφο. Εκεί λοιπόν παρασύρθηκαν από τα νερά αρκετά αυτοκίνητα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται σε ένα από τα αυτοκίνητα βρισκόταν ο άνθρωπος αυτός. Βρέθηκε έξω, πρέπει να το πω, όχι μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά εκτιμάται ότι με αυτόν τον τρόπο έχασε τη ζωή του, ότι παρασύρθηκε δηλαδή νερά. Πρέπει να σας πω ότι τον έχει παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο κατευθύνεται στο κέντρο υγείας της περιοχής. Εκεί βεβαίως έχουν συγκεντρωθεί και υπηρεσίες, αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί έχουν παρασυρθεί και άλλα αυτοκίνητα, οπότε θα πρέπει να γίνει και στα υπόλοιπα αυτοκίνητα, εφόσον είναι εφικτό αυτό, έλεγχος μήπως υπάρχει κάποιος ο οποίος χρειάζεται βοήθεια. Γενικά να σας πω ότι είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Mm-hmm. Τώρα πριν από λίγο σταμάτησε να βρέχει μετά από αρκετές ώρες ραγδαίας βροχόπτωσης. Ωστόσο τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο είναι ακόμα πάρα πολλά. Υπάρχει μεγάλη δύναμη της αστυνομίας στους δρόμους. Υπάρχουν δρόμοι κλειστοί είτε από νερά είτε από φερτά υλικά. Εξακολουθεί να ισχύει η σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τις άσκοπες, γιατί τελικά...
0: Είναι επικίνδυνο βεβαίως, είναι και συγκλονιστικά τα πλάνα που είδαμε νωρίτερα και στο ernews.gr. Πραγματικά συγκλονιστικά βίντεο από τη Ρόδο. Καλή δύναμη και προσοχή σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα Γαβιλιώτη, για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από την Ρόδο τώρα, κυρίες και κύριοι, που δυστυχώς έχουμε ένα νεκρό. Και πάμε στο Βόλο. Οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν προβλήματα σε ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με απαγορευτικό απόπλου σε ισχύ. Την ίδια ώρα, η Σκιάθος βρίσκεται σε επιφυλακή μετά το μήνυμα του 112. Ενώ στη Σκόπελο, οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα, πλημμύρες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Πάμε στην Φρόσο Παύλου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει συνολικά την εικόνα για τη Μαγνησία και τις σποράδες. Καλό μεσημέρι, Φρόσο, από την Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Συγκλονιστική ήταν η επιχείρηση διάσωσης δύο ανθρώπων, ενός ζευγαριού Άγγλων, όπου τα ξημερώματα τους βρήκε η καταιγίδα μέσα στο ιστιοφόρο τους, το οποίο προσέκρουσε σε βράχια, παραλύθηκε δηλαδή από τον κάβο, με αποτέλεσμα να περάσουν ώρες μεγάλης αγωνίας αναζητώντας καταφύγιο σε μια σπηλιά δίπλα ακριβώς από το σημείο όπου είχαν προσαράξει. Χρειάστηκαν αρκετές ώρες, από τις 4 η ώρα το πρωί μέχρι να ξημερώσει η μέρα, και να πάνε διασώστες προκειμένου να εντοπίσουν το ζευγάρι, το οποίο είναι καλά στην υγεία τους. Ωστόσο, καταλαβαίνετε, η υποθερμία και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πέρασαν τη νύχτα ήταν τέτοιες που χρειάζονται ακόμη ώρες για να συνέλθουν, εκτός από το φοβερό σοκ, διότι πραγματικά δεν ήξεραν αν από εκεί θα καταλήξουν ζωντανοί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, να σας πω ότι έχουμε εκτεταμένες ζημιές και στην και στην Σκόπελο και στην Αλόνισο, σε ό,τι αφορά δε τους δρόμους της αγροτικής οτοπίας και στα τρία νησιά, αλλά και σε ολόκληρη τη Μαγνησία, έχουμε πάρα πολλές ζημιές. Δεν ξεχνάμε, Ντάνιελ και Ηλίας, τις δύο καταστροφικές πλημμύρες του 2023, πληγές που δεν έκλεισαν ακόμα και σήμερα που συζητάμε, και ήρθε ένα νέο έτσι πανδαιμόνιο του καιρού για να ανοίξει την ήδη πληγωμένη γη τόσο της Μαγνησίας όσο και των νησιών. Να σας πω ότι το θέμα του δικτύου της ηλεκτροδότησης ήταν άλλο ένα προβληματικό σημείο. Σήμερα υπάρχουν προβλήματα, μεμονωμένα όμως, και κυρίως αφορούν την ένταση της στάθμης της ηλεκτροδότησης. Να σας δώσω και την εικόνα και να κλείσω και με αυτό.
0: Βεβαίως, και να κλείσουμε.
4: Σχολεία εννοείται ότι δεν είχαμε σήμερα στα τρία νησιά, αλλά και αυτή την ώρα φαίνεται ότι έχουν κοπάσει κάπως. Κλείσω και με αυτό.
0: Βεβαίως, και να κλείσουμε.
4: Σχολεία εννοείται ότι δεν είχαμε σήμερα στα τρία νησιά, αλλά και αυτή την ώρα φαίνεται ότι

0: Σε δεντρώδεις καλλιέργειες. Αυτή η χαλαζόπτωση που ήταν στη μέγεθος του Καρυδιού να κάνει μεγάλες καταστροφές στα μήλα, στα προϊόντα τους. Επίσης και τα φυρίκια, όπου δεν είχαν ξεκινήσει συγκομιδή. Τώρα είχαμε θέματα και με τα κυπευτικά, στην περιοχή της Μακρινίτσης, ειδικοί συνάδελφοι βάζουν και κυπευτικά. Εκεί είναι σχεδόν 100% η ζημία, 95% τα κατέστρεψε τελείως τα οπορκυπευτικά. Φασόλες δηλαδή κλπ. Που είχαν φυτέψει. Επίσης η Δράκη που δεν έριξε χαλάζι, αλλά είχαν σφουδρούς ανέμους, έχει κάνει καταστροφές σε δέντρα. Δηλαδή έχουν σπάσει δέντρα, μήλα, έχουν πέσει κερασιές. Ήταν πολύ ισχυροί άνεμοι. Και βέβαια δεν ξέρουμε ακόμα, γιατί μιλάμε και με τους συναδέλφους, αλλά επειδή ακόμα έχει κακοκαιρία εδώ στη αγορά, στο Πύλιο γενικότερα, βρέχει στα μάτια που εχθές το απόγευμα, δεν γνωρίζουμε ακόμα τι νέες ζημιές έχει και αυτός ο καιρός. Είμαστε ακόμα προς καταγραφή.
1: Πολλά προβλήματα και καταστροφές σε αγροτικές καλλιέργειες στη Μαγνησία. Πολλά προβλήματα όμως και στη Σκιάθο. Ακούσαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ από τη Φρόσο Παύλου για την κατάσταση στο νησί. Μίλησε νωρίτερα στο σταθμό μας και στο Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη ο δήμαρχος της Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας.
2: Είδαμε ότι παρασύρθηκαν δύο αυτοκίνητα. Η προσβεστική ήταν συνεχώς και ενεργούς. Είχαμε και επιπτώσεις δέντρων. Τώρα βλέπουμε ότι κάποια τμήματα στο Διαμάντι έχουν αποκολληθεί από την πλακόστρωση. Συνεχίζει η βροχή να είναι έντονη. Είναι αρκετά έντονα τώρα τα πράγματα έτσι, αλλά δεν είναι όπως ήταν από τις 11 μέχρι τις 2 που σας ανέφερα πριν.
3: Ήταν πολύ έντονα.
2: Τα σχολεία θα είναι σήμερα κλειστά.
1: Εννοείται εδώ ότι ήταν σήμερα κλειστά τα σχολεία και στη Σκιάθο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι λένε οι μετεωρολόγοι, να ακούσουμε τώρα πού εντοπίζονται τα πιο έντονα φαινόμενα και πώς αναμένεται να εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες. Για την νωρίτερη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει νέο εκτροδελτίο καιρού. Η Νικολέτα Γιακοπούλου, μετεωρολόγος του Ερυγνιούς, θα μας πει περισσότερα για την αναλυτική πρόγνωση και πότε να περιμένουμε εξασθένσεις των φαινομένων, ειδικά στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
4: Λοιπόν, να πω το εξής. Το ποσό βροχής που έχει πέσει στη Ρόδο τις τελευταίες ώρες είναι ασύλληπτο για την εποχή και την περιοχή. Προσεγγίζουμε στο νησί τους 300 τόνους νερού αναστρέμα. Είναι 6 με 7 φορές το κανονικό νερό που πέφτει το μήνα. Πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Το τονίζω ειδικά για την περιοχή και την εποχή που διανύουμε. Το δυστυχές είναι ότι οι βροχές οι ισχυρές θα συνεχιστούν τις επόμενες ώρες μέχρι και το βράδυ σε πληγήσεις περιοχές. Δηλαδή στην Εύβοια, μέσα στο Αιγαίο προφανώς και στα Δωδεκάνησα, αλλά και στην Κρήτη. Ύφεση των φαινομένων περιμένουμε σε αυτές τις περιοχές από τις βραδινές ώρες και κυρίως αύριο. Αύριο με κάποια υπολείμματα κακοκαιρίας μόνο στην Κρήτη, οπότε παίρνουμε μια ανάσα. Επίσης, όλες τις επόμενες ώρες θα επιμείνει και ο θυελλώδης βοριάς και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως εδώ στην Αττική τώρα εντείνεται και θα φτάνει τα 9 μποφόρ τοπικά και 10 μέσα στο Αιγαίο με ρηπές πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και πια θα έλεγα ανάσα και από το βοριά παίρνουμε αύριο. Αύριο το πρωί μόνο 8 μποφόρ, μετά θα πέσουμε στα 6 με 7. Κάποιες νέες βροχές περιμένουμε από την Παρασκευή στα βόρεια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα έχουμε τέτοια κακοκαιρία όπως η τρέχουσα.
1: Πάντως το άσχημο, Νικολέτα, σε κάθε περίπτωση είναι ότι ενώ περιμένουμε πώς και πώς αυτές τις βροχές, ειδικά σε αυτές τις εποχές, βλέπουμε ότι με το παραμικρό έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα και βέβαια έχουμε και ανθρώπινες απώλειες, όπως στη Ρόδο που είχαμε έναν 25χρονο νεκρό, δυστυχώς.
4: Έχεις πολύ δίκιο. Δυστυχώς ο καιρός δεν έρχεται κατά παραγγελία, αλλά πραγματικά το ξαναλέω, ειδικά για τη Ρόδο, δεν υπάρχει το ποσό βροχής που έχει πέσει και συνεχίζουν εκεί τα φαινόμενα με αιμονή πυρήνα καταιγίδων.
1: Νικολέτα Γιακοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και καλή δύναμη στους ανθρώπους που δοκιμάζονται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τώρα, δούμε ότι γίνεται εδώ στην Αττική. Τώρα, προβλήματα έχει προκαλέσει τον οροπό το κύμα κακοκαιρίας. Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου οροπού προχώρησαν νωρίτερα ρεμόδες αρχές λόγω συσσόρευσης υδάτων στην περιοχή. Πάμε στο ρεπορτάζ μας, τον Γιώργο Κοβόπου, που έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το πώς έχουν τα πράγματα στην Αττική. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καταρχάς, να τονίσουμε ότι υπήρξε έτσι ένα μικρό λάθος στην ενημέρωση που είχαμε από τις αρχές. Το μήνυμα που είχε μιλούσε για την επαρχιακή οδό Οροπού Χαλκουτσίου, τελικά είναι από την άλλη μεριά, είναι στην παραλία του Μαρκοπούλου, τον παραλιακό δρόμο που έχει κοπεί η κυκλοφορία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο ακριβώς. Υπάρχει ένας μεγάλος κύμαρος ο οποίος κατεβαίνει και φτάνει μέχρι τη θάλασσα. Έχει κόψει την κυκλοφορία στη μέση από τις 9-9.30 ώρα το πρωί περίπου. Πολλά οχήματα φτάνουν μέχρι το σημείο. Άνθρωποι της αστυνομίας βρίσκονται εδώ. Τους ενημερώνουν και βέβαια το φέρνει και εκεί. Ιδιαίτερα

0: πάνε κινδυνευμένο, δεν περνάει τίποτα από εκεί. Mm. Και ουσιαστικά κάνουν αμέσως αναστροφή στην περιοχή. Κρατώ πολύ ισχυρή άνεμη. Η βροχή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι μόνο από ισχυρή άνεμη που επικρατούν, έτσι, που δημιουργούν κάποια θέματα. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σου πω ότι συναντήσαμε πάρα πολύ έντονη, πάρα πολύ ισχυρή βροχόπτωση κατά τη διάρκεια τη διαδρομή μα από την Αθήνα μέχρι εδώ. Ιδιαίτερα πάνω στην Εθνική Οδό, με πάρα πολύ χαμηλή ορατότητα και πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Ιδιαίτερη προσοχή, τόσο λόγω της χαμηλής ορατότητας, αλλά και λόγω των ισχυρών ανέμων, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες τα οχήματα. Μέχρι στιγμής ευτυχώς και στις δύο εθνικές οδούς δεν έχει προκύψει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα από την κακοκαιρία. Όλα εξελίσσονται ομαλά. Εκεί που είχαμε κάποια μικροπροβλήματα είναι στις πτήσεις, δεδομένου ότι έχουν υπάρξει εκτροπές πτήσεων, δεν κατάφερα δηλαδή να προσγειωθούν στα αεροδρόμια του τελικού προορισμού, προσγειώθηκαν αλλού, ενώ υπήρξαν και ακυρώσεις, Γρηγόρη.
1: Γιώργο Κοβένα, σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Προσοχή λοιπόν και τις επόμενες ώρες. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, καθώς οι θελώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο, φτάνοντας κατά τόπου τα 10 μποφόρ, προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις εταιρείες για ενημέρωση σχετικά με τα δρομολόγια τους. Στο λιμάνι του Πειραιά ήταν νωρίτερα ο Σπύρος Δασινός. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε στο Ring News.
2: Η κατάσταση εδώ από το πρωί είναι πλήρως διαχειρίσιμη και ελεγχόμενη, τουλάχιστον από το λιμεναρχείο, όπου βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους πλοιάρχους. Απαγορεύτηκε ο απόπλους από το σύνολο, θα λέγαμε, των πλοίων τα οποία αναχωρούσαν για τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη βεβαίως. Μόνο το Blue Star Δήλος αναχώρησε νωρίς το πρωί και από ό,τι φαίνεται κινήθηκε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Πέτυχε την κατάλληλη στιγμή για να αναχωρήσει. Τώρα, όσον αφορά τον Αργοσαρονικό, από εδώ αναχωρούν μόνο τα συμβατικά πλοία και όχι τα ταχύπλοα. Ενώ να πούμε πως στην Ραφίνα και εκεί τα δρομολόγια πραγματοποιήθηκαν κανονικά. Στο Λαβρίο είχαμε επίσης, από το λιμάνι του Λαβρίου είχαμε απαγορευτικό. Ενώ στις 3 η ώρα αναμένεται νέα επανεξέταση των δεδομένων, των καιρικών φαινομένων και αναλόγως θα κινηθεί το λιμεναρχείο με τους πλοιάρχους για αν θα συνεχιστούν τα δρομολόγια.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στο μεγάλο θέμα των ημερών, ενώ βεβαίως να υπενθυμίσουμε ότι παρακολουθούμε πάντα τις εξελίξεις από το μέτωπο της κακοκαιρίας με τα πολλά προβλήματα και ενημερώνουμε διαρκώς. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα των ημερών. Ο χειμώνας είναι πρώτο πυλών και πριν από λίγο έγιναν οι ανακοινώσεις που όλοι περίμεναν για τις νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις στα καύσιμα. Επιδότηση 40 λεπτών λοιπόν, αναλύτρο στο πετρέλαιο θέρμανση, ανακοίνωσαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετρελιάς στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των νέων μέτρων στήριξης για τα καύσιμα. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος ήταν και στην παρουσίαση και θα μας πει περισσότερα για το τι πρέπει να ξέρουμε όλοι οι καταναλωτές. Κώστα, καλό μεσημέρι. Πώς θα ξεκινήσει αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, είναι το μεγάλο ερώτημα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Θα πάμε από το επίδομα θέρμανσης, Γρηγόρη, από το οποίο αυξάνεται οριζόντια κατά 30% για όλη την χειμερινή περίοδο 2026-2027. Η κυβέρνηση προχωρά σε αυτήν την αύξηση για να αμβλύνει τις πιέσεις από την ενεργειακή κρίση στα νοικοκυριά τον χειμώνα. Η αύξηση μάλιστα αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας, το πετρέλαιο θέρμανσης, το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο, τα καυσόξυλα, το πέλετ και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα, ακόμα και την μπλε.
1: Δεν κατάλαβα το. Ναι, Κώστα, σε ακούμε.
4: Τώρα, ναι, με ακούτε έτσι.
1: Ναι, πολύ καθαρά, για πάμε.
4: Ναι. Το ανώτατο επίδομα αυξάνεται από 1.200 ευρώ σε 1.560 ευρώ για τις πολύ ψυχρές περιοχές της χώρας, για τις ορεινές, τις ψυχρές. Να το αναλύσουμε λίγο αυτό. Να πούμε λοιπόν ότι το ελάχιστο επίδομα ανέρχεται σε 130 ευρώ από 100 που ήταν με την αύξηση του 30% και φτάνει τα 1040 ευρώ από 800, με εξαίρεση, όπως είπαμε, αυτές τις περιοχές με δρυμή ψύχος, για τις οποίες έτσι κι αλλιώς προβλέπεται η ενίσχυση να προσαυξάνεται κατά 50%, προσαυξημένη ενίσχυση κατά 25%. Με ανώτατο όριο τα 1.300 ευρώ για τις άλλες μορφές ενέργειας και 1.560 ευρώ ειδικά για όσους τερμαίνονται με ηλεκτρικό και όπως είπαμε. Τώρα σε περιοχές όπως η Ελάτη, το Πάπικο, η Κοζάνη, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσως η μεγαλύτερο στις μονάδες.
1: Θα είναι μεγαλύτερο και, το, και η αύξηση έτσι, μεγαλύτερη.
4: Έτσι. Και αυτό. Να πω επίσης 2-3 στοιχεία ακόμα που έχουν σχέση με, τα, με τη διαδικασία Γρηγόρη.
1: Το επιδόματος, ναι.
4: Ναι, πάντα με το επίδομα. Η ενίσχυση είναι ιδιαίτερα σημαντική, λέει το Υπουργείο, για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, καθώς προστίθεται στην οριζόντια μείωση της τιμής στην Αντλία. Επίσης, να πούμε ότι περίπου 750.000 νοικοκυριά, δηλαδή σχεδόν το 60% όσων χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, εκτιμάται ότι πληρούν τα κριτήρια για το σχετικό επίδομα. Η ενίσχυση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, καθώς προστίθεται στην οριζόντια μείωση της τιμής στην Αντλία. Και ένα νοικοκυριό, Γρηγόρη, με επίδομα πέρσι 800 ευρώ, θα πάρει φέτος 1.040 ευρώ.
1: Ας μείνουμε σε αυτά τώρα, Κώστα.
4: Η πλατφόρμα, να το πούμε.
1: Πολύ σύντομη κουβέντα, ναι, Κώστα.
4: Στις 10 Νοεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Και ξέρετε και η προκαταβολή. Κατά 30%.
1: Θα τα δούμε αυτά, έχουμε καιρό μέχρι τότε. Λοιπόν, πάμε όμως στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, για το μεγάλο ερώτημα της ημέρας. Πόσο να περιμένουμε ότι θα ξεκινήσει αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, Πινελόπη? Καλό μεσημέρι και σε εσένα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κατατωθεί αύριο στην αγορά στο 1,55 λεπτά το λίτρο. Αν δεν γινόταν καμία παρέμβαση, η τιμή θα ξεκινούσε από το 1,95. Άρα είμαστε στο 1,50 με 1,60. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πιο κοντά τελικά, επειδή έχουν τη δυνατότητα και οι πρατηριούχοι να προχωρούν σε κάποιες εκπτώσεις, καθώς καθένας από αυτούς έχει μια ιδιαίτερη συμφωνία με τα δηληστήρια και τις εταιρείες εμπορίας σε ό,τι αφορά την προμήθεια. Ενδεχομένως τελικά να είναι χαμηλότερο από το 1,55 ευρώ το λίτρο να το βρίσκει ο καταναλωτής. Να επαναλάβω πώς διαρθρώνεται η επιδότηση.
1: Ακριβώς.
5: Είναι διπλή.
1: Ναι.
5: Είναι επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης, από τον προϋπολογισμό, αλλά είναι και έκπτωση από την πλευρά και των δύο δηληστηρίων της χώρας. Και έτσι έχουμε 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά το λίτρο από την κυβέρνηση και 20 λεπτά το λίτρο από τα δηληστήρια, που σημαίνει συνολικά επιδότηση
1: 40 λεπτά
5: το λίτρο, έτσι, ναι. Και έτσι διαμορφώνεται η τιμή του 1,55. Πάμε στον ντίζελ κίνησης. Παραμένει η συνολική επιδότηση από την κυβέρνηση 15 λεπτών συν 5 λεπτά από τα δηληστήρια, που σημαίνει 20 λεπτά συνολικά. Και τέλος, ό,τι αφορά την αμόλυβδη, πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση. Τα δηληστήρια μέχρι τώρα, μάλλον από την κυβέρνηση, δεν υπήρχε επιδότηση στην τιμή της αμόλυβδης. Υπήρχε μόνο έκπτωση από την πλευρά των δηληστήριων κατά 10 λεπτά το λίτρο. Η έκπτωση αυτή θα σταματήσει να ισχύει σε ό,τι αφορά την Hellenic Energy την Παρασκευή, σε ό,τι αφορά την Motor Oil ίσως να κρατήσει δύο μέρες ακόμα, αλλά πάντως έως το τέλος της εβδομάδας θα έχει καταργηθεί και από τις δύο εταιρείες. Και η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα πάρει απάνω της, θα χρεώσει τον κρατικό προϋπολογισμό τη συνέχιση της επιδότησης αυτής, άρα θα έχουμε συνέχιση επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυτή η επιδότηση διαμορφώνει, για να δώσουμε μια τιμή που έχει ενδιαφέρον για τον καταναλωτή. Αυτή διαμορφώνει λοιπόν στην Αντλία μια μέση τιμή πανελλαδικά στην αμόλυβδη 2,20, πράγμα που δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει παρά μόνο εφόσον αλλάζουν οι διεθνείς τιμές. Ενώ σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης, η μέση τιμή είναι 2,11 λεπτά ανά λίτρο, το οποίο επίσης δεν μπορεί να προβλέψει κανείς αν θα αλλάξει με κάποιο τρόπο άλλο πέραν των διεθνών τιμών. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τα μέτρα αυτά στήριξης θα ισχύσουν για ακόμα 15 μέρες και θα εξεταστεί στο τέλος του μήνα τι θα γίνει στη συνέχεια.
1: Βάζουμε μια ανατελεία, μένει στην γραμμή σου να ακούσουμε δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στην παρουσίαση των μέτρων ο κύριος Παπασταύρου, ο οποίος τόνισε ότι καλύπτεται με τα μέτρα αυτά το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης.
6: Ανακοινώνουμε τρεις άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην Αγγλία ως 31 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ και 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες. Στη μείωση αυτή έρχεται να προσθεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα δηληστήρια. 20 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ. Διαμορφώνεται έτσι μια συνολική μείωση 40 λεπτά για κάθε λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά για κάθε λίτρο δίζελ κίνησης και 10 λεπτά ανά λίτρο αμόλυδες 95 οκτανίων. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αυξάνουμε σημαντικά την επιδότηση κατά 30%. Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο και συνεπώς με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο η εκτιμόμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο. Η συνδυαζόμενη κρατική στήριξη και η έκπτωση των δηληστηρίων περιορίζουν σημαντικά το πραγματικό κόστος σε σχέση με το 1,75 ευρώ που έκλεισε τον Απρίλιο το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Αυτά λοιπόν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Πάμε και στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά, ο οποίος είπε ότι πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι τη μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
7: Η επιδότηση στην Αγγλία, ειδικά των 40 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι από η μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό δείχνει και την κατεύθυνση και η ιεράρχηση των αναγκών των πολιτών. Έτσι επιδοτούμε με 40 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά τη βενζίνη. Το συνολικό κόστος των επιδοτήσεων στο δίκτυο ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% έχει ένα επιπλέον κόστος 52 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς λοιπόν τα μέτρα που ανακοινώνται σήμερα έχουν κόστος 98 εκατομμύρια ευρώ.
1: Λοιπόν, τα μέτρα οικονομικής στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης για τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία, έκανε λόγο στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι συνέπειες της δεν μπορούν να αποφευθούν, ενώ αναφέρθηκε και στη στήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στους πολίτες.
8: Βιώνουμε και εμείς και η υπόλοιπη Ευρώπη, και όχι μόνο, τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση της ιστορίας. Δεν το λέω εγώ αυτό, ούτε εσείς, ούτε ο Πρωθυπουργός το έχει πει, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Το έχει πει ο Γενικός Διευθυντής, ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.
1: Ναι.
8: Την άνοιξη που ξεκίνησε η κρίση. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, το να πει κανείς ότι θα πατήσει ένα κουμπί και δεν θα υποστεί κανείς τις συνέπειες αυτής της κρίσης είναι ουτοπικό. Εμείς τι κάνουμε, δίνουμε τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη στους πολίτες.
1: Αυτά λοιπόν λέει η κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λέει και πώς αντιδράσει όλα αυτά η αντιπολίτευση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή και δεν ανακουφίζουν τα νοικοκυριά. Η Ευγενία Λούζο έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει εν συντομία τις πολιτικές αντιδράσεις. Ευγενία.
9: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Νωρίτερα σήμερα, σε συνέντευξη, το πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος μεταξύ άλλων και για το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης και τις επιπτώσεις της στα ελληνικά νοικοκυριά, τόνισε πως γίνονται κάποιες παρεμβάσεις, όπως ακούσαμε και από τα εξαγγελθέντα μέτρα, αλλά εμείς μιλάμε, είπε, για μια διαφορετική πολιτική που αφορά το ιταλικό μοντέλο, δηλαδή να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα στον ΦΠΑ για να μειώνεται αυτομάτως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Η κυβέρνηση συνέχισε ο κύριος Ανδρουλάκης επενδύει στο να εισπράττει από τον ΦΠΑ υπερέσοδα και να παρουσιάζει μια συγκεκριμένη κατάσταση για τα έσοδα της χώρας. Κληθείς δε να απαντήσει στο ερώτημα αν η κυβέρνηση λάβει αντίστοιχα μέτρα με αυτά που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, εάν θα στηρίξει ο κύριος Ανδρουλάκης, απάντησε προφανώς, ενώ έφερε ως παράδειγμα το μέτρο για τις 120 δόσεις. Να σου πω κλείνοντας ότι ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης νωρίτερα και αυτό σήμερα σε συνέντευξή του στον Αντένα ανέφερε ότι είχε προειδοποιήσει την κυβέρνηση για το ενεργειακό κόστος, ενώ υπεραμείνθηκε για την εισαγωγή ενέργειας από την Ρωσία, τονίζοντας ότι θέλω ο ελληνικός λαός να έχει φθηνή ενέργεια από όπου και αν είναι. Και αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις. Τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική για το κόστος θέρμανσης. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
10: Υπερβάλλοντα ΦΠΑ το 8μηνο 180. Άρα πόσα δώσανε, 36. Ακόμα λοιπόν και στο 1,5% που λένε σήμερα, να ξεκινήσει από αύριο. Συγκριτικά με πέρυσι που ήμασταν στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Αυτό δεν καλύπτεται. από την αύξηση 30% της επιδότησης. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Δηλαδή, λένε 300 και έχουν δώσει 36. Αυτό δεν έχει απάντηση.
1: Ανεπαρκή χαρακτηρίζεται από τη Βουλή τα μέτρα στήριξη ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Γιάννης Δελής.
11: Και έρχεται εδώ η κυβέρνηση και παίζοντας κυριολεκτικά με τον πόνο των λαϊκών οικογενειών, ανακοινώνει, λέει, κάτι μέτρα ανακούφισης, κάτι μέτρα ασπιρίνες, σκέτη κοροϊδία δηλαδή.
1: Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Βελόπουλος αποδίδει την αύξηση του κόστους θέρμανσης στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και την εμπλοκή της χώρας στη σύγκρουση με τη Ρωσία.
12: Αυτή η ιστορία της εμπλοκής και ο πόλεμος που συνεπικουρούμενοι θα έλεγα και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας έκανε εναντίον της Ρωσίας μας οδήγησε σήμερα στο πετρέλαιο να είναι 2,19 παρακαλώ. 2,19 το καταλαβαίνουμε το νούμερο. Πετρέλαιο θέρμανση 1,90. Το 30 λεπτά επιδότηση.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα, πάμε στα εθνικά ζητήματα τώρα. Το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, στο οποίο βρίσκονται πλέον οι σχέσεις Ελλάδος με τις ΗΠΑ, υπογραμμίζει η Αθήνα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η στενή συνεργασία των δύο χωρών θα συνεχιστεί παρά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Σημαίνεται μάλιστα πως σημειώσει η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να συνεργάζεται με τα πρόσωπα που επιλέγει κάθε κυβέρνηση, εν προκειμένου οι Αμερικανικοί προκειμένου να προχωρούν οι κοινές πρωτοβουλίες. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας στάχτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λέει η Αθήνα τώρα, Κατερίνα, για τις εξελίξεις μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle? Επειδή είναι σε εξέλιξη ή έχουν υπογραφεί ήδη συμφωνίες για μεγάλα project και ενεργειακά και όχι μόνο με τον κάθετο διάδρομο, αλλάζει κάτι στο σχεδιασμό και τις προτεραιότητες? Καλό μεσημέρι.
13: Κύριε Γρηγόρη, να σας πω καταρχήν ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η εκτίμηση η ελληνική είναι ότι αυτό το θέμα της αποπομπής της μέχρι σήμερα Αμερικανίδας πρέσβειας είναι εσωτερική υπόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σέβεται η Αθήνα τις όποιες αποφάσεις σκοπεύει να λάβει η Ουάσιγκτον. Πάντως, αυτό που τονίζεται είναι ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τα όσα συμφωνήθηκαν και κατά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και τα μεγάλα ενεργειακά έργα είναι θέματα που έχουν συναποφασιστεί από την Αθήνα και την Ουάσιγκτον κεντρικά. Μάλιστα, η συμφωνία υπενθυμίζουν για τον κάθετο διάδρομο, υπογράφτηκε πέρυσι στις 6 Νοεμβρίου, έγινε λίγες μέρες αφότου είχε συμφωνηθεί ήδη ο κύριος Παπαστάβου με την αμερικανική πλευρά τον περασμένο Σεπτέμβριο και πριν να έρθει η αμερικανική κυρία Guilfoyle στην Αθήνα. Η ιδέα αποφάσεις για τον κάθετο διάδρομο, οι οποίοι σχεδιάζονται τουλάχιστον μία δεκαετία, είχαν ληφθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Πάντως, στα χέρια της πρεσβείας, ο επικεφαλής αναλαμβάνει, ο μέχρι σήμερα αναπληρωτής επικεφαλής, ο Γιώργος Χακ, ο οποίος είναι διπλωμάτης καριέρας και βεβαίως οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι μέχρι τις αμερικάνικες ενδιάμεσες εκλογές δεν αναμένεται κάποια ραγδαία εξέλιξη, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται, δεν προλαβαίνουν λόγω χρόνου. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε εδώ ότι είχαμε έντονες πολιτικές αντιδράσεις από τον αντιπολίτευση και σήμερα για η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle και μάλιστα υπήρξε και συζήτηση, δεν ξέρω αν αναφερθήκατε νωρίτερα, στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την εξέταση της Ελληνοσερβικής Συμφωνίας.
1: Τι λέει η αντιπολίτευση λοιπόν?
13: Θέτει ζητήματα σχετικά με τις παρεμβάσεις της πρώην πρέσβειας στην ελληνική πολιτική ζωή και τις ενεργειακές συμφωνίες, ενώ η Νέα Δημοκρατία τόνισε και υπερασπίστηκε τη συμβολή της στον κάθετο διάδρομο και υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Να σας πω ότι ειδικότερα έγινε λόγος η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρ, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση είναι βαρύτερα εκτεθειμένη, ενώ το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του, ο κύριος Μάντζος, έκανε λόγο ότι θα πρέπει, ότι υπάρχουν ερωτήματα για την συναλλακτική όπου θα είναι διπλωματία.
1: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Είναι θέματα που αφορούν τις ΗΠΑ και δεν επηρεάζουν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, σχολίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Κατσιδάκης για την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle, μιλώντας το πρωί στην τηλεόραση του Earth News και στην εκπομπή συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλημίτζο και την Στέλλα Παπαμιχαήλ.
14: Η συζήτηση για την κυρία Guilfoyle είχε ξεκινήσει στον αμερικανικό τύπο ήδη όταν ήρθε ο κύριος Ρούμπιο στην Αθήνα. Οι πρόοδοι που έγιναν και τα περασμένα χρόνια και το τελευταίο έτος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα συνεχιστούν.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υπογράμμισε ότι οι σχέσεις Ελλάδος με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η στενή συνεργασία των δύο χωρών θα συνεχιστεί.
8: Θα συνεχιστούν όλα, γιατί είναι όλα μεγάλη στρατηγική σημασία. Δεν είναι έργα τα οποία προσωποποιούνται σε ένα πρόσωπο, εξειδικεύονται σε ένα πρόσωπο. Δεν προκύπτει από πουθενά σχέση τη κυβέρνηση με όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία γίνεται ακόμα και με τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν βγει. Δεν προκύπτει κάποια σύνδεση τη κυβέρνηση. Και το να βγαίνει η αντιπολίτευση να πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα για να συνδέσει μεταξύ του γεγονότα, χωρί να τεκμηριώνει κάτι τέτοιο, μια γνωστή τακτική, δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι.
1: Από την πλευρά του βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης, αναφέρθηκε και αυτός εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και στο Newsroom με τον Γιώργο Σχαδίμα. Αναφέρθηκε στην απομάκρυση Αμερικανίδας πρέσβυρος και, όπως είπε μεταξύ άλλων, ο ίδιος έδωσε ότι βασικό ζήτημα, όπως είπε, για την Ελλάδα είναι η συνέχιση της στρατηγικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
15: Και το οποίο μας ενδιέφερε εμάς από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως αυτές εκπροσωπούνται στην Ελλάδα από την κυρία Γκυλφόη, όπως θα εκπροσωπούνται αύριο το πρωί από τον επόμενο πρέσβη, τι μας ενδιέφερε? Μας ενδιέφερε η Ελλάδα να αποτελεί ένα στρατηγικό σημείο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και να είναι κεντρικός ενεργειακός παίκτης. Και αυτό πώς μεταφράζεται πρακτικά, μας ενδιέφερε ο κάθετος διάδρομος. Η κυρία Γκυλφόη υπηρέτησε την πολιτική του καθέτου διαδρόμου. Ο κύριος Ρούμπιο ήρθε στην Ελλάδα και μίλησε για τον κάθετο διάδρομο. Η ελληνική κυβέρνηση έχει πει πόσο σημαντικός είναι ο κάθετος διάδρομος και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και για τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας. Τα έχουν πει όλοι αυτά. Τι θέλουμε εμείς? Θέλουμε να συνεχίσει αυτή η πολιτική. Η πολιτική αυτή εκφράζεται πρωτίστως και κυρίως από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Το είπε εδώ στη χώρα μας και φυσικά έχει ανταπόκριση και αντιστοίχηση σε αυτό που θέλει η χώρα μας, έτσι όπως αυτό διατυπώνεται και το διατυπώθηκε από τον Πρωθυπουργό, από τον Υπουργό Εξωτερικών, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Άρα λοιπόν αυτό είναι που μας ενδιαφέρει εμάς. Και εκεί πρέπει να είμαστε στοχευμένοι και να μείνουμε σταθεροί. Θερμή παράκληση δηλαδή. Τώρα εγώ το λέω γιατί. Διότι το να μπαίνει κανείς σε μια συζήτηση δημοσιογραφικού και ενδεχομένως παραδημοσιογραφικού χαρακτήρα, αυτό δεν είναι δουλειά ούτε των ελληνικών κομμάτων, ούτε της ελληνικής κυβέρνησης. Καταλαβαίνει κανένας λοιπόν τα όρια στα οποία μπορεί να παρεμβαίνει και τι πρέπει να λέει.
1: Ακούσαμε λοιπόν και τις αιχμές προς την αντιπολίτευση. Πολιτικές ευθύνες τώρα στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της υπόθεσης αποδίδει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας απαντήσεις και διερεύνηση των δημοσιευμάτων.
16: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να απαντήσει. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα. Θα γίνει κάποια έρευνα, θα προκαλέσει κάποια έρευνα, θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως για αυτά τα δημοσιεύματα, ή θα ζήσουμε άλλη μία σιωπή? Υπήρχε μία κινητικότητα πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες. Και αυτό το υιοθέτησε η κυβέρνηση, το επέτρεψε η κυβέρνηση, το ενθάρρυνε η κυβέρνηση. Άρα έχει εκτεθεί.
1: Ευθύνες στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα για τη στάση τους απέναντι στην Κίμπερλι Γκυλφόη αποδίδει ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής.
17: Το άδειασμα και αμέσως μετά και σε απευθείας μάλιστα μετάδοση η αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα Γκυλφόη από την κυβέρνηση Τραμπ κατά πως φαίνεται σχετίζεται με τους εσωτερικούς ανταγωνισμούς της αμερικάνικης αστικής τάξης που φτάνουν και ως εδώ.
1: Σκληρή γλώσσα κατά όσων χαίρονται, όπως είπε, με την αποχώρηση της Γκυλφόη, χρησιμοποίησε ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
18: Τι ομαλώνουν τα βουβάλια, την πυρώνουν τα βατράχια.
19: Αλλά.
18: Η Ελλάδα, η πατρίδα μας, γεωοικονομικά, γεωπολιτικά, πρέπει ο κάθετος διάδρομος να γίνει.
1: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και από την Ρένα Δούρου.
20: Η αποπομπή της πρέσβυρας Γκυλφόη από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ εκθέτει πολλαπλά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εκθέτει όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.
1: Μίζον θέμα η αποπομπή Γκυλφόη, το σχόλιο της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.
21: Είμαι βέβαιη ότι θα κληθεί η κυρία Γκυλφόη να δώσει εξηγήσεις. Αυτά τα πράγματα δεν τελειώνουν με μια παρέτηση.
1: Λοιπόν, η θητεία της Κίμπελ Γκυλφόη κράτησε λίγο λιγότερο από ένα χρόνο και είναι η συντομότερη θητεία Αμερικανού πρεσβευτή στην Ελλάδα στη μεταπολιτευτική περίοδο. Είναι εδώ κοντά μας ο Ντίνα Τάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το παρασκήνιο της αποπομπής της και τις τελευταίες της ημέρες στη χώρα μας. Νατάσα.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μετά από 346 μέρες στην Αθήνα, η Kimberly Guilfoyle ετοιμάζεται να πάρει το δρόμο της επιστροφής. Η ίδια διαβεβαιώνει για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ίδια διαβεβαιώνει ότι οι κατηγορίες εναντίον της είναι ψευδείς και έχει ορκιστεί να καθαρίσει το όνομά της. Στην ανάρτησή της, μάλιστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία, τη συνεργασία και την υποδοχή που της επιφύλαξε. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, τις τελευταίες ημέρες έκανε τα πάντα για να προσπαθήσει να αποτρέψει, Γρηγόρη, την αποπομπή της. Άρχισε να τηλεφωνεί σε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ και στενούς τους συνεργάτες για να ασκήσει πιέσεις σε αξιωματούχους της κυβέρνησης. Ο επίλογος όμως άρχισε να γράφεται μετά τη δημοσιοποίηση μηνυμάτων που φέρεται να αντάλλαξε με τον Eric Dieters, υποστηρικτή και χρηματοδότη του Τραμπ. Λίγο πριν από την επικύρωση του διορισμού της τον Ιούλιο του 2025, φέρεται να του ζήτησε να της μεταφέρει $100,000 στο λογαριασμό της, προσφέροντας ως αντάλλαγμα επαφές στην κυβέρνηση. Το τελευταίο διάστημα ισχυρίστηκε ότι τα ενοχοποιητικά μηνύματα δημιουργήθηκαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης, να σου πω, Γρηγόρη, για να καθαρίσει το όνομά της. Mm-hmm. Ο πρόεδρος Τραμπ όμως έχανε την υπομονή του και χθες το πρωί έδωσε εντολή για την αποπομπή της. Να σου πω ότι το τελευταίο διάστημα θέλει να αποστασιοποιηθεί και δήλωσε χθες ότι η Kimberly δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου. Υποθέτω ότι έβγαινε με το γιο μου πριν από πολύ καιρό. Στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών πληθαίνουν οι αντιδράσεις. Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο ζητούν να διερευνηθούν οι καταγγελίες καθώς και ενδεχόμενες ευθύνες της κυβέρνησης Τραμπ. Το βέβαιο είναι ότι η πολιτική πίεση θα ενταθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική. Ενώ στα πιθανά ονόματα που ακούγονται για τον επόμενο μόνιμο πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής από τη Φλόριντα, Γκας Μπιλιράκης, ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Τζον Τζόρτζης, ο οποίος διορίστηκε πρόσφατα πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη. Και να σου πω κλείνοντας, Γρηγόρη, ότι η ίδια η Guilfoyle στους κοντινούς της ανθρώπους δεν έχει κρύψει την επιθυμία να παραμείνει ιδιωτικά στην Ελλάδα να περνά μεγάλα διαστήματα στη χώρα μας. Ό,τι και αν αποφασίσει να κάνει, πάντως καλείται να φροντίσει άμεσα για τη μεταφορά της οικοσκευής της. Γιατί να σου πω, τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι είχε επιλέξει να διακοσμήσει την πρεσβεία με μεγάλα προσωπικά της πορτρέτα, Γρηγόρη.
1: Ωραία, εδώ είμαστε και θα τα παρακολουθούμε όλα. Αντάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2:47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται τώρα στον αστερισμό των δημοσκοπήσεων. Μετά τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, έρχεται και η Market on Antenna και άλλα γκάλωπ για να δούμε τώρα το που μετρώνται τώρα τα κόμματα και που βρίσκονται πλέον τα κόμματα. Παράλληλα, από τα συμπεράσματα των δημοσκοπήσεων επιβεβαιώνεται ότι την κοινωνία απασχολούν τα μείζωνα ζητήματα της ακρίβειας και του κόστου ζωής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Γιατί έχουν προκύψει πολλά θέματα το τελευταίο διάστημα. Όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά, όλοι εναντίον όλων. Νότι, η πολιτική αντιπαράθεση χτυπάει κόκκινο. Έχει αλλάξει κάτι στην μεγάλη εικόνα με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις? Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γιώργο και κυρίες και κύριοι. Εγώ θυμάμαι ένα παλιό τραγούδι. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία έχει μια μεγάλη διαφορά από το δεύτερο και το τρίτο κόμμα. Εκεί υπάρχουν οι αλλαγές. Δηλαδή, δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ έχει πλησιάσει την Ελλάς, η οποία δεν ανεβαίνει. Και από εκεί που υπάρχει μια μεγάλη διασπορά, έως σε όλες τις δημοσκοπήσεις καταγράφεται αυτό και αυτά που λέω. Έτσι, δεν είμαι εγώ προφήτης προς Θεού. Απλώς καταγράφω. Και όλες τις δημοσκοπήσεις καταγράφουν μια διασπορά η οποία μπορεί να φτάσει και τελικά, αν εκφραστεί, αν διαβάσουμε ευθύγραμμα την πολιτική, η οποία πάντα δεν μας εκκλείσει όμως, μπορεί να έχουμε και 9 κόμματα στη Βουλή. Δηλαδή, τρέχα γύρευε. Αυτό που λένε οι δημοσκόποι είναι ότι δεν υπάρχει, εφόσον το πρώτο κόμμα είναι πάνω από 25%, άρα έχει ένα μεγάλο μπόνους στην εκλογή βουλευτών, τότε μόνο με το πρώτο κόμμα μπορεί να γίνει να διαμορφωθεί κυβέρνηση. Μπορεί να απέχουμε ακόμα αρκετούς μήνες από τις εκλογές, αλλά όσο πλησιάζουμε θα προβάλλεται αυτή η εικόνα από τα ποσοστά στον αριθμό των ευρών και εκεί θα διαγράφεται και θα αποτυπώνεται μια πολύ πολύ συγκεκριμένη επιλογή, όχι με ποιον θα συνεργαστεί ποιος, ναι, αλλά ποιο κόμμα της αντιπολίτευσης, ναι, θα συνεργαστεί με το πρώτο που όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό διαμορφώνει και μια συνθήκη, θα έλεγα, νευρικότητας και βλέπουμε το δεύτερο και το τρίτο δημοσκοπικά κόμμα, το δεύτερο που είναι το ΠΑΣΟΚ και το νέο κόμμα, η Ελλάδα του κ. Τσίπρα, να βρίσκονται σε κατάσταση σχεδόν όχι πολεμικής σύραξης, πολιτικής πολεμικής σύραξης θα λέγει κανείς, διότι αρθρογραφία ενός υποβεβλημένου στελέχους και πρώην διευθυντή γραφείου τύπου του Μέρου Μαξίμου επί Αλέξη Τσίπρα, η οποία, στην οποία χαρακτηρίζεται βλάκας ή έστω με ερωτηματικό.
1: Η γνωστή αναφορά που προκάλεσε νέο πόλεμο ανακοινώσεων.
19: Αντιλαμβάνεσαι αυτό, όχι δεν είναι πολιτικός πολιτισμός, όχι δεν είναι συνδυσμένο, είναι στα δέντρα παράδειγμα και βεβαίως εδώ υπενθυμίζουν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, σημειώνουν μάλλον, ότι σήμερα το όνομα του κύριου Καρτερού για τον οποίο μιλάμε έχει απαλληφθεί από τα ονόματα που είχαν υπογράψει υπέρ του κύριου Τσίπρα στη Λάσκη. Έτσι είναι το γενικό πολιτικό.
1: Έτσι διαμορφώνει το σκηνικό, βέβαια. Ναι, Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν νωρίτερα η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας. Πάμε στη Χριστιανά Μανιάτη, η οποία έχει το ρεπορτάζ, ήταν εκεί και θα μας πει περισσότερα. Χριστιανά, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η Ακαδημία Αθηνών συμπληρώνει φέτος έναν αιώνα ζωής, αλλά και η ΕΡΤ 60 χρόνια τηλεοπτικής λειτουργίας. Με αυτή την αφορμή, οι δύο φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους για να φέρουν την επιστήμη, τη γνώση και τον πολιτισμό πιο κοντά στην κοινωνία και στον ελληνισμό της διασποράς. Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψε η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με συμπαραγωγές ντοκιμαντέρ, κάλυψη εκδηλώσεων και αξιοποίηση του αρχαιακού υλικού. Πρώτη δράση είναι η σειρά 36 αφηγήσεων στον Αντώνη Τζαβάρα για θέματα όπως τα αρχαία ελληνικά, η ιατρική αθική, το σύμπαν και η κλιματική κρίση. Διαθέσιμη σειρά από σήμερα σε Netflix και ΕΡΤΕΚΟ. Υπέγραψαν ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Νικηφόρος Διαμαντούρος, ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιος Ρεγκάκος και ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, ενώ σήμερα παρευρέθηκαν εδώ ο Παύλος Μαρινάκης και ο Γιώργος Γιωργαντάς.
1: Χριστιανά Μανιάτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε κατά την τελετή ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος.
4: Οι δύο θεσμοί, η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ, έχουν διαφορετική αποστολή, συναντώνται όμως σε έναν κοινό τόπο. Στην υπηρεσία της γνώσης, του πολιτισμού και εν τέλει της κοινωνίας. Με μεγάλο σεβασμό στο θεσμικό της ρόλο, η ΕΡΤ στέκεται σήμερα δίπλα στην Ακαδημία Αθηνών, συμβάλλοντας την ανάδειξη της ιστορίας, του έργου και της διαχρονικής προσφοράς της. Το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφουμε σήμερα αποτυπώνει εμπράκτως αυτή τη διάθεση. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας λοιπόν έγιναν 36 συνεντεύξεις με επιφανή μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Πρόκειται για ένα πολύτιμο σώμα μαρτυριών και γνώσης το οποίο παρουσιάζεται ως σειρά vidcast στο Netflix και ως σειρά podcast στην ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ. Δεν είναι λοιπόν μια απλή καταγραφή, αλλά η δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού αρχείου γνώσης και μνήμης. Μέσα από τις συνεντεύξεις αυτές, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα τους ανθρώπους της Ακαδημίας, να ακούσει τις σκέψεις και τις επιστημονικές τους προσεγγίσεις, αλλά, ξέρετε, να ανακαλύψει ουσιαστικά και τη διαδρομή ενός θεσμού που εδώ και έναν αιώνα βρίσκεται στην καρδιά της πνευματικής ζωής της χώρας. Και αυτή ακριβώς, επιτρέψτε μου, είναι η δύναμη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Να διασώζει τη μνήμη, να μεταφέρει τη γνώση και να την καθιστά προσβάσιμη σε όλους. Να συνδέει το παρελθόν με το παρόν και κυρίως το παρόν με το μέλλον.
1: Λοιπόν, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει τους ανθρώπους της Ακαδημίας και να παρακολουθήσει τη δημιουργία, θα παρακολουθήσει όλη αυτή την δημιουργία ενός πολύ μεγάλου θεσμού. Ακούσαμε να λέει ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος. Πάμε εμείς να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Νικηφόρος Διαμαντούρος, στην ίδια εκδήλωση.
22: Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα στην Ακαδημία Αθηνών την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, ΕΡΤ, με την ευκαιρία της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων. Η φετινή χρονιά είναι ξεχωριστή και για τους δύο οργανισμούς. Η Ακαδημία Αθηνών συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή της, ενώ η ΕΡΤ 60 χρόνια από την έναρξη της τηλεοπτικής της λειτουργίας. Για την Ακαδημία, η επέτειος των 100 ετών αυτή αποτελεί αφορμή όχι μόνο να ανατρέξουμε στη διαδρομή ενός αιώνα, αλλά και να ανοίξουμε ακόμα περισσότερο τις πόρτες της και να φέρουμε το έργο της πιο κοντά στο ευρύ κοινό. Και αυτό αποτελεί κεντρικό στόχο της δικής μου Προεδρίας. Σε αυτή την προσπάθεια εξωστρέφειας, η συνεργασία με την ΕΡΤ έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ανέλαβε να προβάλλει στο κοινό τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Ακαδημίας για τη συμπλήρωση των 100 ετών της, συμβάλλοντας έτσι ώστε αυτή η σημαντική επέτειος να γίνει ευρύτερα γνωστή. Η σημερινή υπογραφή έρχεται να δώσει τη συνεργασία αυτή ένα πιο σταθερό και ευρύτερο πλαίσιο. Εύχομαι η συνεργασία μας να είναι ουσιαστική και δημιουργική και να συμβάλλει σε έναν κοινό στόχο, να ανοίξει νέους δρόμους, ώστε η γνώση, η επιστήμη και ο πολιτισμός να αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη παρουσία στη δημόσια ζωή.
1: Εκτός σύνορων τώρα να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Νέες σφοδρές επιθέσεις και κατά ενεργειακών υποδομών στο Κίεβο και άλλες περιοχές της χώρας πραγματοποίησαν οι ρωσικές δυνάμεις παρά τη συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας που είχε επιτευχθεί σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι εδώ κοντά μας στούντιο η Έλενα Αλεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
5: Πρόκειται για μία από τις σφοδρότερες επιθέσεις στην πρωτεύουσα του Κιέβου και στις ενεργειακές υποδομές της χώρας, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Χτυπήθηκαν 3 θερμοελεκτρικά εργοστάσια. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο και πάνω από 20 τραυματίστηκαν. Ενώ ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι οι σιρήνες του συναγερμού χτύπησαν αφότου οι πύραυλοι και τα ντρόνς είχαν πλήξει τους στόχους τους, λέγοντας ότι δεν υπήρξε προειδοποίηση από τους συμμάχους. Και όλα αυτά ενώ υπήρξαν οι πληροφορίες ότι οι Αμερικανοί εκβίαζαν σε εισαγωγικά τους Ουκρανούς με διακοπή των πληροφοριών, κάτι πάντως που αρνήθηκε, διέψευσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μεταβαίνει σήμερα στο Λονδίνο, που θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Μπέρναμ, ενώ η Βρετανία ανακοίνωσε νέα στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, την ώρα που ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Πεσκόφ δήλωσε ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτοί που επιδιώκουν τη συνέχιση του πολέμου, την ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει τον τερματισμό του, και είπε επίσης ότι η Ρωσία παρακολουθεί προσεκτικά την αλλαγή στάσης των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Ουκρανία. Από την πλευρά του να πούμε ότι το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι αναχέτησε περίπου 900 drones από την Ουκρανία την περασμένη νύχτα. Παρόλα αυτά υπήρξε ένας νεκρός από χτύπημα σε κέντρο δεδομένων της μεγαλύτερης τράπεζας της Ρωσίας, Sberbank.
1: Και όλα αυτά έχουν σημασία και δίνουμε μεγάλη έμφαση έτσι και αλλιώς όλο αυτό το διάστημα, γιατί διαμορφώνουν και τις εξελίξεις στην αγορά καυσίμων, στις διεθνείς χρηματαγορές. Δίνουν τη μεγάλη εικόνα και των τόνων των εξελίξεων και η εξελίξη στην Ουκρανία, αλλά και στη Μέση Ανατολή. Εκεί όπου συνεχίζονται οι επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας, Έλενα.
5: Και στόχευσαν και θα συνεχίσουν να στοχεύουν, όπως είπαν, τις ενεργειακές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και τα αεροδρόμια. Εκπρόσωπος των Χούθη ανέφερε ότι έπληξαν το αεροδρόμιο του Ριάντ, βασιλιάς Χαλίντ, δηληστήριο στο Ριάντ, αλλά και το αρχηγείο της Αράμκο στην Ανατολική Σαουδική Αραβία. Το επιβεβαίωσε αυτό η Σαουδική Αραβία, λέγοντας ότι υπήρξε φωτιά και γενικώς από τα πλήγματα αυτά 4 τραυματίες, ανάμεσα τους και ένα παιδί.
1: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, μεγάλος αγώνας απόψε για την ΑΕΚ με στόχο τη δεύτερη νίκη στη League Face του Champions League. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Αντιμετωπίζει στο Λονδίνο τη Σαχτάρ, την Ουκρανική. Θυμίζουμε εδώ και χρόνια, λόγω του πολέμου, οι Ουκρανικές ομάδες παίζουν σε ουδέτερο έδαφος. Στο Λονδίνο, περίπου πάνω από 8 με 10.000 πολίτες ΑΕΚ θα είναι στο γήπεδο, οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για ένα θετικό αποτέλεσμα εκτός έδρας, οπότε πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση. Είπαμε 10 η ώρα το παιχνίδι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για τον Δικέφαλο. Χτες ήταν μια εντυπωσιακή βραδιά για το ελληνικό μπάσκετ, καθώς ο νέος Ολυμπιακός κόντρα στη Βαλένθια πέρυσι 102-97 στην παράταση, όμως ήταν 28 πόντους πίσω στο σκορ, κατάφερε όμως τελευταίο δεκάλεπτο, ανέτρεψε τη διαφορά και στην παράταση πήρε τη νίκη. Εξίσου εντυπωσιακός και ο Παναθηναϊκός στη Σερβία, Παρτίζαν Παναθηναϊκός 55-72 για ένα ακόμα παιχνίδι, εξαιρετικά καλή αμήνα για την ομάδα του Μπράντοβιτς.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Χαρδιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακόντο Γιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Southern Soul στα καλύτερά της από το 1970 και το άλμπουμ Soul Fever ήταν η Mary Queen Lyons και αυτή η εξαιρετική ερμηνεία της στο κομμάτι See and Don't See, με το οποίο σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμο είτε από τους 93,6 είτε από τις τηλεοράσεις σας είτε μέσα από τη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ, το erteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί, ακούτε όλες τις εκπομπές από όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ live και on demand σε πολύ καλή ποιότητα ήχου. Λουκία Σούπουλη για μία ώρα ακόμα περίπου στην παρέα σας με λόγια και μουσικές. Ελπίδα Παπουτσί στον ήχο. Το πάθος όμως περισσεύει και στην επόμενη ερμηνεία του Wilson Pickett. Μαζί και με την καθοριστική συμμετοχή του Dwayne Allman στην κιθάρα Hey Joe από το 1969. Καλησπέρα και πάλι.

Αυτό ήταν το Bed of Stone από τον Γάλλο Τιγουάγιο, το οποίο περιλαμβάνεται στο ντεμπούτο το άλμπουμ του, το Gypsy Soul of Tiwayo του 2019. Και αν σας ακούγε το ήχος έτσι πολύ κοντά στους Black Keys, είναι ο ίδιος άνθρωπος στην κονσόλα, ο Mark Neal, που υπογράφει το άλμπουμ Brothers, βραβευμένο με πολλά γκράμμι των Black Keys. Ο Τιγουάγιο λοιπόν παίζει τα blues, τη soul και τα gospel σαν βετεράνος. Έρχεται στην Αθήνα για πρώτη φορά για να παίξει αποκλειστικά για όλους εμάς που θα βρισκόμαστε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για τα 25 κεράκια που σβήνει το κόσμος, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8:30. Μην ανησυχείτε εσείς που δεν θα τα καταφέρετε να είστε εκεί, αφού θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση από τους 93,6 και τον Πέτρο Αδάμ. Τη βραδιά ανοίγει με DJ set στον φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από τις 7:30 ο Μιχάλης Καμάκας, και μετά το live του Τιγουάγιο DJ set μέχρι τα μεσάνυχτα από την Κλαούντια Μάτολα. Σας περιμένουμε όμως και το Σάββατο από τις 5, μεγάλη ανοιχτή συζήτηση με τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο και κόσμο των επιχειρήσεων του ραδιοφώνου με θέμα AI or not AI. Και από τις 7 και μέχρι τα μεσάνυχτα πάρτι με DJ sets από τους παραγωγούς του σταθμού. Εννοείται ελεύθερη είσοδος.

Εξαιρεάν σάμπλ στον αέρα του κόσμου 93,6. Αυτό το ιδιαίτερο project από τη Γερμανία και ένα κομμάτι εδώ φόρος τιμής στον Ουρουγουανό μουσικό Εντουάρδο Ματέο. Λαβίδα τελώς Ουρουγουάιος και με το κομμάτι Τζακαρί από Σόφι Τάκερ και Ραέλ. Φτάνουμε στο δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε λιγάκι από το Air News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγωδία στη Ρόδο. Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας στην περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από χήμαρο. Σφυροκοπάει κακοκαιρία, έβια και σποράδες. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου εκ νέου συστάσεις της πολιτικής προστασίας. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για τον φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Στα 1,55 ευρώ το λίτρο θα ανοίξει η αγορά από αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης, μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστηρίων. Εξαρθρώθηκε σπήρα που διέπρατε κλοπές οικειών και καταλυτών οχημάτων, αλλά και απάτη στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, στις 350.000 ηλία. Μεγάλη φωτιά σε εξαόροφο κτίριο στο Παρίσι, δίπλα στο σιδηροδρομικό σταθμό Austerlitz. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο, κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
4: 25 χρόνια ο Νέα και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show, και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Hercules and Rebecca, το ηλεκτρονικό δίδυμο από τη Γερμανία, άφησαν όμως την καρδιά τους στο πράσινο ακροτήρι. Μετά από ένα ταξίδι τους εκεί, επηρεάστηκαν βαθιά από την κουλτούρα της χώρας. Εδώ τραγούδησαν στα πορτογαλικά το υπνοτικό Infelicidad. Και έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Φύγαμε για την Αυστραλία τώρα, το δίδυμο των Trover. Εδώ από το ντεμπούτο τους άλμπουμ, το Stone Fruit Sessions. To Leave the Sea, καλησπέρα και πάλι.

Last Train to London, διασκευή βεβαίως στο κλασικό disco pop τραγούδι των Electric Light Orchestra από το 1979, εδώ οι Γερμανοί Ρίκας. Και ένα από τα πιο ωραία κομμάτια κατά τη γνώμη μου, τον Tame Impala. The Less I Know The Better από το 2015.

Πέρασε η ώρα και ξεχαστήκαμε. Λούτσιο Μπατίστη Ανκόρα του Κωνσταντίνος Πατζόγλου είναι στο στούντιο και ακολουθεί για το επόμενο δίωρο. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και την επικοινωνία. Ελπίδα Παπουτσή ήταν στον ήχο. Από τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: Ο ζωντανός τρελός του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: lidl.gr. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλαντ. Πάθη. Μυστικοί έρωτες. Παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στην ΕΡΤΕΝΑ.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Όσες ερχόμουν στον καθρέφτη του οδηγού, παρατηρούσα πίσω μου ότι υπήρχε ένα άνοιγμα στον ουρανό. Γιατί έχει πέσει αυτό το σύννεφο σήμερα και μας έχει πλακώσει. Αλλά δεν μπορείς να πεις. Ωραίο το απόγευμα Τετάρτης και 14 Οκτωβρίου, βροχερό απόγευμα Τετάρτης, πολύ βροχή από το πρωί, αυτή είναι η αλήθεια, και είμαστε εδώ με τις μουσικές μας να γεμίσουμε αυτό το απόγευμα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6. Συναντιόμαστε λοιπόν στον αέρα του κόσμου μας, στους 93,6, συναντιόμαστε και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Έχω ελπίδα, παπουτσί απέναντί μου στον ήχο. Και όλα καλά. Κωνσταντίνος Παντζόγλου στα λόγια και τα τραγούδια. Καλή ακρόαση.

εντελώς ατμοσφαιρικό. Η επιστροφή της Αν Μπρουν. Νορβηγία θα πει αυτό. Και Hold Me. Hold Me. Τώρα να σας πω, θα ήθελα να ήμασταν σε ένα βουνό με ένα μεγάλο παράθυρο μπροστά μας, να βλέπουμε δάσος και βροχή. Αλήθεια, εσείς πού θα θέλατε να είστε αυτή την ώρα, αυτό το απόγευμα Τετάρτης? Λοιπόν, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα και 2-10-6-0-6-64-29 για να μας πείτε πού είστε και τι κάνετε. Και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, εκεί μας στέλνετε το μήνυμά σας. Επικοινωνούμε και στα social Κόσμος 936. Αυτό ταιριάζει με την ημέρα. Πίσω στο 2015, ο δικός μας paper cut.

τραγούδια για τη βροχή που λέτε έχουν μια δική τους μελαγχολία. Can you hear the rain? Και με τραγούδια για τη βροχή και όχι μόνο, θα πάμε μέχρι τις 6. Στο όχι μόνο είναι το επόμενο. Yeah, yeah, yeah, yeah. John Legend, Daylight.

for Soul, TYO. Θα είναι το βράδυ της Παρασκευής στην Αθήνα για πρώτη φορά. Σε αυτή τη μεγάλη γιορτή για τα 25 χρόνια Κόσμος 93,6 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έρχεται λοιπόν για ένα live μόνο για εμάς. Και φαντάζομαι ότι αν είστε από τους τυχερούς που έχετε εξασφαλίσει δελτίο εισόδου, θα τον δείτε κι εσείς μαζί μας, τον Τιουάιο, αυτόν τον Γάλλο soulman. Γεννήθηκε στο Παρίσι, ταξίδεψε πάρα πολύ σαν μουσικός του δρόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες και το όνομά του είναι Remy Stern και το Τιουάιο σημαίνει The Young Old από τη φωνή του. Λοιπόν, Παρασκευή βράδυ στις 8.30 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στη μεγάλη γιορτή του κόσμους. Και έρχεται λοιπόν αυτό το τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Έχουμε ξαναπεί γι' αυτό, σας περιμένουμε όλους για να γιορτάσουμε μαζί και να γιορτάσουμε αυτά τα 25 χρόνια στον αέρα του ραδιοφώνου. Εκεί θα έχουμε Ιμάνη και Αλκιόνη και το Σάββατο το δικό μας πάρτι με τους παραγωγούς του σταθμού. Θα πούμε και άλλα στην πορεία της εκπομπής. Για την ώρα πρέπει να πάμε στις 4.30 για τις ειδήσεις. Είμαστε Curtis Harding από το 2015. Hey, αυτό ακριβώς, Beautiful People. Μεγάλη καλησπέρα στην Άξο. Σε εσάς που μας στέλνετε αυτές τις φανταστικές φωτογραφίες από τη θάλασσα αυτή την ώρα. Το συννεφιασμένο ουρανό

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σαρωτικό το κύμα της κακοκαιρίας στη χώρα. Νεκρός στη Ρόδο, 62χρονος ξενοδοχοϋπάλληλος που παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 σε έβια και σποράδες. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου εκ νέου συστάσεις της πολιτικής προστασίας με τεμποδίων οι θαλάσσιες συγκοινωνίες λόγω των θελωδών ανέμων. Κλειστός ο δρόμος Μαρκοπούλου Μαλακάσας λόγω υπερχείλισης ρέματος. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για τον φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Στα 1,55 ευρώ το λίτρο θα ανοίξει η αγορά από αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστήριων. Στο νοσοκομείο Μεσολογγίου μεταφέρθηκε μαθητής της πρώτης λυκείου όταν παράθυρο αποκολλήθηκε από τη θέση του λόγω του δυνατού αέρα και έπεσε πάνω του την ώρα του μαθήματος. Νέα φωνικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας. Τουλάχιστον 7 νεκροί και περίπου 600.000 κάτοικοι χωρίς ρεύμα. Ο Πούτιν αγνοεί την ενεργειακή εκεχηρία του Τραμπ, λέει οργισμένος ο Ζελένσκι. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.
4: You are invited to listen to your favorite type music, where the recorded sound starts its journey from the record groove to your ear.
5: If a husband leaves his wife while the moon is waning, he will not be seen by her again.
6: Είναι αλήθεια; Ονειρεύομαι.

Atomic και τα χίλια μυστικά, ή αλλιώς κάτω από το μαύρο ουρανό. Εμείς είμαστε κάτω από τον γκρίζο ουρανό σήμερα. Απογευματάκι η Τετάρτη στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr μας βρίσκεται live και on demand, και είμαστε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής και έβλεπα νωρίτερα ένα θέμα για το τι συμβαίνει όταν κανείς διαβάζει δυνατά και γράφει πως μεγαλώνοντας μαθαίνουμε να διαβάζουμε σιωπηλά για να μην ενοχλούμε, αφήνοντας έτσι τις λέξεις να σχηματίζονται μέσα στο μυαλό μας. Όμως το να ακούμε τη φωνή μας καθώς διαβάζουμε κρύβει ωφέλη που αξίζει να ανακαλύψουμε ανεξάρτητα από την ηλικία μας. Και το πρώτο πράγμα λέει ότι προσφέρει σημαντικά ακαδημαϊκά ωφέλη, καθώς η δυνατή ανάγνωση συμβάλλει στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, το έχουμε ανάγκη, παρένθεση, στην ανάπτυξη της αναγνωστικής κατανόησης και στη βελτίωση της γλωσσικής έκφρασης. Βοηθά και στην εξοικείωση με την ορθή προφορά των λέξεων, στην αναγνώριση της σημασίας των σημείων στίξης, στη μεγαλύτερη ευχέρεια και στον καλύτερο ρυθμό και στην εκφραστικότητα. Αυτά υποστηρίζει ο Σαμ Ντάνκαν, που είναι ερευνητής στο University College στο Λονδίνο, και επισημαίνει ότι μπορεί να βοηθήσει ακόμη και στην κατανόηση σύνθετων κειμένων το να διαβάζουμε δυνατά. Επίσης, όταν προφέρουμε τις λέξεις, ενεργοποιούμε περισσότερες από μία αισθήση, αφού βλέπουμε το κείμενο, ακούμε τη φωνή μας και συμμετέχουμε ενεργά στην παραγωγή του λόγου, ερχόμαστε σε επαφή φυσικά με τα συναισθήματά μας, καθώς οι λέξεις μπορούν να μας φέρουν αντιμέτωπους με συναισθήματα, αναμνήσεις και προσωπικές εμπειρίες που δεν είχαμε μέχρι τότε επεξεργαστεί συνειδητά. Η διαδικασία, λέει, του να διαβάζεις δυνατά μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή για προσωπικό αναστοχασμό και δημιουργική έκφραση. Και γίνεται και μια κοινή δραστηριότητα επίσης, γιατί μπορείς να διαβάζεις δυνατά όχι για σένα μόνο, αλλά και για τους φίλους ή για τους ανθρώπους στην οικογένεια, και αυτές οι στιγμές δημιουργούν χώρο για συζήτηση, ανταλλαγή ιδεών και διαφορετικές ερμηνείες. Και τέλος, λέει αυτό το άρθρο, ότι το να διαβάζουμε δυνατά μπορεί να μας βοηθήσει να εξοικειωθούμε με τη φωνή μας και να αισθανθούμε μεγαλύτερη άνεση όταν εκφραζόμαστε μπροστά σε άλλους. Ενισχύει λοιπόν και την αυτοπεποίθηση. Τα κρατάμε όλα αυτά. Να διαβάζουμε είναι το θέμα.

διόρθωση. Είπα την προηγούμενη εβδομάδα, ήθελα να πω τον προηγούμενο μήνα, αλλά δεν πειράζει, σχετικός είναι ο χρόνος νομίζω. Σον Ρομπεπέρα από το Μεξικό Μελοειδάστε λοιπόν.

και Σάντα, One Woman Man, και έχουμε το πρόγραμμα του Θεάτρου Τέχνης υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Μαριάννας Κάλμπαρη. Το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν παρουσιάζει λοιπόν το πρόγραμμα για τη θεατρική σεζόν που τώρα ξεκινά, αντλώντας έμπνευση από τον στίχο του Γιώργου Σεφέρη και θέτοντας το διπλό ερώτημα «Πού θες να πάμε, πού θες να πας?». Το φετινό κόνσεπτ λοιπόν συμπυκνώνει τη διάθεση για μια κοινή αλλά και προσωπική αναζήτηση. Το θες εκφράζει φυσικά την επιθυμία και τη βούληση να πάρουμε θέση απέναντι στην εποχή μας. Το πάμε πάλι χωρά τη συλλογικότητα, ενώ στο πας ο καθένας συναντά την προσωπική του επιθυμία και την ευθύνη των επιλογών του. Και αυτή η διαδρομή λοιπόν αποτυπώνεται μέσα από 11 παραστάσεις στις δύο κεντρικές σκηνές, παραστάσεις στην παιδική και εφηβική σκηνή, καθώς και τη νέα σκηνή νέων δημιουργών, και είναι 4 θεματικοί άξονες των φετινών παραστάσεων στο Θέατρο Τέχνης. Ο πρώτος είναι πρόσωπα που κοιτούν στο παρελθόν για να κατανοήσουν το παρόν, είναι οι γυναικείες φωνές που διεκδικούν τον δρόμο τους, είναι η κοινή πορεία σε δοκιμασία και είναι και οι νέοι δρόμοι με δράσεις και παραστάσεις όπου παιδιά, έφηβοι και νέοι δημιουργοί χαράζουν τις δικές τους νέες διαδρομές. Έχει πολύ ενδιαφέρον το φετινό πρόγραμμα στο Θέατρο Τέχνης, να το αναζητήσετε και να παρακολουθήσετε και τις παραστάσεις. Στα της βροχής, στα τραγούδια της βροχής τώρα. Raindrops keep falling on my head. Tell 60s. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. The raindrops keep falling on my head. Bert Baccarat, έτσι. Τι εποχή.

πούμε ότι θα έρθουν κάποτε. Αυτό εδώ είναι περσινό, το αγαπάμε πάρα πολύ, δεν το ακούμε πολύ συχνά, η αλήθεια είναι.

Loaded Honey, Lydia Kito, Jay Lloyd, Don't Speak λοιπόν. Και με καινούργιο Aaron Fraser πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής.

0: Ertzak Info 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Δίθυρα ακούσματα.
3: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
2: με τη Χαρή Κλιαμενότου
3: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
3: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Σταύρο, έχεις γράμμα. Μπιλιετάκι ή ραβασάκι? Όχι εσύ βέβαια, ο Δήμος και Δεϊάς. Από την διαχειριστική αρχή Ιωνίων Ίσων. Ή αλλιώς διαβιβαστικό.

0: Διαβιβαστικό λοιπόν προσωρινής έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης της πράξης με τίτλο «Αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού υδροδότησης του κλάδου Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας». Το θέμα είναι γνωστό. Έχουμε στη διάθεσή μας την εν λόγω προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης ή αλλιώς προσωρινή έκθεση έλεγχου μέχρι το οριστικό και καλά πόρισμα. Σε λίγη ώρα από τώρα, 11.30, παραχωρεί συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος. Αν και υπήρχε προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου σήμερα στις 12 το μεσημέρι του Δημάρχου για άλλο θέμα, για μια εκδήλωση, στη συνέχεια υπήρξε εκ νέου ενημέρωση ότι η συνέντευξη τύπου θα ξεκινήσει μισή ώρα νωρίτερα, 11.30, ακριβώς για να ενημερώσει ο Δήμαρχος σε σχέση με την εν λόγω προσωρινή έκθεση και προφανώς να απαντήσει. Γιατί δεν είναι και λίγα τα ευρήματα. Είναι αρκετά και σοβαρά. Αναφέρθηκε και πριν ο Ανδρέας Παπαδημητρίου στην εκπομπή «Άκου τώρα 9.11». Και γιατί δεν προγραμματίστηκε μια συνέντευξη τύπου για αυτό και μόνο το θέμα. Και όχι παρεπιπτόντως να ενημερώσει ο Δήμαρχος ή να απαντήσει. Και γιατί δεν προγραμματίστηκε, δεύτερο ερώτημα και εύλογο νομίζω, μια κοινή συνέντευξη τύπου Δήμου και ΔΕΙΑΣ. Γιατί το διαβιβαστικό είναι και προς τη ΔΕΙΑΣ. Για να φανεί ότι είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι και υπάρχει κοινή γραμμή και απάντηση μαζί. Ωραίο. Κατά τα άλλα, είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα κινητοποίηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Αρετάκιου Δημοτικού Σχολείου. Και μάλιστα είναι σε εξέλιξη συνάντηση εκπροσώπων του εν λόγω συλλόγου με τον προϊστάμενο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αθανάσιο Κατσίμπελη. Για θέματα που έχουν να κάνουν με κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό κτλ. Ενδεχομένως κατά τη διάρκεια της εκπομπής να καταφέρουμε να έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Αρετάκιου, στις Βολήμες, την κυρία Ματίνα Φραγκογιάννη. Και αφού έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση με τον προϊστάμενο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση τώρα, σε σχέση με τη συνέντευξη τύπου του Δημάρχου και τα όσα πει και αναφέρει σε σχέση με αυτή την προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης ή αλλιώς προσωρινή έκθεση ελέγχου στο περιβόητο και επίμαχο έργο ίδρευσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, θα σας ενημερώσουμε καθώς είναι καθοδόν προς το χώρο που θα παρακολουθεί η συνέντευξη τύπου ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, ο οποίος και θα παρακολουθήσει τη συνέντευξη και σε κάθε περίπτωση με την πρώτη ευκαιρία θα μας ενημερώσει σχετικά.
1: Πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά, έβγανε σαμπούλια τα ψαροκάικα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Κάθε πρωί σκαρώναμε μαζί με το μήνα, ταξίδια μακρινά ως την Τζαμαϊκά.
0: Πρέπει πια Τζαμαϊκά, μέχρι απέναντι την Κιλίνη δεν μπορούμε να πάμε. Άλλο Κιλίνη και άλλο Γλαρέτζα Σταύρο είναι το ίδιο. Το ίδιο είναι. Μην ομιλείτε στον οδηγό, κύριε Λάση. Κύριε Λάση. Αφήστε τον κύριο Λιβέρη να κάνει απερίσπαστο στην εργασία του. Δεν έχετε τίποτα καλύτερο να κάνετε. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 11 και 12 πρώτα λεπτά, όπως καταλαβαίνετε αστειεύουμε. Απέναντί μου το αχτύπητο τεχνικό δίδυμο Αλέξανδρος Λάσης, Σταύρος Λιβέρης. Σταύρος Λιβέρης, Αλέξανδρος Λάσης. Στην επιμέλεια του ήχου αυτή την ώρα ο Σταύρος Λιβέρης. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια. Στα μικρόφωνα η μετέρα μετριότητα Ξάκης Νέγκας. Και σήμερα είναι Τετάρτη ολημέρα 14 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλώς ήρθατε στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες και πάλι 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114 για τις καλημέρες σας και όχι μόνο. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με γραπτά μηνύματα στο Viber γράφοντας την αναζήτηση ΕΡΤ Ζακύνθου με κεφαλαία ή μικρά, δεν έχει καμία συναμανασία ή σημασία. Τα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας και δύο τον αριθμό ertzakinthoupapakier.gr erazak ένα παπάκι και όχι χινάκι yahoo.gr. Βρίσκεται την Ερτ Ζακίνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα είπαμε όλα.

Η εκπομπή σήμερα θα κάνει μια φυγή προς τα εμπρός. Ένα ενημερωτικό και συναρπαστικό ταξίδι στα ανεξάντλητα μυστικά της απεραντοσύνης του σύμπαντος θα κάνει η Art Zakynthou και εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα σε λίγα λεπτά από τώρα, φιλοξενώντας σε μια εντελώς διαφορετική και ξεχωριστή συνέντευξη τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστρονομικής Εταιρείας Κέρκυρας, Βασίλη Διονυσόπουλο. Περισσότερα σε λίγα λεπτάκια στον αέρα. Λίγο μετά τις 11, η Art Zakynthou και η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα θα φιλοξενήσει τηλεφωνικά σε μια συνέντευξη για το μελίσι και την κυψέλη παραγωγής, διατήρησης και ανάδειξης των γνήσιων και ποιοτικών προϊόντων της έφορης γης του νησιού μας, την πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γυναικών και Λιωμένου Zakynthou, η μελισιώτησες Λίλια Μπουφίδου. Μιας και βρεθήκαμε εκεί χθες και κάναμε ένα ζωντανό ρεπορτάζ, το οποίο μεταδόθηκε μία και μισή κάπου εκεί στην εκπομπή Περίμετρος στην 3. Λοιπόν, επανερχόμαστε σε ελάχιστα λεπτά ή δευτερόλεπτα από τώρα.

0: Μάλιστα, εδώ είμαστε. Και έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για πρώτη φορά τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστρονομικής Εταιρείας, Βασίλη Διονυσόπουλο. Κύριε Διονυσόπουλε, πολύ πολύ καλημέρα σας από τη Ζάγκηθο και την τοπική ΕΡΤ. Και ενώ δεν γνωριζόμαστε ούτε καν εξόψεως, που λέει ο λόγος, και μιλήσαμε πριν λίγες μέρες τηλεφωνικά για πρώτη φορά, σαν να αποκτήσαμε μια έτσι οικειότητα και φιλία, θα έλεγα, έστω και από μακριά.
1: Πράγματι. Και καταρχήν θέλω να πω καλημέρα και στους και σε εσάς και στους ακροατές σας και στην όμορφη Ζάγκυνθο.
0: Καλημέρα πράγματι, στην ομορφότερη Κέρκυρα.
1: Δεν θα το έλεγα. Είναι λίγο υποκειμενικό αυτό. Η ομορφιά.
0: Ναι. Έτσι μας κίνησε την περιέργεια το θέμα με την αστρονομική εταιρεία Κέρκυρας, γιατί έτυχε να το συναντήσω σε μια έτσι αναζήτηση που έκανα στο διαδίκτυο και είπα να ασχοληθώ λιγάκι, αξίζει τον κόπο. Πείτε μας λοιπόν, κύριε Διονυσόπουλε, λίγα λόγια για την αστρονομική εταιρεία Κέρκυρας, η οποία το 2027, σε ένα χρόνο, κλείνει 100 ολόκληρα χρόνια ζωής.
1: Πράγματι, ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός αυτό. Πολιτιστικό, θα έλεγα, κυρίως. Να πούμε λίγα λόγια αρχικά για την αστρονομική εταιρεία,
0: όπως να ενημερωθούν και φίλοι ακροατές.
1: Πρωτοϊδρύθηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Να πούμε καταρχήν έτσι ότι στα τέλη του 1900 υπήρχαν ήδη αρκετοί αστρονόμοι ανά τον κόσμο, ώστε να ιδρύσουν συλλόγους και εταιρείες στην Ευρώπη και στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Και να οργανώνουν παρατηρήσεις και διαλέξεις, δηλαδή ουσιαστικά ό,τι κάνουν οι αστρονομικοί σύλλογοι και στην Ελλάδα σήμερα. Στις αρχές λοιπόν του 1923 έρθει και στην Κέρκυρα ο Γαλλοτινήσιος Λαμές, Φέληξ Λαμές, και είχε
0: φέρει μαζί του... Γαλλοτινήσιος ερασιτέχνης αστρονόμος.
1: Ναι, δεν είχε ακόμα... Δηλαδή, στις αρχές του 20ου αιώνα άρχισε σιγά σιγά να υπάρχει το επάγγελμα του αστρονόμου. Ακόμα ήταν μια κατάσταση αόριστη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και επαγγελματίας ο Λαμές. Αλλά...
0: Και το όνομα το οποίο δόθηκε αργότερα σε σεληνιακό κρατήρα.
1: Βεβαίως δόθηκε προς τιμήν του σε σεληνιακό κρατήρα. Και αυτός έφερε στην Κέρκυρα μαζί του ένα τηλεσκόπιο.
0: Ναι.
1: Και μαζί με κάποιους εργάτες έφτιαξε ένα περιστροφικό θόλο ένα χιλιόμετρο από την πόλη της Κέρκυρας.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε να φανταστούμε τότε ένα τοπίο το οποίο είναι, δεν έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ ο αστικός ιστός.
0: Ναι,
1: οι λαμπτήρες φωτισμού είναι, ίσως να μην υπάρχει ακόμα ηλεκτρικό ρεύμα. Οπότε μπορούμε να φανταστούμε ότι έχει ένα πολύ καθαρό ουρανό και ακόμα και από πολύ κοντά στην πόλη.
0: Ξεκινώντας από τότε, όπως βλέπω εδώ, πρωτοπόρες χαρτογραφήσεις της Σελήνης.
1: Ακριβώς,
0: το 1924, παρακαλώ. Ναι.
1: Μάλιστα. Και πρέπει να το πούμε αυτό ότι μέχρι τότε, μέχρι την ανακάλυψη, μέχρι την εφαρμογή της φωτογράφησης πάνω σε τηλεσκόπια.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτό απαιτεί κάποιους μηχανισμούς που δεν υπήρχαν τότε. Όλες οι εικόνες που υπήρχαν δημοσιευμένες από τους αστρονόμους από την εποχή του Γαλιλαίου μέχρι τώρα ήταν σκίτσα που έφτιαχναν οι ίδιοι οι αστρονόμοι με το χέρι. Οπότε και με το τηλεσκόπιο που είχε ο Λαμές μπορούσε κάλλιστα να χαρτογραφήσει τη Σελήνη. Και αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός.
0: Τώρα δεν ξέρω αν έχει σημασία και αν είστε πρόχειρος να μου πείτε και αν ξέρετε φυσικά γιατί επέλεξε την Κέρκυρα και το συγκεκριμένο σημείο. Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω. Όχι, δεν είναι τυχαίο, αλλά θεωρούταν...
0: Στο λόφο ένα... του Κογεβίνα.
1: Στο λόφο του Κογεβίνα, ακριβώς.
0: Περίπου ένα χιλιόμετρο από το κέντρο της πόλης της Κέρκυρας. Ναι.
1: Ακριβώς. Σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη... συνθήκες, ας πούμε, τις κοινωνικές που μπορούσαν να επιτρέψουν κάτι τέτοιο, η Κέρκυρα ήταν ένας προορισμός, γιατί έχουμε σίγουρα πιο καθαρό ουρανό από τις χώρες της Ευρώπης.
0: Άρα καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λογοπαίγνια κάνω. Να δούμε λοιπόν και τη συνέχεια, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Ναι, οπότε το 1927, το 23 είπαμε, ήρθε ο Λαμές, το 1927...
0: Το 24.
1: Ναι, το 1927 ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Αστρονομική Εταιρεία Ελλάδας εν Κερκύρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Που διοργάνωνε παρατηρήσεις αστρονομικών φαινομένων σε σχολεία, πολίτες, εξαιρείται το περιοδικό Ουρανία, το οποίο μεταφραζόταν και σε άλλες γλώσσες. Γιατί ονομάστηκε Αστρονομική Εταιρεία Ελλάδας εν Κερκύρα.
0: Με έδρα την Κέρκυρα.
1: Ναι, υπήρχε ήδη το αστεροσκοπείο στην Αθήνα.
0: Το αστεροσκοπείο Αθηνών, μάλιστα.
1: Ναι, ότι το αστεροσκοπείο στην Κέρκυρα ήταν το δεύτερο που φτιάχτηκε στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ήταν ο μοναδικός σύλλογος στην Ελλάδα που υπήρχε τότε.
0: Ναι.
1: Και είχε και αντιπροσώπους και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Οπότε είχε ένα χαρακτήρα πανελλαδικό, μπορούμε να πούμε, αλλά ταυτόχρονα έφτασε να έχει και εκατοντάδες μέλη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.
0: Ήταν Έλληνες και ξένοι?
1: Ήταν Έλληνες και ξένοι, ακριβώς. Κυρίως, δηλαδή, κυρίως ήταν Έλληνες και Κερκυραίοι τα μέλη της εταιρείας, αλλά υπήρχαν και μέλη από τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, όπως την Αίγυπτο ή τη Λιβύη.
0: Ναι.
1: Και υπήρχαν και από χώρες όπως η Γαλλία, δηλαδή τις Ευρώπες.
0: Και από ευρωπαϊκές χώρες.
1: Και κάποιοι μερικοί ελάχιστοι ήταν ακόμα και στην Αμερική.
0: Και κάποιοι άλλοι από τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά ή όχι, αν ξέρετε?
1: Ναι, βεβαίως και από τα Ιόνια νησιά. Mm. Βεβαίως και από τα Ιόνια νησιά υπήρχαν
0: αντιπρόσωποι, να το
1: πούμε έτσι. Ναι, πλην Κέρκυρας, βέβαια.
0: Ναι.
1: Πανελλαδικά ήταν αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αργότερα η εταιρεία έγινε και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών με τιμητικό έπαινο.
0: Μάλιστα.
1: Και κάπως έτσι γίνονταν οι δράσεις της, άρχισαν να έρχονται μαθητές και σχολεία και όλα αυτά να μπορούν να κάνουν παρατηρήσεις, εκτός από τις παρατηρήσεις που έκανε ο Λαμές με τις χαρτογραφίες Ελλήνης, γιατί με το τηλεσκόπιο που υπήρχε τότε αυτό μπορούσαμε να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα παραπάνω με τις...
0: Ναι.
1: Αυτή. Και κάποιος από τους μαθητές του Λαμές ήταν και ο Ιωάννης Φωκάς.
0: Κερκυραίος αστρονόμος.
1: Κερκυραίος αστρονόμος, έγινε αστρονόμος με τη διδασκαλία ακριβώς του Λαμές.
0: Εμπειρικά.
1: Έτσι. Εμπειρικά.
0: Αστρονόμος.
1: Κερκυραίος αστρονόμος έγινε αστρονόμος με τη διδασκαλία ακριβώς του Λαμές.
0: Εμπειρικά.

0: Τι έκανε, χαρτογραφήσει στον Άρη, αργότερα έφυγε στο εξωτερικό.
1: Ναι, ο Ιωάννης Φωκάς πάντα.
0: Ο Ιωάννης Φωκάς, ναι. Είναι αναγνωρισμένος διεθνώς ο Ιωάννης Φωκάς. Δεν είναι γνωστός στην Ελλάδα, δυστυχώς.
1: Δεν καλύτερο. Είναι ευρέως γνωστός, όχι.
0: Ναι, ούτε και στην Κέρκυρα κιόλας.
1: Ούτε καν στην Κέρκυρα.
0: Πολύ...
1: Ναι.
0: Ναι, ούτε, δεν είναι, με την έννοια του να είναι πολύ γνωστός, ναι, όπως είναι άλλοι επιστήμονες. Αλλά αν κάποιος κάνει αναζήτηση στο διαδίκτυο ως Ζαν Φωκάς, όπως ήταν γνωστό στην Γαλλία, τότε βρίσκει, ναι, βρίσκει εκατοντάδες σελίδες που να αναφέρονται.
1: Προς τιμή του οποίου έχουν ονομαστεί κρατήρες σε Σελήνη και Άρη, παρακαλώ.
0: Και στη Σελήνη και στον Άρη, ναι, ναι. Του Λαμές υπάρχει στη Σελήνη και του Φωκά υπάρχει και στον Άρη και στη Σελήνη.
1: Μάλιστα. Από ό,τι βλέπω επίσης η εταιρεία διέθετε περίπου 800 μέλη παγκοσμίως, αστεροσκοπείο με 2 τηλεσκόπια, μετεωρολογικό σταθμό και φασματοσκόπιο.
0: Ναι, ναι, πράγματι.
1: Η αστρονομική εταιρεία Κέρκυρα, Ελλάδας εν Κέρκυρα.
0: Τότε ακόμα, ναι, Ελλάδας εν Κέρκυρα. Οπότε, ναι, γιατί αργότερα μετά το τηλεσκόπιο του Λαμές έρθει και ένα άλλο λίγο μεγαλύτερο τηλεσκόπιο, οπότε υπήρχαν δύο. Όλα αυτά όμως έγιναν σε ιδιωτικό χώρο,
1: ναι,
0: στο λόγο του Κογεβίνα, στην οικογένεια, σε ιδιοκτησία της οικογένειας Κογεβίνα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε εγκαταστάθηκε μετά και ο μετεωρολογικός σταθμός, ο οποίος έδινε πάρα πολύ
1: σημαντικές πληροφορίες.
0: Ήταν πρότυπος σταθμός και συνεργάστηκε πάρα πολύ με το Εθνικό Αστεροσκοπείο για την πρόγνωση του καιρού.
1: Μάλιστα.
0: Τότε, με τα μέσα που είχαν.
1: Μάλιστα.
0: Υπήρχε δηλαδή ένα αξιοσημείωτο επιστημονικό βήμα της εποχής για το τοπικό και με ευρύτερες επιδράσεις, ας πούμε, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
1: Η αστρονομική εταιρεία Ελλάδας εν Κερκύρα σταμάτησε για κάποια χρόνια τη λειτουργία της, γιατί βλέπω εδώ στο σχετικό ιστορικό η επαναδραστηριοποίηση το 1996 έως σήμερα. Δηλαδή υπήρξε ένα μεγάλο κενό κατά τη διάρκεια του οποίου είχε διακόψει τη λειτουργία της η αστρονομική εταιρεία, αν κατάλαβα καλά.
0: Ναι, την είχε διακόψει ακριβώς. Ο λόγος ο πιο σημαντικός είναι ότι το αστεροσκοπείο καταστράφηκε από τους βομβαρδισμούς στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
1: Ναι, κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής.
0: Ναι, ναι, ναι, από τους γερμανικούς βομβαρδισμούς καταστράφηκε, ναι, το αστεροσκοπείο. Συνέχισε να υπάρχουν μέλη της αστρονομικής εταιρείας, αλλά ουσιαστικά είχε αδρανοποιηθεί με όλες αυτές τις εξελίξεις αργότερα και την ανακατοσούρα που υπήρχε.
1: Ναι, ναι.
0: Σταμάτησε η δράση. Οπότε το Μάρτιο του 1996 υπήρχαν ήδη στην Κέρκυρα αρκετά νεότερα άτομα, φυσικά, που θέλαν να συνεχίσουν αυτό το έργο και υπήρχαν και επιζώντα μέλη της παλιάς αστρονομικής, να το πούμε έτσι. Οπότε έγινε η επανίδραση του σωματείου, ναι, ή της εταιρείας, όπως θέλει.
1: Είστε νομικό πρόσωπο, πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
0: Είμαστε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού, σαν σωματείο, για να το πούμε έτσι με ακρίβεια, σαν σωματείο. Και με επιζώντα μέλη από την παλιά αστρονομική έγινε πλέον η επανίδραση της εταιρείας.
1: Ως αστρονομική εταιρεία Κέρκυρας.
0: Αλλά πλέον, ναι, ως αστρονομική εταιρεία Κέρκυρας, γιατί τώρα πλέον αποδίδεται καλύτερα το. Γιατί υπάρχουν και άλλες αστρονομικές εταιρείες στην Ελλάδα πλέον.
1: Ναι.
0: Είχε ήδη ιδρυθεί η αστρονομική εταιρεία του Βόλου. Έτσι, από ερασιτέχνες αστρονόμους, άρχισε ξανά να έχει πλατιά διάδοση σιγά σιγά ερασιτεχνική αστρονομία. Και η εκλαίκευση της επιστήμης. Οπότε προσέλκυσε άτομα στους αστρονομικούς συλλόγους, ώστε να μπορέσουν να γίνουν η μαγιά για την. Όχι στους συλλόγους, να γίνουν σε ομάδες, δηλαδή, ώστε να γίνουν οι σύλλογοι, να βρεθούν οι σύλλογοι και τα,
1: ναι,
0: σωματεία.
1: Ναι, ναι. Πού στεγάζεται σήμερα η αστρονομική εταιρεία Κέρκυρας, έτσι για την ιστορία?
0: Η αστρονομική εταιρεία Κέρκυρας στεγάζεται με παραχώρηση του Δήμου σε μία αίθουσα στο Δημοτικό Θέατρο. Αν και αυτό το διάστημα είμαστε λίγο στον αέρα, γιατί γίνεται μια ανακατασκευή του Δημοτικού Θεάτρου στην Κέρκυρα, οπότε θα δούμε λίγο στο μέλλον τι πρόκειται να γίνει.
1: Με κάποιο μίσθωμα ή...
0: Όχι, είναι παραχώρηση του Δήμου, είναι δωρεάν.
1: Τουλάχιστον.
0: Ναι, δεν έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε ενίκιο.
1: Να πούμε ότι είστε ερασιτέχνες αστρονόμοι και δεν βιοπορίζεστε από το αντικείμενο αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Είναι, ναι, τρόπο ζωής για εσάς, αλλά δεν βιοπορίζεστε από αυτό, δε.
0: Ακριβώς, δεν βιοποριζόμαστε. Να σας πω ότι και εγώ στην αστρονομική εταιρεία Κέρκυρας αρχικά ήρθα

0: επαφή μέσω διαλέξεων που διοργάνουν, που διοργανώνει, διοργάνουν και διοργανώνει.
1: Πότε εσείς ενταχθήκατε σε αυτή την προσπάθεια ή σε αυτή την...
0: Το 2015.
1: Το 2015, μάλιστα.
0: Ναι, και μετά σε μαθήματα που διοργανώνουμε, διοργανώνει η εταιρεία δηλαδή, μπορεί να παρακολουθήσει οποιοδήποτε τα μαθήματα, έτσι τα παρακολούθησε εγώ και έτσι ήρθα κοντά στην εταιρεία. Και αργότερα μπορεί οποιοδήποτε να γίνει μέλος της εταιρείας με την έννοια ότι δεν είναι υποχρεωτικό να έχει οποιαδήποτε γνώση. Η αεραστεχνική αστρονομία δεν απαιτεί να είσαι φυσικός, δεν απαιτεί να είσαι αστρονόμος, να έχει σπουδάσει επιστήμες και όλα
1: ή
0: αυτά.
1: Ή κάτι σχετικό, ναι, παραπλήσιο.
0: Ναι, και μπορώ να, άμα θέλετε και έχουμε χρόνο, να σας κομμελήσω αυτό το πώς και γιατί γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καμία...
1: Ναι, αν μπορείτε με λίγα λόγια.
0: Ναι, φυσικά. Παραδείγματος χάρη, γίνεται ένα τοπικό φαινόμενο. Δηλαδή, μπορεί να γίνει μια απόκρυψη ενός αστέρα από ένα αστεροειδή. Αυτό το φαινόμενο έχει μια τοπικότητα. Δεν είναι ορατό από όλα τα σημεία της Γης, όπως και η εκλήψη του ηλίου από τη Σελήνη δεν είναι ορατή από όλα τα σημεία της Γης. Αν λοιπόν σε αυτό το σημείο βρίσκεται ένας τέτοιος αστρονόμος και το καταγράψει,
1: ναι,
0: μπορούν να βγουν πάρα πολλά χρήσιμα συμπεράσματα.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο συμβάλλει στην επιστημονική έρευνα.
0: Ναι, ναι, απλά πολύ σύντομα.
1: Η οποία επιστημονική έρευνα για το σύμπαν δεν έχει.
0: Θα δώσει δεδομένα.
1: Τέλος, όπως δεν έχει και τέλος το σύμπαν.
0: Ναι,
1: σωστά,
0: ναι,
1: το λέω.
0: Δηλαδή, σωστά.
1: Μιλάμε
0: σωστά
1: για την απεραντοσύνη του σύμπαντος.
0: Σωστά το λέτε. Πάρα πολύ σωστά το λέτε.
1: Που δεν ξέρουμε την αρχή και το τέλος.
0: Ναι, μιλάμε πλέον, αυτή τη στιγμή μιλάμε για το ορατό σύμπαν που βλέπουμε.
1: Για το ορατό σύμπαν.
0: Ότι δεν είναι και πιο πέρα.
1: Άρα υπάρχει και το αόρατο.
0: Υπάρχει το σύμπαν το οποίο, από το οποίο, το μέρος σύμπαντος από το οποίο ακόμα δεν μας έχει έρθει φως. Δεν έχει φτάσει το φως, δεν είχε το χρόνο να φτάσει. Οπότε αναμένουμε στο μέλλον σιγά σιγά να φτάσει φως από γαλαξίες που είναι ακόμα πιο...
1: Άρα είναι ακόμα στον δρόμο, να το πω έτσι απλά και λαϊκά.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Το φως αυτό που θα μας φωτίσει όλους.
0: Ναι.
1: Ναι. Να σταθούμε λιγάκι, κύριε Διονυσόπουλε. Έχετε το μικρό μου όνομα σε επώνυμο.
0: Ναι, ναι, κύριε Διονύση, ναι.
1: Σε αυτά τα δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα που κάνει η αστρονομική και η εταιρεία Κέρκερας για όλους, είτε είναι στην Κέρκερα είτε όχι, ανεξαρτήτως ηλικίας, επαγγέλματος κτλ. Να ενημερωθούν και οι φίλοι ακροατές, γιατί ακούγόμαστε παντού. Και με ποιο τρόπο μπορούν να συμμετέχουν, αν και εφόσον θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Και για τα οποία δεν πληρώνουν, εννοείται.
0: Φυσικά, καταρχήν να πούμε ότι όλες οι δράσεις της εταιρείας μας, οι διαλέξεις, τα μαθήματα και οι παρατηρήσεις που κάνουμε είναι δωρεάν. Έτσι.
1: Ναι,
0: όπως
1: ναι,
0: και εμείς τα εκλάβαμε δωρεάν, έτσι τα, κάπως έτσι τα δίνουμε και δωρεάν. Μας αρέσει, είναι δηλαδή η επαφή με τον κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τα μαθήματα αυτά που αρχικά γίνονταν διαζώσεις, πλέον μπορούμε να τα κάνουμε και διαδικτυακά.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό μας διευκολύνει.
1: Και τους συμμετέχοντες.
0: Και τους συμμετέχοντες.
1: Πολύ περισσότερο αν είναι από άλλες περιοχές πριν Κέρκυρας.
0: Ναι, ακόμα και από την Κέρκυρα. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος από την
1: Ανατολική. Ναι, και από την Κέρκυρα. Πολύ περισσότερο λέω αν είναι.
0: Ναι, και πολύ περισσότερο βέβαια φυσικά, άμα θέλει κάποιος. Γιατί έχουν παρακολουθήσει μαθήματα και από την Αθήνα και από το Βόλο. Έτσι, πιο λίγες περιπτώσεις βέβαια, αλλά υπάρχει και από τη Λαμία.
1: Και εκτός Ελλάδας κάποια άτομα ή όχι.
0: Ναι, εκτός Ελλάδας όχι, δεν έχουμε. Γιατί μιλάμε στα ελληνικά, έτσι δεν μπορούμε να.
1: Ναι, ναι.
0: Αν κάποιος καταλαβαίνει ελληνικά, ναι, προφανώς. Ή εκτός Ελλάδας. Οπότε, ή άτομα με ειδικές ανάγκες που δεν μπορούν να έρθουν σε ένα χώρο να.
1: Ναι,
0: όλοι αυτοί είναι αυτό το πλεονέκτημα.
1: Να πούμε έτσι κάποιες χρηστικές πληροφορίες, κύριε. Να δώσετε κάποιες χρηστικές πληροφορίες, κύριε Διονυσόπουλε, πώς μπορούν να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι, αυτοί που μας ακούνε τώρα.
0: Μας, ναι. Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει το email, το astronomylessons.gr, όπου μπορεί κάποιος να στείλει την αίτηση και να γίνεται εκτός στο μάθημα.
1: Στην ιστοσελίδα της αστρονομικής εταιρείας Κέρκυρας.
0: Ναι. Που είναι η αστρονομική εταιρεία Κέρκυρας ή astrocorfu.gr, αλλά και στη σελίδα μας στο Facebook, που ουσιαστικά αναδημοσιεύουμε τις σελίδες από την ιστοσελίδα μας. Μπορεί εκεί πέρα να βρει πληροφορίες για το πώς μπορεί να κάνει την αίτηση εγγραφής του.
1: Ή και σε επικοινωνία με εσάς και τον κύριο Λινάρδο Σοκράτη, έχουν δημοσιοποιηθεί και τα σχετικά τηλέφωνα. Θέλετε να τα δώσουμε στον αέρα?
0: Όλα αυτά που λέτε αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας και μπορεί κάποιος να κάνει είτε την αίτηση, άμα θέλει πληροφορίες γενικότερα, απλά να μας πάρει ένα τηλέφωνο να του.
1: Ναι, υπάρχουν και τα κινητά λοιπόν στην ιστοσελίδα, τόσο το δικό σας Διονυσόπουλος Βασίλης, όσο και το κινητό του κυρίου Λινάρδου
0: Σοκράτη. Και του Λινάρδου του Σοκράτη, ναι, του κυρίου Λινάρδου. Ναι,
1: ναι, μάλιστα. Πολύ ωραία. Πόσα άτομα συμμετέχουν στην παρούσα φάση, κύριε Δινισόπουλε, στα δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα της Αστρονομικής Εταιρείας Κερικράς?
0: Μέχρι στιγμής έχουμε ξεπεράσει τα 50 άτομα.
1: Μάλιστα. Πείτε μας λίγα λόγια τώρα, επί τη ευκαιρία, για αυτά τα μαθήματα. Τι ακριβώς μαθαίνετε στους ενδιαφερόμενους?
0: Τα μαθήματα έχουν μια σειρά κοινή ενότητα.
1: Ναι. Βασικές γνώσεις.
0: Ακριβώς. Δηλαδή ξεκινάμε από τους... από το τι βλέπουμε όταν βγαίνουμε έξω με γυμνό μάτι. Αυτό βλέπουμε. Είναι η αρχή της αστρονομίας. Έτσι. Δηλαδή, και αυτό δείχνει από μόνο του ότι δεν χρειάζεται κάποιος να έχει βαθιές γνώσεις. Έτσι. Ναι. Ή μπορεί και με γνώσεις γυμνασίου, ακόμα και δημοτικού, να τα καταλάβει αυτά τα πράγματα έτσι όπως τα παρουσιάζουμε. Ναι. Μαθαίνουμε λοιπόν αρχικά για τους αστερισμούς και τη μυθολογία τους.
1: Ναι.
0: Οπότε ξεδιαλύνονται κάποια πράγματα και για τους αστερισμούς και τα ονόματά τους και για τους ζωδιακούς αστερισμούς που ακόμα κάποιοι βλέπουν το ζώδιο τους. Την τηλεόραση να μάθουν, ξέρω εγώ, τη διαφορά, τη μοίρα τους και αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Όλα αυτά λοιπόν τα ξεδιαλύνουμε ακριβώς πότε και γιατί ξεκίνησαν και για ποιο λόγο η αστρονομία διαχωρίστηκε τελείως από την εποχή των Σουμερίων ήδη. Από την εποχή των ελληνιστικών χρόνων είχε διαχωριστεί τελείως από την αστρολογία πλέον.
1: Άλλο γιατί... αστρονομία και άλλο αστρολογία.
0: Βεβαίως,
1: γιατί κάτι η αστρονομία είναι...
0: Αρχικά είχαν μια ενότητα.
1: Ναι.
0: Αλλά οφειλόταν σε καθαρά σε έλλειψη γνώσεων, ας πούμε, της ανθρωπότητας, όχι σε κάποιο λόγο πονηρό ή οτιδήποτε άλλο. Απλά μπλέξανε και τις θρησκευτικές τους ή μυθολογικές τους πεποιθήσεις.
1: Γιατί η αστρονομία λογίζεται ως φυσική επιστήμη που μελετά τα ουράνια σώματα, άστρα, πλανήτες, δορυφόρους, κομήτες, γαλαξίες και τα φαινόμενα που συμβαίνουν εκτός της ατμόσφαιρας της Γης.
0: Ναι, ναι. Είναι η νόμη κίνησης των άστρων, της ουράνιας σφαίρας, των πλανητών. Αυτό είναι αστρονομία. Λοιπόν, και υπάρχουν και άλλοι κλάδοι, όπως το πώς δουλεύει ένα άστρο. Αυτό είναι αστροφυσική.
1: Ναι.
0: Οπότε, εμείς μαθαίνουμε αστρονομία, δηλαδή είναι πιο απλά τα πράγματα. Ξεκινάμε λοιπόν από τη μυθολογία, γιατί μέσω της μυθολογίας, αν ξέρεις τη μυθολογία, ας πούμε, παραδείγματος χάρη του Περσιά και της Ανδρομέδας, κατευθείαν στον ουρανό βλέπεις 5 αστερισμούς που είναι γύρω-γύρω.
1: Και πολλά από τα ουράνια σώματα έχουν ελληνικές ονομασίες, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι άμα ξέρεις τη μυθολογία του. Παραδείγματος χάρη του Περσιά και της Ανδρομέδας, κατευθείαν στον ουρανό, άμα το πεις έναν από τους αστερισμούς αυτούς, που είναι πολύ εύκολος αστερισμός της Κασιόπης, να βρεις, βλέπεις και όλους τους γειτονικούς και αναγνωρίζεις τους αστερισμούς και της Ανδρομέδας και του Περσέα και του Κήτους και του Πηγάσου του Φτερωτού Αλόγου και του Κηφαία που ήταν ο μπαμπάς της Ανδρομέδας. Δηλαδή έχει μια σημασία όλο αυτό, γιατί απομνημονεύουμε καλύτερα τους αστερισμούς. Οπότε μαθαίνουμε λίγο, ξεκινάμε τους αστερισμούς, μελετάμε λίγο και τη σελήνη με τις κινήσεις της, τον ήλιο μας και γενικότερα πώς γεννιούνται τα άστρα και πεθαίνουν κιόλας. Μαζί με τα
1: όπως θα πεθάνει κάποια στιγμή εντός ή εκτός εισαγωγικών και ο ήλιος. Και μαζί του και η ζωή στη γη.
0: Ναι,
1: σε μερικά δισεκατομμύρια χρόνια από τώρα.
0: Και μπορεί να φτάσουμε μέχρι και τους, και τους γαλαξίες.
1: Ναι.
0: Και ξέρουμε μέχρι σήμερα για τη δομή τους και γενικότερα τη δομή του σύμπαντος. Αυτά έτσι τα λέμε έτσι λίγο. Πιο εγκυκλοπαιδικά τελείως, έτσι για να έχουμε μια εικόνα σήμερα. Τι ξέρουμε σήμερα για το σύμπαν μας, έτσι, και έχει ιδιαίτερη σημασία.
1: Είναι
0: αυτό
1: για μια
0: σήμερα.
1: Γνώση που δεν τελειώνει ποτέ και μια έρευνα που επίσης δεν τελειώνει ποτέ.
0: Σωστά, ακριβώς. Δηλαδή ουσιαστικά η επαφή με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης μας βγάζει...
1: Και προσφέρει συνεχώς νέες ανακαλύψεις.
0: Ναι, μας βγάζει έξω από τη βεβαιότητα.
1: Και άρα συνεχώς η επιστήμη αυτή αναθεωρεί... παλιότερες θεωρίες και ούτω καθεξής. Σίγουρα
0: είναι. Τις αναθεωρεί βεβαίως, τις εμπλουτίζει.
1: Τις εμπλουτίζει, ναι. Τις διαφοροποιεί.
0: Ναι, ακριβώς, και είμαστε πάντα έτοιμοι να ανακαλύψουμε κάτι καινούριο και πάντα ξέρουμε ότι δεν τα γνωρίζουμε όλα.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Πάρα πολλά πράγματα να μάθουμε.
1: Μάλιστα. Υπάρχει βέβαια η επιστημονική άποψη ότι η αστρολογία είναι ψευδοεπιστήμη. Σε αντίθεση με την αστρονομία που είναι φυσική επιστήμη.
0: Φυσικά η αστρολογία είναι ψευδοεπιστήμη, δεν υπάρχει τίποτα, δηλαδή δεν υπάρχει καμία περίπτωση, γιατί ουσιαστικά και οι αστερισμοί δεν είναι μια υπαρκτές οντότητες. Οφείλονται σε κάποια σχήματα που διακρίνουν το ανθρώπινο μάτι στην ουράνια σφαίρα, που βλέπει κάποια σχήματα εκεί πέρα και τα έχει ταυτίσει με κάποια, ας πούμε, το Σκορπιό, παραδείγματος χάρη. Αλλά αυτά τα άστρα μεταξύ τους δεν έχουν καμία σχέση. Άλλο μπορεί να είναι στα 10 έτη φωτός και άλλο μπορεί να είναι στα 1000 έτη φωτός μακριά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πιο πολύ σχέση έχει το κοντινό άστρο με εμάς παρά με το διπλανό του,
1: ναι,
0: που σχηματίζει τον αστερισμό. Έτσι, προφανώς και δεν έχουν καμία βαρετική επίδραση. Οπότε όλα αυτά οφείλονται σε μια αδυναμία κατανόησης του σύμπαντος με το γυμνό μάτι. Γιατί δεν μπορούμε να διακρίνουμε το χώρο του σύμπαντος και τον βλέπουμε όλο πάνω σε μια επιφάνεια σφαίρας. Αυτό κάνανε οι αρχαίοι και βλέπανε. Δεν ήταν θέμα.
1: Οι αρχαίοι Έλληνες και όχι μόνο, έτσι.
0: Ναι, δεν ήταν θέμα έλλειψης.
1: Ποιοι ήταν πρωτοπόροι σε αυτό το αντικείμενο?
0: Οι αρχαίοι Έλληνες έθεσαν τις βάσεις για τη σύγχρονη επιστήμη. Ήδη από την αστρονομία είχαν ασχοληθεί και πολύ παλαιότεροι λαοί και τις χρησιμοποιούσαν κιόλας για, για το σωστότερο προσδιορισμό
1: του χρόνου. Όπως στη Μεσοποταμία, έτσι.
0: Στη Μεσοποταμία, των εποχών, το πότε πρέπει να οργώσεις, το πότε πρέπει να μαζέψεις. Πολλές φορές οι καιρικές συνθήκες δεν ανταποκρίνονται στην εποχή τους. Έτσι, οπότε τα άστρα όμως είναι πάντα σταθερός οδηγός για την εποχή του χρόνου την οποία βρισκόμαστε.
1: Μάλιστα. Πείτε μας και λίγα λόγια έτσι για να διευκρινίσετε πώς ακριβώς έχει το όλο θέμα σε σχέση με το ποιο ουράνιο σώμα είναι ο Διερινός και ποιο η Πούλια.
0: Ναι, είναι μια πολύ καλή ερώτηση.
1: Πουλιά και το τραγούδι, η Πούλια και ο Διερινός.
0: Αυτό που κάνετε είναι το γνωστό τραγούδι «Η Πούλια και ο Διερινός». Στην πραγματικότητα η Πούλια είναι ένα αστρικός μήνος που το λέγανε που από τα αρχαία χρόνια ονομάστηκε Πλιάδες.
1: Πλιάδες.
0: Ή τα Περιστεράκια. Mm. Έτσι, αυτό ήταν, τα Περιστέρια, οι Πλιάδες.
1: Ναι.
0: Αυτό το αστρικός μήνος, δεν θέλω να μιλήσω και να μακρηγορήσω τώρα για τη μυθολογία του, βρίσκεται στον αστερισμό του Ταύρου και σιγά σιγά αρχίζει και κάνει την εμφάνισή του. Μπορεί να το βλέπει κανείς,
1: ναι.
0: Διακρίνεται με γυμνό μάτι η Πούλια φυσικά, ως μια συστάδα αστέρων που μοιάζει λίγο με τη Μεγάλη Άρκτο.
1: Ναι.
0: Πολλοί το συγχαίνουν με τον Αφροδίτη, τον πλανήτη Αφροδίτη. Ο πλανήτης Αφροδίτη λοιπόν ονομάζεται και Αυγερινός, αλλά και Αποσπερίτης.
1: Ναι.
0: Γιατί επειδή κινείται κυκλικά και αυτός γύρω από τον ήλιο, άλλες φορές τον βλέπουμε λίγο πριν να αντίλει ο ήλιος. Εξαρτάται πάντα και την απόσταση που βρίσκεται τον ήλιο, γιατί μερικές φορές άμα είναι πίσω από τον ήλιο ή μπροστά από τον ήλιο, τον βλέπουμε καθόλου. Άρα άλλες φορές εμφανίζεται στην Ανατολή, οπότε είναι Αυγερινός, δηλαδή λίγο πριν να αντίλει ο ήλιος. Ακολουθεί ο ήλιος τον πλανήτη, είναι στην ίδια πορεία, στην ίδια γραμμή που κάνει ο ήλιος στην ουράνια σφαίρα. Έτσι, και άλλες φορές ακολουθεί η Αφροδίτη τον ήλιο,
1: ναι,
0: στην πορεία του ήλιου στην ουράνια σφαίρα.
1: Όλοι αυτοί, όταν... ναι, ναι, συνεχίστε.
0: Αυτό, δηλαδή ουσιαστικά ναι, ναι, όταν είναι ας πούμε αποσπερίτης, θα δεις πρώτα ο ήλιος και μετά θα δούμε όπως φαίνεται ακόμα, γιατί τώρα έχει αρχίσει η εξασθενή, γιατί πρέπει κάποιος να...
1: Ναι, έρθετε στη Ζάκυνθο να κάνετε μια εκδήλωση.
0: Mm-hmm.
1: Θα μπορούσαμε να συζητάμε επί ατελείωτες ώρες για όλα αυτά τα θέματα. Κύριε Δινισόπουλε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί νομίζω ότι είναι κάτι έτσι που γοητευτικό παράλληλα. Συναρπαστικό.
0: Όπως το λέτε,
1: έχει να κάνει και με υπαρξιακά θέματα που αφορούν στην ανθρώπινη ύπαρξη και ζωή.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή η μελέτη, η παρακολούθηση και η φυσική επιστημονική έρευνα είναι πάντοτε και σε σχέση με τον πλανήτη Γη. Έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά είναι και σε σχέση με τον πλανήτη Γη. Μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε καλύτερα πράγματα πόσο μικρός και εύθραυστος είναι ο πλανήτης μας,
1: ναι,
0: και να του δώσουμε λίγο προσοχή παραπάνω.
1: Ναι.
0: Και ταυτόχρονα αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η επαφή με την επιστημονική σκέψη μπορεί να μας δημιουργήσει κριτική, μια κρίση, ώστε να μπορούμε να αντιληφθούμε, δηλαδή, κάποια φαινόμενα, όπως παραδείγματος χάρη η κλιματική αλλαγή. Πού οφείλεται?
1: Με προλάβατε, αυτό ήθελα να ρωτήσω.
0: Ναι. Α, σας πρόλαβα. Ναι. Δηλαδή, κάποιος που ασχολείται με την αστρονομία ξέρει ότι υπήρχαν έτσι, ο ήλιος έχει έναν δεκαετή κύκλο, που άλλες φορές φτάνει στο μέγιστο, δηλαδή παρουσιάζεται κλάμψη δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Και όπως είχαμε πρόσφατα την εμφάνιση του Σέλαος, ακόμα και μέχρι την Ελλάδα, δηλαδή όχι ήρθε πάνω από την Ελλάδα του Σέλας, αλλά μπορούσαμε να το δούμε από την Ελλάδα.
1: Το Βόρειο Σέλας δέτε.
0: Ναι, το Βόρειο Σέλας. Άρα λοιπόν ξέρει περίπου πώς δουλεύει ο ήλιος. Άρα ξέρουμε με βάση τα επιστημονικά στοιχεία ότι δεν έχει αλλάξει και τίποτα φυλάμιση του ήλιου,
1: ναι,
0: τα τελευταία 100 χρόνια.
1: Ναι.
0: Άρα δεν μπορεί να ζεσταίνει το πλανήτη επειδή αυξάνεται η ακτινοβολία του ήλιου. Αυξάνεται με την ακτινοβολία του ήλιου, αλλά σε πολύ μικρότερο ρυθμό και σε διάρκεια εκατομμυρίων ετών, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά εμείς μιλάμε τώρα για μια κλιματική αλλαγή που έγινε μόλις σε 100 χρόνια. Δηλαδή, λιγότερο, αν φανταστούμε την ιστορία της Γης σαν 24 ώρες, η ιστορία της εμφάνισης του ανθρώπου είναι μόλις ένα δευτερόλεπτο.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε η κλιματική αλλαγή είναι ούτε κλάσμα του δευτερολέπτου.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν δεν μπορεί να οφείλεται στον ήλιο. Κάπου αλλού οφείλεται. και προφανώς το φαινόμενο του θερμοκηπίου από τα ορυκτά καύσιμα που εκτοξεύσαμε, που κάψαμε ας πούμε και τα ξαναβάλαμε πάλι στην ατμόσφαιρα, ενώ είχαν αποθηκευτεί από την αρχή, από το σύνθεση. Λοιπόν, οπότε η επαφή λοιπόν με την επιστημονικό τρόπο σκέψης που μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε άνθρωπο, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος επιστήμονας για να έχει επαφή με αυτό, μπορεί να βοηθήσει στο να έχουμε κάποια κρίση.
1: Ναι.
0: Και να έχουμε κάποια άποψη σωστή, σωστότερη, ας πούμε, πιο κοντά στην αλήθεια. Και αυτό από εκεί και πέρα αποφύγεται στον κάθε άνθρωπο.
1: Στεναχωριέμαι πάρα πολύ που πρέπει να κλείσουμε. Σας υπόσχομαι ότι θα επανέλθουμε λίγα συντόμως.
0: Να είστε
1: γιατί
0: καλά,
1: θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο. Και ναι. Να σχολιάσουμε εδώ ότι το μάθημα της αστρονομίας έχει καταργηθεί από τα σχολεία. Και όμως ναι.
0: Δυστυχώς ναι, ήθελα να το πω και αυτό. Θα το θέξουμε και αυτό κάποια στιγμή. Ναι. Και αυτό και το μάθημα της φυσικής έχει ελαττωθεί. Πράγματα δηλαδή τα οποία.
1: Όλα αυτά συνδέονται με έναν τρόπο με τα μαθηματικά, ναι. Έτσι δεν είναι. Όλα αυτά συνδέονται με έναν τρόπο εδώ και με τη μαθηματική επιστήμη.
0: Φυσικά, φυσικά. Φυσικά. Όπως είχε πει και ο Γαλιλαίος, τα μαθηματικά είναι η γλώσσα της φύσης.
1: Ναι, ναι. Γιατί όλα έχουν και μαθηματική εξήγηση παράλληλα.
0: Μα από εκεί ξεκινήσαμε.
1: Άσχετα αν εγώ δεν μπορούσα να λύσω μια μαθηματική εξίσωση.
0: Ναι, ναι, όμως μια απλή μέθοδο των τριών σίγουρα μπορείτε να κάνουν όλοι οι άνθρωποι και να καταλάβουν ας πούμε την κίνηση του Δία γύρω από τη Γη. Οπότε αν το βλέπουμε σήμερα σε αυτή τη θέση του χρόνου την ίδια ώρα πού θα τον βλέπουμε στην ουρανία σφαίρα. Αυτό είναι κάτι που μπορείτε να υπολογίσετε.
1: Και μπορούμε να διαπιστώσουμε
0: χρησιμοποιώντας και τα δάχτυλά του.
1: Μπορούμε να διαπιστώσουμε και τη σχετικότητα του χρόνου όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς οι άνθρωποι. Και πόσο σχετικά τελικά είναι όλα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως.
1: Και ότι δεν περιστρέφονται γύρω όλα γύρω από εμάς. Τους ανθρώπους και τη γη, σε τελευταία ανάλυση. Και τον πλανήτη
0: γη. Ναι, μα μία από τις ανακαλύψεις της διαστολής του σύμπαντος και του Big Bang είναι ακριβώς ότι κάθε σημείο του σύμπαντος μπορεί να οριστεί ως κέντρο. Είναι ένα τώρα πολύ. Δηλαδή, οποιοδήποτε μπορεί να είναι κέντρο του σύμπαντος. Και εγώ και εσείς και ο πλανήτης Άρης και ένα ζουζούνι που είναι πάνω στον αλληλούδι.
1: Ναι. Κύριε Διονυσόπουλε, που σίγουρα έρχεται την καταγωγή σας από άλλη περιοχή και όχι από την Κέρκυρα.
0: Ναι, από τη Βόρεια Πελοπόννησο.
1: Από τη Βόρεια Πελοπόννησο. Διονυσόπουλος Βασίλης, πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Αστρονομικής Εταιρείας Κέρκυρας. Έτσι, πολύ χάρηκα που τα είπαμε στον αέρα και που έχουμε γνωριστεί έστω και τηλεφωνικά.
0: Εγώ σε ευχαριστώ κύριε Νέγκα και να τα πούμε και από κοντά.
1: Και καλό είναι η αστρονομική εταιρεία Κέρκυρας έτσι να ανοίξει τα φτερά της και να έχει μια πιο έτσι ενεργή και πιο έτσι ενεργή παρουσία και στα υπόλοιπα Ιόνια νησιά.
0: Αυτό θα ήταν
1: με κάποιες εκδηλώσεις, παρουσιάσεις.
0: Το πιο σημαντικό θα ήταν να δημιουργηθεί και μια
1: αστρονομική Κέρκυρα, αστρονομική εταιρεία Ιωνίων νήσων.
0: Ή αυτό ή μια αστρονομική εταιρεία Ζακύνθου.
1: Ή μια αστρονομική εταιρεία Ζακύνθου.
0: Ναι,
1: εδώ θα γίνει πάρα πολύ εύκολα γιατί έχουμε πάρα πολλά αστέρια. Γη είναι. Αλλά από την ανάποδη.
0: Λοιπόν, ναι, υπάρχουν.
1: Ας πούμε, μια συνεργασία με τον κύριο Ανδρέα. Καλημέρα από το τμήμα περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου με έδρα τη Ζάκυνθο. Που ασχολείται πάρα πολύ με τα μετεωρολογικά φαινόμενα.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Μπορώ
0: ναι.
1: να σας φέρω και σε επαφή, αν θέλετε. Για μια συνεργασία έτσι.
0: Να πούμε ότι και ο κύριος Πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
1: Ο κύριος Φλόρος.
0: Ο κύριος Φλόρος είναι μέλος μας.
1: Α, είναι μέλος σας, δεν το ήξερα.
0: Ναι.
1: Το μάθαμε.
0: Είναι εκπληκτικός παρατηρησιακός αστρονόμος. Με το τηλεσκόπιο του, τις νύχτες έχουν περάσει πολύ ωραίες.
1: Πολλές ώρες μαζί. Να λοιπόν, που συνέχεια μαθαίνουμε. Γυράσκω, αίδη διδασκόμενος. Άσχετα να βάζω μυαλό. Καλημέρα στην αστρονομική εταιρεία Κέρκυρας. Καλημέρα και σε εσάς και σε όλους όσοι συμμετέχετε σε αυτή την έτσι εξαιρετική προσπάθεια. Σε μια διαφορετική συνέντευξη μακριά από τα τετριμένα και τα καθημερινά και πεζά που είμαστε υποχρεωμένοι να βιώνουμε και εδώ και παντού. Καλή σας μέρα κύριε Διονυσόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε και εμείς.

0: Αναγκαστικά, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, πολλές φορές αδικούμε τη μουσική, αλλά μουσική ακούτε μπόλικη και τις υπόλοιπες ώρες από την ΕΡΤ Ζακύνθο και όχι μόνο. Λοιπόν, για λίγα λεπτά της ώρας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό και για το χρόνο της, θα φιλοξενήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ήδη το κάνουμε, την εξαιρετική κυρία Λίλια Μπουφίδου, πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γυναικών Κυλιωμένου Ζακύνθου, η Μελισσιώτισσες, που είχαμε την χαρά και την τιμή και την ευκαιρία να επισκεφθούμε το χώρο τους χθες νωρίς το μεσημέρι με την κάμερα του ΕΡΤ News και της ΕΡΤ Ζακύνθου μαζί, προκειμένου να κάνουμε μια ζωντανή μετάδοση στην εκπομπή Περίμετρος της ΕΡΤ 3 στη Θεσσαλονίκη. Κυρία Μπουφίδου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα στον Κυλιωμένο. Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά.
0: Επειδή ήρθαμε εμείς εκεί, γι' αυτό το λέτε. Και σας φέραμε και γούρι. Γιατί μέσα Οκτωβρίου είδαμε τουρίστες να σταματούν εκεί και να κάνουν τις αγορές τους.
1: Έχει κίνηση ακόμα.
0: Λοιπόν, πριν μας πείτε λίγα λόγια για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Γυναικών Ζακύνθου Κυλιωμένου, είστε καθοδόν, σε λίγη ώρα από τώρα μάλλον θα είστε καθοδόν, για να συμμετέχετε σε μια εκδήλωση ή συνέδρια, αν θέλετε, του Ιωνίου Πανεπιστημίου στη Ζάκυνθο, και δείτε το Τμήματος Περιβάλλοντος.
1: Ναι, είναι η πρώτη ετήσια συνάντηση του έργου Ρέστα Κόβ. Εμάς μας κάλεσε η κυρία Κατερίνα Καμπάση. Σήμερα ξεκινάει, αύριο θα γίνει μια συζήτηση για τη βιώσιμη συλλογική εστίαση, λύσεις και προκλήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Θα συμμετέχουμε στο πάνελ. Τι να σας πω, ό,τι γίνεται που έχει σχέση με έρευνα, με οτιδήποτε έχει να κάνει με την εστίαση, με τα προϊόντα, με την παραγωγή, είναι πολύ σημαντικό. Το καταλαβαίνετε και μόνοι σας, υπάρχει μια συρρήκνωση της παραγωγής. Και όχι μόνο από τις κλιματολογικές συνθήκες. Η προσπάθειά μας όλοι και με το συνεταιρισμό και σε όλα όσα συμμετέχουμε έχει να κάνει ακριβώς με αυτό. Με το να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την παραγωγή μας, να μπορέσουμε να ζήσουμε στον τόπο μας, χρησιμοποιώντας τη γη μας και τις καλλιέργειές μας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Έτσι ξεκίνησε εξάλλου και όλος ο συνεταιρισμός εδώ και 19 χρόνια.
0: Το 2007, από 18 ή 20 γυναίκες νομίζω.
1: Ναι, ήμασταν 20 γυναίκες, 20. Τώρα βέβαια έχουμε μείνει μισές.
0: 10.
1: Εντάξει, ναι, γιατί έχουμε μεγαλώσει πια και είναι η μικρή συμμετοχή των νέων ατόμων.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Ναι.
0: Όπως τα χωριά, στο τέλος δεν θα μείνει τίποτα.
1: Κοιτάξτε, η ενασχόληση με τη γη και με τις καλλιέργειες δεν είναι εύκολος τομέας.
0: Όχι,
1: και σίγουρα οι νέοι μας μπορεί να το προσπαθούν, αλλά θα πρέπει να μπορούν να ζήσουν και αποκλειστικά από αυτό. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε,
0: πάρα συνήθως δεν συμβαίνει, γιατί εδώ ισχύει η υπερισχύει η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού.
1: Ακριβώς, τίποτα δεν βοηθάει στο να δημιουργηθούν οι συνθήκες για κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Δυσκολεύει παρά.
0: Μια επίσκεψη στα χωριά του νησιού αρκεί για να πιστεί ο καθένας για αυτά που λέτε, και ακόμα χειρότερα. Να μην μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Η ονομασία σας προέρχεται από το Μελίσι, μια τοποθεσία του χωριού Κυλιωμένος. Ναι, εκεί, ναι. Κατά τον 17ο αιώνα υπήρχε μοναστήρα αφιερωμένο στην Παναγία τη Μελισσιώτισσα.
1: Μελισσιώτισσα, ναι, ακριβώς. Από εκεί πήραμε το όνομά μας.
0: Αλλά είστε κανονική Κυψέλη και κανονικό Μελίσι.
1: Προσπαθούμε. Στην προσπάθεια είμαστε.
0: Όπως είπα και χθες.
1: Και θα είμαστε.
0: Όπως είπα και εγώ. Δηλαδή λέω πράγματα έτσι πολύ πετυχημένα. Η Μελίσι και Κυψέλη δημιουργίας, παραγωγής, διατήρησης, ανάδειξης των αγνών τοπικών προϊόντων της έφορης ζακυνθινής γης και δι' της ορεινής ζώνης του νησιού και εν προκειμένου του Κυλιωμένου.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Νέγκα, για τα καλά σας λόγια.
0: Παρακαλώ, δεν κάνει τίποτα.
1: Ωραία.
0: Και σας ευχαριστεί και εδώ, σας ευχαριστούν εδώ και τα παιδιά για τα υπέροχα χωριάτικα ψωμιά που μας δώσατε.
1: Να είστε καλά, καλοφάγωτα. Να είστε καλά.
0: Γιατί εκεί υπάρχει και πρατήριο Άρτου.
1: Ναι, ξέρετε, στο χωριό δεν υπάρχει
0: ούτε μπακάλικο πλέον.
1: Όχι του μπακάλικου. Εμείς θέλουμε χρέη πρατήριου φούρνου. Και νεάρτου και βάσει της άδειάς μας μπορούμε τη διάρκεια του καλοκαιριού να έχουμε και προϊόντα όπως είναι γάλα, τα τυριά, για να μπορεί ο κόσμος που έρχεται και μένει εδώ να βρει.
0: Να ψωνίζει τα απαραίτητα. Διαφορετικά, ναι, όπως μου είπατε και χθες, ναι, θα πρέπει να πάτε ή στην περιοχή του Αγίου Λέοντα ή στη Λιθακιά για να κάνετε, ναι, τα ψωνίες, ναι, σας. Αν είναι, ναι, δυνατόν, και όμως είναι.
1: Και όμως, ναι, δεν, 2026. Δεν υπάρχει. Δυστυχώς. Ερημώνουν τα χωριά, το ξέρετε. Ναι. Δεν είμαι εγώ αυτή που θα το πω πρώτη.
0: Τι καλά, αν και έχετε και το πουλί το γάλα, βρίσκεται εκεί κάποιος να δοκιμάσει και να ψωνίσει. Με ιδιαίτερη έμφαση πάντοτε στην ποιότητα, αλλά και στο περιτύλιγμα και την εμφάνιση. Είναι, γιατί είστε επιστοποιημένος συνεταιρισμός. Ναι.
1: Έχουμε εξαιρετικά προϊόντα.
0: Όπως.
1: Από λάδι και αρτοσκευάσματα και γλυκά και μαρμελάδες και μέλι και αρωματικά φυτά. Μαλλιές, με τα συναφή, πάστα, ηλιάς, τουρσιά. Εξαιρετικό παστί. Τέλη, αυτή την εποχή έχουμε μουστάκι.
0: Λικεράκι που δοκιμάσαμε και χθες. Λικεράκι.
1: Λικεράκια, βέβαια, εννοείται.
0: Χειροποίητα όλα αυτά.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Έχετε και χειροτεχνήματα και φυσικά προϊόντα.
1: Ναι, ναι, έχουμε και χειροτεχνήματα και φυσικά προϊόντα.
0: Παραδοσιακά σαπούνια, χειροποίητα κεριά, βλέπω αρωματικά βότανα της αγκυθινής γης. Χειροποίητα κοσμήματα ή διακοσμητικά ή αυτά τα έχετε σταματήσει, γιατί δεν τα πρόσεξα.
1: Όχι, όχι, έχουμε μόνο κεριά και λίγο κοσμήματα, ναι, που τα φτιάχνουν τα μηνότερα μέλη της, της ομάδας μας.
0: Αν σας λείπει η ρίγανη αγνή, μπορεί να σας φέρει ο Αλέξανδρος Δάσης. Δεν ξέρω αν ακούει η καλή του φίλη η Ρένα Σούλη, σωστά λέω.
1: Ρένα, η Ρένα, ναι.
0: Καλημέρα σε τον Αλέξανδρο Δάση.
1: Σε καλά.
0: Τον θέλετε τον Αλέξανδρο Δάση εκεί. Ή απαγορεύεται η παρουσία ανδρών πλην ελάχιστον εξαιρέσεων.
1: Όταν χρειαζόμαστε βοήθεια, ξέρετε, για να μεταφέρουμε βαριά πράγματα ή για κάποια.
0: Α, γι' αυτά έχετε τους άντρες.
1: Εντάξει, δεν τους θέλουμε μόνο γι' αυτό τους άντρες. Απλά εντάξει, μέσα στον χώρο του συνεταιρισμού μας εργαζόμαστε εμείς.
0: Ναι, ναι. Χαριτολογώ, όπως καταλαβαίνετε.
1: Φυσικά χαριτολογούμε, εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Εννοείται.
0: Ακόμα και τέτοια εποχή είδαμε τουρίστες να έρχονται εκεί.
1: Κοιτάξτε, έχει κόσμο ακόμα το νησί. Έχει και τουρίστες. Εμείς δεν επαφιόμαστε μόνο στον τουρισμό. Εμάς μας ενδιαφέρει και η ντόπια αγορά. Το καταλαβαίνετε. Τόσα ξενοδοχεία, τόσα.
0: Προμηθεύετε μαζί κάποια ξενοδοχεία?
1: Ναι, ναι, προμηθεύουμε κάποια.
0: Λίγα τον αριθμό προφανώς.
1: Προϊόντα. Ναι. Ναι, όχι πάρα πολλά. Λίγα σε σχέση με αυτά που υπάρχουν. Ωστόσο, έχουμε με κάποιους πολύ καλή συνεργασία χρόνια τώρα. Και σεφ των ξενοδοχείων ενδιαφέρονται για τα προϊόντα μας και πολλές φορές τα βάζουν στο μενού του.
0: Στο ελληνικό πρωινό και όχι μόνο. Και στο μενού γενικότερα.
1: Εντάξει, στο ελληνικό πρωινό η κατάσταση είναι λίγο περίεργη.
0: Πάρα πολύ περίεργη, γιατί εκεί που ήρθαμε μάθαμε πράγματα. Αφήστε τα τώρα μια άλλη φορά.
1: Ακριβώς. Να μην το πείξουμε το
0: μια άλλη φορά, γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει. Ναι, ναι, ναι.
1: Κοιτάξτε όμως ότι είναι μια σημαντική προσπάθεια το ελληνικό πρωινό. Είναι. Αν λειτουργήσει όπως πρέπει, σωστά, βοηθάει όλους τους τομείς που έχουν σχέση.
0: Μάλιστα. Παλιότερα κάνετε και εξαγωγή, αν και είναι μικρές οι ποσότητες που έχετε στη διάθεσή σας, κάνατε και εξαγωγή στο εξωτερικό, αλλά σταμάτησε, όπως μου είπε μια κυρία, δεν θα το είπατε εσείς, γιατί σας βάλανε φέσια. Σας φεσώσανε κανονικά και με τον νόμο.
1: Έτσι είναι.
0: Να τα λέμε και αυτά.
1: Δεν στέγανε οι ξένοι όμως, οι ενδιάμεσοι Έλληνες στέγανε.
0: Α, οι μεσάζοντες όπως πάντα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Έχετε κάποια ιστοσελίδα στο κάποια ιστοσελίδα, σας βρίσκει κάποιος στο Facebook, στα κοινωνικά δίκτυα, που ακριβώς?
1: Μπορεί να μας βρει στο Facebook, εννοείται.
0: Θέλετε να δώσετε κάποια τηλέφωνα ή κάποιες άλλες πληροφορίες ή...
1: Όχι, νομίζω ότι όποιος θέλει να μας βρει, ξέρει πώς μπορεί να μας βρει, δεν χρειάζεται κάτι. Και στο χώρο μας εδώ, όποιος μένει ανοιχτό.
0: Πολύ περισσότερο εκεί, ναι.
1: Ναι, γιατί ξέρετε κάτι, εμείς δεν έχουμε άλλον τρόπο. Η δοκιμή και η ποιότητα είναι η
0: διαδοχή. Ναι, εκεί πρέπει να υπάρξει η διαζώση επικοινωνία.
1: Έτσι, έτσι. Δεν εξηγούνται
0: διαφορετικά.
1: Οι μυρωδιές και οι γεύσεις δεν εξηγούνται με
0: από
1: λόγια.
0: Από μακριά. Μόνο από κοντά και με μια δοκιμή που θα πείσει και τους πιο δύσκολους. Άρα είστε εκεί καθημερινά?
1: Προς το παρόν, ναι, είμαστε εδώ καθημερινά.
0: Ποιες ώρες?
1: Στο τέλος του μήνα φαντάζομαι θα πάμε μόνο Σαββατοκύριακα μέχρι τα Χριστούγεννα και μετά κλείνουμε πάντα δύο μήνες,
0: ναι,
1: γιατί πρέπει να γίνει όλη η προετοιμασία για
0: και
1: τα
0: επανέρχεστε δρυμύτερες όσο πλησιάζει το καλοκαίρι. Μετά το Πάσχα.
1: Το Πάσχα. Πριν το Πάσχα ανοίγουμε πάντα.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Να σας ευχαριστήσουμε την πρώτη ευκαιρία, θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε για τη χθεσινή φιλοξενία και συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε.
1: Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Λίλια Μπουφίδου, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζακυνθού Κυλιωμένου. Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γυναικών Κυλιωμένου Ζακύνθου, βιάζομαι να τα πω, είμαι λυσιώτης σας.
1: Να είστε καλά, κύριε.
0: Πολύ, πολύ καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Συνέχεια με πίεση χρόνου. Την έγκος, την βέγκος. Και όποιος κάνει, όποιος βιάζεται, σκοντάφτει. Και ας σκοντάψει μόνο καλά είναι. Αν πέσει και χτυπήσει, τι γίνεται? Αποκτήσει κάλο στο κεφάλι, εκτός κι αν έχει κάλο, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε, δεν προλαβαίνουμε να πούμε τίποτα περισσότερο ή λιγότερο. Ακολουθεί η εκπομπή Καλλιτεχνικό Καφενείο με την Πινελόπη Αβούρη. Μείνετε συντονισμένοι. Και για οτιδήποτε νεότερο σε σχέση με την τοπική επικαιρότητα, με συγχωρείτε, εδώ είμαστε για να σας ενημερώσουμε άμεσα, έγκυρα και έγκυρα. Φιλάκια από την Ελλάδα του Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό.

0: δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Ερτ Ζακίνθ 95,2 και 93,2 και διαδικτυακά μέσα από το Ερτ Echo.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. ΕΡΤ News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.

0: Βιαστήκαμε να σας αποχαιρετήσουμε. Δεν θα είναι τελικά σήμερα μαζί μας η Πινελόπη Αβούρη λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Καλημέρα στην Πινελόπη Αβούρη, αν μας ακούει, που είναι πάντοτε έτσι εδώ πιστή στο ραντεβού της με τις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακύνθου και με όλους εσάς. Και έτσι θα συνεχίσουμε το ενημερωτικό πρόγραμμα του σταθμού. Σάκης Νέγκας στα μικρόφωνα, Άννα Καποδίστρα στις μουσικές επιλογές, Αλέξανδρος Δάσης στα μαγικά κουμπάκια του ήχου. Η ώρα είναι 12 και 14 πρώτα λεπτά. Με την πρώτη ευκαιρία θα επικοινωνήσουμε και με τον καλό συνάδελφο Ανδρέα Παπαδημητρίου, καθώς παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου με αφορμή την προσωρινή έκθεση ελέγχου και τα σχετικά ευρήματα της Διαχειριστικής Αρχής Ιωνίων Νήσων στο επίμαχο έργο Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, το γνωστό έργο ίδρυυσης, ο Θεός να το κάνει, καθώς ο Δήμαρχος προφανώς απάντησε σε αυτή την προσωρινή έκθεση ελέγχου και προφανώς αναφέρθηκε στη γραμμή της Δημοτικής Αρχής. Περισσότερα στη συνέχεια. Μέχρι τότε όμως, επειδή υπήρχε από την προηγούμενη ώρα σε εκκρεμότητα ένα θέμα, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και ευχαριστούμε που επικοινώνησε μαζί μας, την είχαμε ενοχλήσει νωρίτερα, η κυρία Σοφία Σιωκόλη, η οποία είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Αρετάκιο εκεί στην Ορεινή Ζάκυνθο, καθώς σήμερα πραγματοποιήθηκε νωρίτερα μια κινητοποίηση του εν λόγω συλλόγου και παράσταση διαμαρτυρίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Ζακύνθου και υπήρξε και συνάντηση με τον προϊστάμενο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αθανάσιο Κατσίμπελη. Κυρία Σιωκόλη, πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν ξέρω αν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε στον αέρα, δεν θυμάμαι.
1: Είναι η πρώτη φορά.
0: Ναι, εσείς είχατε γνωστοποιήσει αυτή την κινητοποίηση. Υπήρξε κάποια ανακοίνωση στα τοπικά ΜΜΕ, ενώ εμείς δεν βρήκαμε κάτι στο διαδίκτυο.
1: Όχι, δεν είχαμε κάνει. Όχι, δεν κάναμε.
0: Γιατί εμείς το μάθαμε από δική μας πηγή.
1: Μόνο στον κύριο Κατσίμπελη είχαμε στείλει κάποιο email τη διαμαρτυρία μας στο ψηφισμά μας, στην Ένωση Γονέων, στον Δήμαρχο Ζακύνθου και στον Αντιδήμαρχο Παιδείας.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλαμε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω γνωστοποιήσεις.
0: Για ποιο λόγο?
1: Το πρόβλημά μας λοιπόν προς το παρόν, γιατί θέλαμε πρώτα να γίνουν αυτή η γνωστοποίηση σε αυτούς τους ανθρώπους, να μπορέσουμε να τους συναντήσουμε, να μας πούν τη γνώμη τους.
0: Να δούμε λοιπόν τα προβλήματα και τα αιτήματα που σας υποχρέωσαν ή σας ανάγκασαν να προβείτε σε αυτή την κινητοποίηση σήμερα. Λοιπόν, σε σχέση με το συγκεκριμένο σχολείο, το Αρετάκιο στις Βολήμες.
1: Το Αρετάκιο Δημοτικό Σχολείο Βολημών, Ορεινή Ζακύνθου.
0: Ορεινή Ζακύνθου. Δεν υπάρχουν και πολλά, δύο είναι στις Βολήμες και στον Άγιο Λέοντα.
1: Ακριβώς.
0: Δημοτικά.
1: Λοιπόν, εμάς το θέμα μας είναι το εξής, ότι δεν έχουν έρθει όλοι οι εκπαιδευτικοί που μας αναλογούν.
0: Δηλαδή,
1: το σχολείο μας οργανικά είναι τετραθέσιο, αλλά η λειτουργικότητά του είναι εξαθέσιο.
0: Ναι.
1: Οπότε δικαιούμαστε όλους τους εκπαιδευτικούς που μας αναλογούν. Έγινε η πρώτη φάση, ήρθανε οι τέσσερις, περιμέναμε τη δεύτερη φάση, δεν μπήκε πέμπτος εκπαιδευτικός, γιατί είχαμε πολλές ελλείψεις από ό,τι μας ενημέρωσε ο κύριος Κατσίμπελης. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε εμείς εκπαιδευτικούς και έτσι να γίνεται η Τρίτη και Τετάρτη να κάνει συνδιδασκαλία.
0: Ναι, Τρίτη και Τετάρτη μαζί.
1: Τρίτη και Τετάρτη μαζί κάναν συνδιδασκαλία.
0: Δηλαδή πόσα παιδιά?
1: Ήταν γύρω στα 14 παιδιά είναι όλα μαζί Τρίτη και Τετάρτη.
0: Στην ίδια αίθουσα.
1: Στην ίδια αίθουσα.
0: Και πώς μπορεί να γίνει μάθημα στην ίδια τάξη στην ίδια αίθουσα σε δύο διαφορετικές τάξεις που μαθαίνουν υποτίθεται και διαφορετικά πράγματα? Γιατί δεν είναι τα ίδια?
1: Ακριβώς και εμάς αυτή είναι η ερώτησή μας, γιατί πραγματικά δεν γινόταν μάθημα, δεν μπορεί να γίνει μάθημα.
0: Και από έναν εκπαιδευτικό.
1: Και από έναν εκπαιδευτικό.
0: Να κάνει παράλληλα μαθήματα σε παιδιά της τρίτης και τετάρτης τάξης του δημοτικού.
1: Ακριβώς.
0: Στον ίδιο χώρο.
1: Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό για την εκπαιδευτικό και για την κάθε εκπαιδευτικό. Είναι πολύ δύσκολο να έχει δύο τάξεις. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνεται μάθημα. Και είχαμε παράπονα λοιπόν από γονείς, γιατί δεν γινόταν μάθημα και τα παιδιά κάποιες στιγμές κυκλοφορούσαν μέσα στο διάδρομο του σχολείου. Έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε την Κυριακή μια γενική συνέλευση.
0: Μάλιστα.
1: Κάναμε γενική συνέλευση, ήρθαν οι γονείς και είπαμε πώς να κινηθούμε. Και μαζί με τους γονείς και ο Σύλλογος Γονέων αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την κινητοποίηση.
0: Πρόεδρος του Συλλέγου είναι η κυρία Ματίνα Φραγκογιάννη, να πούμε, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Αρατάκη, του Δημοτικού Σχολείου Ορεινής Ζωνής Ζακύνθου.
1: Μάλιστα. Έτσι φτιάξαμε τη διαμαρτυρία μας, το ψήφισμά μας, το στείλαμε σε αυτούς που σας προείπα.
0: Ναι.
1: Και απαιτούμε να έχουμε τους εκπαιδευτικούς.
0: Πόσοι εκπαιδευτικοί λείπουν δηλαδή?
1: Εμάς μας λείπει ένας εκπαιδευτικός βασικός.
0: Ναι.
1: Και ειδικότητες.
0: Όπως?
1: Γυμναστής σήμερα τοποθετήθηκε.
0: Ναι.
1: Μας λείπουν αγγλικά. Μας λείπει πληροφορική. Ναι. Μας λείπουν αυτοί μέχρι στιγμής. Γαλλικά έχει έρθει, αλλά η κυρία έχει πάρει άδεια αναρωτική.
0: Ναι.
1: Οπότε θα μπει η κυρία αυτή, θα τοποθετηθεί σύντομα. Επίσης το ολοήμερο δεν δουλεύει, όπως καταλαβαίνετε, λόγω της έλλειψης δασκάλων.
0: Ναι.
1: Και επίσης η κυρία Διευθύντρια, η κυρία Γεωργία Σπίνου, πήρε την τάξη την Τετάρτη. Έτσι, με το Σύλλογο Διδασκόντων αποφάσισαν να την Τετάρτη Δημοτικού να την πάρει εκείνη, μέχρι να δούμε πότε θα έρθει ο δάσκαλος που μας λείπει.
0: Η ίδια δηλαδή διευθύντρια του σχολείου.
1: Η ίδια διευθύντρια του σχολείου.
0: Για να μην κάνουν δύο διαφορετικές τάξεις την ίδια ώρα μάθημα στον ίδιο
1: μάλιστα,
0: χώρο.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι έτη 2026.
1: Αυτά είναι έτη 2026.
0: Ωραία, τι σας απάντησε ο κ. Κατσιμπελής?
1: Θα σας πω λιγάκι, μισό λεπτάκι. Αυτά τα αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς είμαστε σε μια δυσπρόσιτη περιοχή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατεβάσουμε τα παιδιά μας στο καταστάρι σε περίπτωση που κλείσει το σχολείο.
0: Γιατί, ναι, ναι.
1: Όπως καταλαβαίνετε, πάει για κλείσιμο. Πρέπει να αφήσουμε τα σπίτια μας. Κάποιοι γονείς που μπορούν θα μπορέσουν να νοικιάσουν σπίτια κάτω. Κάποιοι γονείς όμως δεν μπορούν να κάνουν αυτό. Με αποτέλεσμα τα παιδιά τους, περισσότεροι βλαστικά γονείς, με αποτέλεσμα τα παιδιά μας να κοντεύουν πάνω στις 4 η ώρα το απόγευμα. Mm. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και έχουμε ένα σχολείο σύγχρονο.
0: Ναι, γιατί είναι το πιο καινούριο.
1: Είναι ασφαλές.
0: Είναι το πιο καινούριο στο νησί.
1: Ο κύριος Σαρετάκης το έκανε πάρα πολύ να είναι ασφαλής αυτό το σχολείο και έχει τα πάντα μέσα. Δεν μας λείπει τίποτα. Ήταν να γίνει πειραματικό. Αυτό μας το ακυρώσανε από την περιφέρεια. Γιατί αν ήταν πειραματικό, δεν θα είχαμε αυτά τα προβλήματα τώρα.
0: Και γιατί υπήρξε αυτή η στάση της περιφέρειας? Γιατί ακυρώθηκε κάτι τέτοιο από την περιφέρεια? Με ποια αιτιολογία?
1: Απορρίφθηκε λόγω απόστασης. Γιατί δεν είναι στο κέντρο.
0: Γιατί δεν είναι στο κέντρο, μάλιστα.
1: Με αποτέλεσμα, εμείς απορρίφθηκε τώρα αυτό και εμείς θα είχαμε εξασφαλίσει την παιδεία μας με αυτόν τον τρόπο. Και το σχολείο δεν θα κλείνει ποτέ.
0: Ναι, μιλάτε σαν να.
1: Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν και πολλές γεννήσεις. Με αποτέλεσμα κάθε χρόνο τα παιδιά είναι λιγότερα που φεύγουν.
0: Εδώ μας λέτε για το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Πόσους μαθητές έχει το εν λόγω σχολείο, που είναι το πιο καινούριο στο νησί και το πιο σύγχρονο υποτίθεται?
1: 54.
0: Από ποιες περιοχές? Βολήμες.
1: Από Βολήμες, Αναφωνήτρια,
0: μάλιστα.
1: Ορθονιές, Μαριές.
0: Μάλιστα.
1: Και Άγιο Νικόλαο.
0: Μάλιστα. Άγιο Νικόλαο Βολημών.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, η απάντηση που πήρατε από τον κύριο Κατσίμπελη, λοιπόν, ποια ήταν, κυρία Σιωκόλη?
1: Το προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Αθενάσιο Κατσίμπελη.
0: Μάλιστα.
1: Ο άνθρωπος μας δέχτηκε, ήταν πάρα πολύ φιλόξενος, δεν μπορώ να πω. Πάντα είναι φιλόξενος τον ερχόμαστε και ο κύριος Θεοδόσης.
0: Και γιατί να μην είναι?
1: Πολύ φιλόξενοι, μας αντιμετώπισαν πάρα πολύ καλά, δεν ήταν εχθρικοί.
0: Αλλά στο διατάφτα? Γιατί αυτό είναι που μετράει.
1: Μας δεσμεύτηκαν ότι θα μας στείλουν δάσκαλο στην επόμενη φάση που θα γίνουν οι επόμενοι διορισμοί.
0: Δηλαδή,
1: αυτό
0: πότε?
1: Μας δεσμεύτηκαν. Η επόμενη φάση μας είπαν ότι θα είναι γύρω στις 15 Νοεμβρίου.
0: Α, εντάξει. Οπότε πριν τα Χριστούγεννα.
1: Οπότε πριν τα Χριστούγεννα.
0: Πολύ ωραία.
1: Ευελπιστούμε, έτσι δεν ξέρουμε.
0: Είχατε και συνάντηση, μου είπατε νωρίτερα, με τη Δημοτική Αρχή, με τον Δήμαρχο και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο παιδείας, τον κύριο Ακτυπή?
1: Δεν κάναμε.
0: Είναι το επόμενο βήμα αυτό?
1: Είναι το επόμενό μας βήμα. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν γίνει δεν γίνει το επιθυμητό, θα προβούμε σε περαιτέρω ενέργειες.
0: Αν και τα κενά σε εκπαιδευτικούς και τα λοιπά δεν είναι αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής.
1: Ναι, ακριβώς, και δεν είναι και αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής.
0: Αν πρόκειται για θέματα συντήρησης και...
1: Κυρίως εμείς θα κάνουμε κάποια γνωστοποίηση στον Περιφερειακό Σύμβουλο που αφορά τα θέματα της παιδείας μας, δηλαδή εκεί, στην Κέρκυρα.
0: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει ο Περιφερειακός Διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ιωνίων Ίσων Μέδρα την Κέρκυρα, ο κύριος Αγγελόπουλος. Με τον οποίο πάρα πολύ καιρό προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε τώρα, αλλά δεν. Mm-hmm. Οπότε αν τα καταφέρουμε θα θέσουμε και αυτό το θέμα.
1: Εμείς πιστεύω να τα καταφέρουμε. Θα δούμε. Εμείς θα φτάσουμε όπου μπορούμε και δεν μπορούμε, προκειμένου να έχουμε την παιδεία που μας αναλογεί.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουμε κανένας να μας κάνει χάρη. Γιατί το δικαιούμαστε. Δικαιούμαστε τον εκπαιδευτικό. Το σχολείο μας λειτουργικά είναι εξαθέσιο.
0: Ναι.
1: Δικαιούμαστε τον εκπαιδευτικό και δεν θέλουμε κανένας να μας κάνει χάρη για αυτά που δικαιούμαστε.
0: Ναι.
1: Και επίσης δεν είμαστε γονείς τρίτης κατηγορίας. Τα παιδιά μας δεν είναι τρίτης κατηγορίας.
0: Και ας είναι στα ορεινά.
1: Και ίσα ίσα επειδή είναι στα ορεινά, θα έπρεπε να έχουμε και περισσότερες, περισσότερη φροντίδα. Από όλους.
0: Εσείς τουλάχιστον εκεί δεν βρεθήκατε αντιμέτωποι με τους ψήλους.
1: Όχι, εμείς δεν είχαμε τέτοια προβλήματα.
0: Όπως το δημοτικό σχολείο Αγίου Λεόντα.
1: Δεν είναι εκεί πέρα ζωντανά. Δεν έχουν
0: πάλι καλά.
1: Εκεί πέρα κοντά.
0: Ναι, ξέρω που
1: και
0: είναι το σχολείο.
1: Είμαστε μια χαρά. Είμαστε μια χαρά.
0: Τουλάχιστον. Και κοντά στη φύση. Ή ό,τι έχει απομείνει από τη
1: ζωντανή φύση. Και κοντά στη φύση.
0: Άρα να περιμένουμε το σχολείο.
1: Είμαστε μια χαρά. Είμαστε μια χαρά.
0: Τουλάχιστον. Και κοντά στη φύση. Ή ό,τι έχει απομείνει από τη ζωντανή φύση.
1: Και κοντά στη φύση.

0: σχολείο
1: αλλά
0: του
1: το
0: νησιού.
1: Το σχολείο μας είναι υπερσύγχρονο, όχι απλά σύγχρονο.
0: Ναι, αλλά θέλει και συντήρηση. Σε κάθε περίπτωση.
1: Εντάξει, συντηρήσεις οι απαραίτητες γίνονται.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Οπότε νομίζω ότι δεν πρέπει να παραπονιόμαστε εμείς, γιατί σαν σχολείο είναι ένα σχολείο πάρα πολύ καλό. Δεν νομίζω ότι μας
0: και λύτε, ελπίζουμε και στην
1: με τα υπόλοιπα σχολεία που αντιμετωπίζουν πιο σοβαρά προβλήματα.
0: Ναι, είναι, ναι, ναι. Και θεωρούμε δεδομένη την ευαισθητοποίηση του αντιδημάρχου παιδείας Νίκου Αχτύπη, καθώς κατάγεται από την περιοχή.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Εννοείται. Εννοείται.
0: Αν και δεν θα πρέπει να λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Τέλος πάντων. Εντάξει, κυρία Σιωκόλη.
1: Έγινε. Ευχαριστώ
0: καλή
1: πάρα
0: δύναμη,
1: πάρα
0: καλό κουράγιο, καλή συνέχεια και πάντα στη διάθεσή σας. Σοφία
1: Σιωκόλη,
0: αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Εκδημόνων του Δημοτικού Σχολείου Αρατάκιο, Ορεινή Ζώνη Ζακύνθου, για τη σημερινή κινητοποίηση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου για τη στελέχωση του σχολείου.

0: Και πάμε να δούμε τι είπε στη συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Ζακύνθου μετά και τη δημοσιοποίηση της προσωρινής έκθεσης ελέγχου στο επίμαχο έργο ίδρυυσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρε Άγιος Λέοντας, καθώς παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα μας ενημερώσει σχετικά. Ανδρέα, καλημέρα, σε ακούμε.
1: Γεια σας λοιπόν και πάλι. Τι είπε τώρα ο Δήμαρχος?
0: Ναι, ναι.
1: Είπε ουσιαστικά αυτό που λέγαμε από χθες,
0: ναι,
1: τη διαρροή που είχαμε από χθες, ότι θα επιληφθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και του Δήμου και της ΔΕΙΑΣ να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά είπε ότι πρόκειται για μια έκθεση που έχει προσωρινό χαρακτήρα. Απάντησε σε διάφορα ερωτήματα, είναι η αλήθεια. Όπως το ερώτημα που θέτει η αντιπολίτευση ο κύριος Τσουρουνάκης για το πού πηγαίνουν τα εντάλματα πληρωμής. Απάντησε ότι τα εντάλματα πληρωμής πηγαίνουν στον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο κύριος Αλαβέρας.
0: Ναι, κόβονται στο
1: τμήμα. Από εκεί και πέρα μετά, με την υπεργολαβία τι γίνεται. Σε ερώτημα δικό μας, ναι, ότι αυτή η σχέση του υπεργολάβου με τον ανάδοχο κρίνεται ως παράτυπη στην
0: ίδια
1: από τα ευρήματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παράτυπη. Δεν λέει νόμιμη, λέει παράτυπη.
0: Είπα ως μη νόμιμη, να το πω και εγώ διαφορετικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ως μη νόμιμη λοιπόν.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Είπε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα απαντηθεί από τις υπηρεσίες.
0: Mm.
1: Δηλαδή οι απαντήσεις όλες ήταν αυτές. Η ουσία τώρα,
0: ναι,
1: της συνέντευξης είναι πια,
0: ναι,
1: ότι σύμφωνα με τον κύριο Στασινόπουλο, και σε αυτό ήταν ξεκάθαρος, το επανέλαβα αρκετές φορές, είπε ότι αυτό που προέχει ουσιαστικά είναι να γίνει το έργο με οποιοδήποτε κόστος, κάπως έτσι, στο περίπου, πρέπει να γίνει το έργο, και ότι αν κηρυχθεί έκτοτος ο εργολάβος, τότε θα αναλάβει ο Δήμος με ίδια μέσα να τελειώσει το έργο και με χρηματοδότηση από το Δήμο. Η μία τάκα που έχει ένα νόημα είναι αυτή, ότι θα αναλάβει ο Δήμος λοιπόν αυτό, ότι τα εντάλματα, όπως σας είπα, πηγαίνουν στον κύριο Αλαβέρα, και από εκεί το τι γίνεται είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο είναι υπό διερεύνηση. Είπε ότι το έργο έχει προχωρήσει κατά πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι σχεδόν ολοκληρωμένο.

0: κενό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αφού απαντηθούν μέσα σε 15 μέρες τα ερωτήματα που έχει βάλει η διαχειριστική αρχή, τότε ο επόμενος έλεγχος θα είναι θετικός ως προς το πρόσημό του, γιατί φαίνεται ότι σύμφωνα με τα όσα είπε ο κύριος Δήμαρχος πάντα είναι σχεδόν ολοκληρωμένο το έργο. Για τα αντλιοστάσια τα οποία δεν έχουν τελειώσει, είπε ότι τώρα μπαίνουν και καθίστανται και εκείνες οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, οι οποίες φυλάσσονταν σε μια αποθήκη του υπεργολάβου, και αυτές τις μέρες γίνεται αυτή η εργασία. Για όλα τα άλλα τα ερωτήματα είπε ότι θα απαντηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
1: Δηλαδή, αυτό από είναι τις τεχνικές υπηρεσίες και τα λοιπά.
0: Από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, ναι. Τέθηκε και ένα ερώτημα ότι στην περίπτωση που προκύψουν ποινικές ευθύνες ή και πολιτικές, είτε για το Δήμο είτε για κάποιους υπαλλήλους οι οποίοι πιθανόν να μην έκαναν και σωστά τη δουλειά τους, είπε ότι αυτές θα αναλυθούν, αλλά πρέπει να περιμένουμε πρώτα να δούμε τις απαντήσεις. Ο τίτλος είναι ότι θα ολοκληρωθεί με κάθε κόστος το έργο, γιατί πρέπει αυτό που προέχει για το Δήμο, όπως είπε ο Γιώργος Θεσσαλονόπουλος, είναι να φτάσει το νερό στα ορεινά. Σε αυτό δεν κάνει πίσω. Δεν έχουμε χρόνο. Ακόμα και στην περίπτωση που εκπέσει ο εργολάβος, η διαδικασία αυτή θα παγώσει και μπορεί να περάσουν και 10 χρόνια ακόμα προκειμένου να επανακινηθεί. Δεν υπάρχει τέτοιος χρόνος, είπε. Το έργο θα τελειώσει όπως και να έχει. Τώρα περιμένουμε να δούμε ποιες είναι οι απαντήσεις.
1: Ναι. Εύλογο ερώτημα, Ανδρέα, είναι.
0: Ναι.
1: Και να ολοκληρωθεί το έργο, δεν θα πρέπει να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει γίνει μέχρι τώρα τουλάχιστον? Το ένα δηλαδή αναιρεί το άλλο? Ένα εύλογο ερώτημα δικό μου, αν θέλεις.
0: Είναι ένα ερώτημα το οποίο το βάλαμε, γιατί ήταν και το κυρίαρχο ερώτημα.
1: Και εφόσον λειτουργήσει, έτσι. Είναι... Και εφόσον λειτουργήσει. Δεν αρκεί μόνο να ολοκληρωθεί, αλλά και να λειτουργήσει πολύ περισσότερο.
0: Γιατί καλά,
1: θα το παραλάβει και θα το λειτουργήσει η ΔΕΙΑ.
0: Όταν λέει ότι θα ολοκληρώσει, εννοεί να λειτουργεί πλήρως και κανονικά και όπως προβλέπεται.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν αλλάζει.
1: Ναι.
0: Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ότι θα αποφανθούν οι υπηρεσίες.
1: Μάλιστα.
0: Και από εκεί και πέρα, όταν αποφανθούν οι υπηρεσίες γιατί συνέβη ό,τι συνέβη, τότε θα υπάρξει και η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Καταλαβαίνουμε λίγο έτσι ότι είναι λίγο η μπάλα στην εξέδρα.
1: Ναι, είναι.
0: Για να τα λέμε τώρα. Να περάσουμε στην ανάλυση.
1: Η αλήθεια είναι, γιατί έχεις εμπειρία και μπορείς να καταλάβεις. Τα πιάνεις αυτά με την πρώτη.
0: Είναι λίγο η μπάλα στην εξέδρα προς το παρόν.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, για να το πούμε και αυτό, εάν όντως έχει ολοκληρωθεί το έργο, επειδή έλεγα το πρωί στην εκπομπή και χθες ότι είναι τσουρουνάκι, να το πω έτσι, Στασινόπουλος,
1: ένα μηδέν.
0: Όχι δύο, ένα.
1: Όσο κέρδισε ο Ολυμπιακός, το Παναθηναϊκό, ακριβώς 1-0.
0: Άγια σου. Εάν το έργο τελικά ολοκληρωθεί,
1: ναι,
0: τότε μιλάμε για σκορ 1-1, έτσι.
1: Α, εντάξει, ναι, μπορεί, δεν ξέρω.
0: Ναι, αν έχει προχωρήσει τόσο πολύ,
1: ναι,
0: όπου θα έρθει η διαχειριστική και θα πει, εντάξει παιδιά, απαντήθηκαν τα ερωτήματα, τα αποδέχομαι και το έργο τώρα είναι σε καλή κατάσταση και σε ικανοποιητικό επίπεδο,
1: ναι, ναι,
0: πάμε στο 1-1.
1: Πάντως εκκρεμεί, Ανδρέα, και ο ποιοτικός έλεγχος του έργου. Είναι και αυτό ένα κομμάτι
0: σημαντικό. Σαφέστατα, όλα αυτά είναι μέσα, βέβαια, εννοείται. Θα περάσουμε αρκετούς μήνες, μπορεί να ξεχειμονιάσουμε με αυτή την
1: Ο κύριος Τσουρουνάκης, σε συνέντευξή του σε άλλο τοπικό μέσο ενημέρωσης, εστίασε σε ένα σημείο. Και μάλλον, ναι, όχι τυχαία, που μπορεί να παίξει και ρόλο. Και να πέσει τα μαλακά, δηλαδή, η Δημοτική Αρχή, σε ό,τι αφορά το οριστικό πόρισμα, ότι δεν είχε δουλειά η Διαχειριστική Αρχή Ιωνίων Ίσων να κάνει έρευνα στις αποθήκες του υπερεργολάβου.
0: Όχι, αυτό δεν είναι. Δεν νομίζω.
1: Για να διαπιστωθεί τι υπάρχει εκεί που δεν έχει τοποθετηθεί ή κατασκευαστεί ακόμα και να λειτουργήσει έτσι κάπως ελαφρυντικά σε σχέση με το τελικό πόρισμα.
0: Αυτό δεν νομίζω. Εγώ νομίζω ότι αυτό ήταν λειτουργία ακριβώς.
1: Ναι, δεν είναι δική μου θέση και άποψη.
0: Ναι, όχι, το ξέρω. Αλλά θεωρώ ότι θα λειτουργούσε,
1: ναι,
0: ακριβώς ανάποδα,
1: ναι,
0: στην περίπτωση που παρέμεναν ακόμα, ας πούμε, τα χιβώτια με τον εξοπλισμό σε αποθήκες.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν υπάρχει. Ότι ήταν παράτυπο αυτό και δεν έπρεπε να γίνει και θα προσβάλλει την έκθεση, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Όχι.
1: Ναι.
0: Μάλλον είναι λάθος η εκτίμηση, γιατί για εκτίμηση πρόκειται, από ό,τι καταλάβω.
1: Επειδή υπάρχει και η σημειολογία και κάποια θέματα έτσι, συμβολισμού, Ο δήμαρχος ήταν μόνος του στη συνέντευξη τύπου Ανδρέα.
0: Ναι.
1: Ούτε κάποια αντιδήμαρχη εκεί, μέλη της πλειοψηφίας.
0: Όχι. Μόνος του. Φαντάζομαι ότι, γιατί το ίδιο ερώτημα έβαλα και εγώ το πρωί.
1: Το φαντάστηκα.
0: Ότι θα κάνει το ίδιο κάτι αντίστοιχο και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Τουρκάκης.
1: Ναι.
0: Εάν με ρωτάς τώρα, εγώ διακρίνω αποστάσεις του ενός από τον άλλον.
1: Μα σήμερα, 12 η ώρα έχει συνεδρίαση. Έχει 12 η ώρα συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ.
0: Γι' αυτό και βλέπουμε.
1: Γιατί έκανα και εγώ ένα σχόλιο το πρωί ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια κοινή συνέντευξη τύπου του Δημάρχου και του Πρόεδρου της ΔΕΙΑΣ και μια κοινή γραμμή πλεύσης.
0: Φαντάζομαι ότι αυτό μπορεί να υπάρξει μετά τις απαντήσεις που θα δώσουν οι απαντήσεις.
1: Ναι,
0: οι υπηρεσίες.
1: Μάλιστα.
0: Θα το δούμε.
1: Ναι. Ωραία. Οπότε περισσότερα στην αυριανή εκπομπή άκου να δεις με ηχητικό υλικό κτλ.
0: Έτσι.
1: Δεν ξέρω αν έχεις
0: άκου τώρα.
1: Κάτι άλλο. Άκου τώρα. Ειλικρινά, άκου τώρα τι συμβαίνει σε αυτό εδώ.
0: Άκου τώρα τι συμβαίνει. Όχι, είμαστε εντάξει, εγώ είμαι εντάξει.
1: Γελάω. Κάτι άλλο.
0: Τίποτα, καλή συνέχεια.
1: Επίσης, Αντρέα, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, Σάκη, καλή συνέχεια.

Και νομίζω, Αλέξανδρε, ότι σου βρήκα νύφη. Την πρώην νύφη, αν και δεν το παραδέχεται, του Τραμπ. Την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Τώρα που πια δεν θα είναι πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, νομίζω ότι είναι καλύτερη περίπτωση για σένα. Γιατί θα γίνει πρέσβυρα της Αγίας Ελένης Σαρακινάδου, αναζητεί νοικοκυρόπεδο. Είναι, λέει, αυτάρκης και ολιγαρκής, δεν θέλει τη μεγάλη ζωή και βολεύεται με τα λιγότερα από την ανάποδη. Ποιος τη χάρισε άμα κυκλοφορείς μαζί της? Μπορεί να χάσει σπίτι, περιουσία κτλ. Καλύτερα να μην έχεις και σκοτούρες, μωρέ. Με κληρονομικά, εφορίες κτλ. Δεν είναι καθόλου αστεία τα πράγματα. Ήρθε εν χορδές και οργάνης στην Ελλάδα, της τρώσανε κόκκινα χαλιά, την υποδέχθηκαν σαν θεά και αυτή ήρθε εδώ να κάνει τις βρωμοδουλειές της. Βρωμοδουλειές εννοώ σε οικονομικό επίπεδο, τις συναλλαγές της κτλ. Κτλ. Και να υπόσχεται σε όλους πρόσβαση στον Τραμπ και όχι μόνο, με το ανάλογο αντίτιμο. Αυτά λένε τα δημοσιεύματα μέχρι τώρα, δεν τα λέμε εμείς. Τη μεγάλη ζωή, με ιδιωτικά τζετ ταξιδάκια, πάρε δώσε με Έλληνες επιχειρηματίες κτλ. Κτλ. Να ρίξουμε μια ματιά στους τίτλους ειδήσεων από το Earth News. Καιρός, νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Όπα. Πορτοκαλί προειδοποίηση για 5 περιοχές. Κακοκαιρία, πλημμύρες σε Αττική, Εύβοια, Σκιάθο και Ρόδο. Κλειστοί δρόμοι, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και απαγορευτικό απόβλου ήχησε το 112. Η πρωτοφανής για την Αμερική εντός εισαγωγικών απομάκρυση της Guilfoyle, οι έρευνες, οι αποκαλύψεις και η επόμενη μέρα στην πρεσβεία των ΗΠΑ, καλά, έχει και διάμεσες εκλογές στο Τραμπ και ανησυχεί και αγωνιά και την καρατόμησε με συνοπτικές διαδικασίες για να μην έχει άλλα. Πετρέλαιο θέρμανσης, κίνησης και βενζίνη. Οι εκπτώσεις που ανακοίνωσαν τα δηληστήρια. Υπάρχει περίπτωση να πέσουν έξω οικονομικά. Κάποια σχόλια είναι δικά μου. Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά και Λαύριο έως τις 3 το μεσημέρι, άνεμη έως 10 από φόρ, ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται. Πάτρα, στον εισαγγελέα φάκελος για 42 κέντρα αισθητικής, έλεγχος και σε 5 ιατρία. Έχει κάνει μια ερώτηση στη Βουλή ο βουλευτής πλέον του ΠΑΣΟΚ, μέχρι πρότινος ανεξάρτητος και κερκυραίος βουλευτής, Αλέξανδρος Αυλονίτης, για το ποιοι έλεγχοι γίνονται και αν γίνονται στα Ιόνια νησιά σε σχέση με παραπλήσιες ιδιωτικές δομές υγείας ή παραϊγείας, λέω εγώ. Θα μιλήσουμε μαζί του. Μαρούσια πάτη με λία άνω των 220.000 ευρώ σε βάρος 89χρονης. Γκρέμισαν τείχο με βαριοπούλα για να βρουν την κρυψώνα. Χατζηδάκι στο Ερνιούς, θα συνεχιστεί η παρέμβαση στην Αμόλυβδη. Η απομάκρυση Guilfoyle δεν επηρεάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Guilfoyle και λοιποί συγγενείς παίζουν με εκατομμύρια ή χιλιάδες δολάρια ή εκατομμύρια δολάρια και άλλοι δεν έχουν να πιούν έναν καφέ. Κωνσταντινούπολη, γυναίκα παρασύρθηκε από ορμητικά νερά σε δρόμο. Βίντεο από τη μάχη της με την πλημμύρα. Ειλικρινά το βίντεο είναι αποκαλυπτικό και ανατριχιαστικό μαζί και σοκαριστικό. Μια παρτίδα σκάκι Τεχεράνη αλλάζει τις μεθόδους στοχοποίησης πλοίων στα στενά του ορμούς. Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Παρνασσό. Εντυπωσιακές εικόνες από το χειμερινό τοπίο, όντως. Εμείς εδώ σπάνια βλέπουμε ασφρομέρα. Με την έννοια ότι δεν φτάνουν τα υπόλοιπα, που είναι μαύρα και κατάμαυρα, χιονίζει σπάνια. Έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι. Θεσσαλονίκη, προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 22χρονος για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης μετά από χρήση ναρκωτικών. Ρωσία, συνελήφθη Ιάπωνας δημοσιογράφος ως ύποπτος για κατασκοπία. Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών στο Earth News Radio 105,8 πρέπει να μπει τάξη στην ασυδοσία στον χώρο της αισθητικής. Όλοι τα λέτε κατόπιν εορτής. Και αφού χυθεί το γάλα από την καρδάρα και εκ των υστέρων. Σέρες επανήρθε η λειτουργία του αξιονικού τομογράφου. Μόσχα, Γάλλος εκπαιδευτής, δαμάζει ευρωπαϊκούς βίσονες στο μεγάλο τσίρκο. Υπήρχε παλιά και στην Ελλάδα το μεγάλο μα τσίρκο.
Πρόωρα μωρά, ο αγώνας για τη ζωή. Αεροδρόμιο Καλαμάτας υπογράφηκε σύμβαση 51,9 εκατομμύρια ευρώ για τα έργα αναβάθμισης. Λέμε και περιφερειακές ειδήσεις. Πασόκ 13 παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος, προστασία πρώτης κατοικίας και ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις. Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο συμπατριώτης μας, γραμματέας του Πασόκ και πρόεδρος της ΕΣΑΜΕΑ, στο ΕΡΤ News, πολλοί δεν θα βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης, τι είπε για την ενεργειακή κρίση και την πολιτική αλλαγή. Σύντομα θα μιλήσουμε και εμείς μαζί του. Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκη των επιθέσεων με drones σε εμπορικά πλοία κοντά στη Βουλγαρία. Η Ρωσία λέει να κρύβεται από πίσω. Όλα τα κακά τα κάνει η Ρωσία, σύμφωνα με κάποιους. Χιλίοι ισχυρές καταιγίδες και χαλαζόπτωση πλημμύρισαν το Σαντιάγκο, την πρωτεύουσα της χώρας. Σε κόκκινο συναγερμό η πρωτεύουσα. Αποχώρησε Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Τι αλλάζει στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ποιος θα είναι ο διαδοχός της. Ο Ροπός διακοπή κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου λόγω συσσόρευσης υδάτου. Αυτά και πολλά άλλα από το Earth News σε 24 ώρη, εννοείται ροή. Και πάμε και εδώ στα δικά μας που δεν είναι μόνο τέτοια. Να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους από την ημέρα Ζακύνθου ή αλλιώς από το ημέραζάτη.gr. Άδωνης Γεωργιάδης για παιδιατρική Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Οι κρίσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Δεν υπάρχει υποψήφιος για την πρόσληψη επικουρικού παιδιάτρου. Διονύσης Τουρκάκης, πρόεδρος ΔΕΙΑΣ, έχει διοικητικό συμβούλιο αυτή την ώρα η ΔΕΙΑΣ. Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου θα απαντήσουν ετός 15 ημερών στο πόρισμα για τον αγωγό, στα ορεινά. Πάντα υπηρεσιακά και θεσμικά ο κ. Τουρκάκης. Μάλιστα. Απογοήτευση των προέδρων στα ορεινά για τις εξελίξεις με το έργο του αγωγού. Ας κάνουν και αυτοί κάτι. Ας κινητοποιηθούν, απαιτήσουν και διεκδικήσουν. Και να μην λένε μόνο δεν έχουμε αρμοδιότητες και πόρους και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αν δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, να παραιτηθείτε. Πώς θα γίνεται ή τώρα. Κινητοποίηση για τη στελέχωση του νοσοκομείου και τη δημόσια δωρεάν υγεία από το Σύλλογο Πολιτικών Συνταξίχων Δημοσίου Ζακύνθου έγινε χθες το πρωί. Σπύρος Ξένος, πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου. Κάθε βήμα, κάθε μας βήμα, ένα μήνυμα ζωής. Το Ζάντι Γουάλκ, η χημοθεραπευτική μονάδα και τα λοιπά. Η υψηλότερη μισθή στο Ιόνιο, αλλά με τι κόστος, ερωτηματικό. Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, καλημέρα στην Κεφαλονιά, δωρεά ύψους 48.000 ευρώ από πολίτη για την ενίσχυση 4 ειδικευόμενων γιατρών. Η γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας και τα όρια της ασύμμετρης στρατηγικής εταιρικής σχέσης, γράφει ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και συμπατριώτης μας Διονύση Ιργώτης. Έχουμε μιλήσει μαζί του, θα ξαναμιλήσουμε την πρώτη ευκαιρία στην αέρα. Ελμέ Ζακύνθου, 464 χαμένες διδακτικές ώρες στα σχολεία του νησιού την εβδομάδα 5 με 9 Οκτωβρίου. Υπάρχει νεότερη ανακοίνωση με περισσότερες διδακτικές ώρες χαμένες. Με την πρώτη ευκαιρία θα αναφερθούμε. Διάρρηξη με λία χρήματα και τη μαλφή στα πηγαδάκια. Εδώ στη Ζάκυνθο οι κάμερες δεν στάθηκαν εμπόδιο στους διαρρήχτες. Στο δικαστήριο 18 Ζακυνθινή για τις ακροτικές κινητοποιήσεις του 2022, κάλεσμα συμπαράστασης από το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου, νομίζω είναι και την Παρασκευή το πρωί. Εκλογές με ενδιαφέρον για τη δεύτερη θέση, στα δικά μας εδώ, στην πολιτική σκηνή, γράφει ο Διονύσης Θακίσιος. 197 τροχονομικές παραβάσεις στη Ζάκυνθο από 4 έως 10 Οκτωβρίου, 667 στο Ιόνιο συνολικά. Αλέκος Αυλονίτης ζητά ελέγχους στις ιδιωτικές δομές υγείας στα Ιόνια νησιά, όπως είπαμε και πριν. Ανέλαβε καθήκοντα διοικητή, προσωρινού διοικητή στο νοσοκομείο Ζακύνθου, Αναστάσιος Λιάσκος. Το είπαμε αυτό και χθες. Πολιτιστικό Σύλλογο Σαρακινάδου, δωρεάν μαντολίνα για τους μαθητές της Μαντολινάτας. Η μερίδα τα Ζακυνθινά και επίσημη παρουσίαση της σελίδας ταζακυνθινά.gr. Διονύσης Νικολόπουλος, ο καλός μας φίλος. Σπουδαίες νίκες για όλα τα τμήματα της Αγίας. Ξεκίνησαν με επιτυχία οι άνδρες στην Α2 SKI στα αθλητικά. Η εικόνα στη Super Bet League 2 μετά την έκτη αγωνιστική. Μοναδική ομάδα χωρίς νίκη Ζάκυνθος. Μόνο ένα βαθμό έχει, αν θυμάμαι καλά. Πάει από ήττα σε ήττα, εκτός έδρας πάντα, γιατί δεν μπορεί να αγωνιστεί στο Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου. Δεν τα κατάφερε στην Καρδίτσα η Ζάκυνθος, ιτήθηκε 0-3 και παραμένει χωρίς νίκη στη Super League 2, δυστυχώς.

Σε ό,τι αφορά τη σημερινή συνέντευξη τύπου του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου, που αφορούσε και σε εκδήλωση, αλλά ξεκίνησε νωρίτερα προκειμένου να μιλήσει για την προσωρινή έκθεση ελέγχου του έργου της Σύνδρευσης των Ορεινών, έδωσε μια ανταπόκριση νωρίτερα ο Ανδρέας Παπαδημητρίου στις συχνότητες της ΕΡΤ της Ακίνθου, περισσότερα στην εκπομπή του αύριο. Άκου τώρα 9 με 11 και με ηχητικό υλικό μαζί, με σχόλια και ενδεχομένως και άλλες συνεντεύξεις. Εσείς μπορείτε να ακούσετε σήμερα σε επανάληψη τις ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ της Ακίνθου, νομίζω από τις 5. Από τη στιγμή που είναι 2-2 ώρες ενημερωτικές, από τις 5 έως τις 9 το βράδυ, από τις συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM και μέσω διαδικτύου στο ΕΤΕΚΟ, επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος.

Είναι γάτα, είναι γάτα, ο κοντός με την γραβάτα. Δεν ήταν σήμερα μαζί μας η Πινελόπη Αβούρη με το καλλιτεχνικό καφενείο. Σπάνια συμβαίνει αυτό, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων την επόμενη Τετάρτη κανονικά.

Ρίτα Σακελαρίου ή Αίμνη στη μεγάλη φωνή. Η αλήθεια είναι. Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ζακύνθου καλεί σε συμπαράσταση και στήριξε όλα τα μέλη του και όλους τους Ζακυνθινούς την Παρασκευή 16 Δεκάτου, μεθαύριο δηλαδή, από τις 9 το πρωί στα δικαστήρια Ζακύνθου. Εκεί θα δικαστούν οι συνάδελφοί μας, αναφέρει, επειδή τόλμησαν να διεκδικήσουν το αυτονόητο, να μπορούν να ζουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους μέσα από τη δουλειά τους και να συνεχίσουν να καλλιεργούν τα χωράφια τους ώστε να παράγουν τροφή για το λαό. Μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση αναφέρει, το ξεκλήρισμα της αγροτιάς προχωρά με γοργούς ρυθμούς, με όλα τα μέσα που διαθέτει η κυβέρνηση. Στη θέση των διοκόμενων θα έπρεπε να βρίσκονται όλοι αυτοί που κατασπάραξαν και λαιλάτισαν το εισόδημα του αγρότη και τον έβγαλαν στον δρόμο της διεκδίκησης. Η δίκη αυτή σκοπό έχει να σταματήσει και να εκφοβήσει το αγροτικό κίνημα, αλλά και όποιον άλλον αντιστέκεται σκέφτεται να αντιδράσει οργανωμένα για να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής του. Την Παρασκευή 16 Δεκάτου, με την παρουσία μας το πρωί έξω από τα δικαστήρια, δίνουμε δύναμη στους αγρότες μας που θα δικαστούν, αλλά παράλληλα δηλώνουμε με θάρρος και γενναιότητα ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μας φοβίζει και να μας κάνει να σκύβουμε το κεφάλι. Καταλήγει ανακοίνωση, όλες και όλοι στα δικαστήρια την Παρασκευή 16 Δεκάτου μεθαύριο από τις 9 το πρωί. Αντίστοιχη ανακοίνωση υπάρχει και από το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου. Όντως, και εσύ και ο Καρβέλας παίζετε με εκατομμύρια. Ξεχνάτε καμιά φορά να τα δηλώσετε και το ΦΠΑ μαζί και περνάτε ζωή και κότα. Και έρχονται κάποια κοροϊδα, όνομα και μη χωριό. Τελίτσας. Επίσης για την κινητοποίηση την Παρασκευή το πρωί στα δικαστήρια Ζακύνθου, όπου και δικάζονται κάποιοι αγρότες του νησιού μετά από κινητοποίηση που έκαναν για τα θέματα που τους απασχολούν και τα αιτήματά τους, υπάρχει ανακοίνωση συμπαράστασης εκτός από το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου και κάλεσμα για συμμετοχή και από την Τομεακή Επιτροπή Ζακύνθου, το ΚΚΕ, που αναφέρει, δίνουμε τη δική μας απάντηση στην προσπάθεια τρομοκράτησης που προσπαθεί να επιβάλλει η κυβέρνηση. Απαιτούμε εδώ και τώρα να αποσυρθούν όλες οι κατηγορίες και να σταματήσει κάθε προσπάθεια τρομοκράτησης και ποινικοποίησης των αγροτικών κινητοποιήσεων. Πάμε σε μια άλλη κινητοποίηση πριν κλείσουμε. Όπως αναφέρει η Ελμέ Ζακύνθου, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου η εκπαίδευση στους δρόμους. Απόφαση για στάση εργασίας 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 6 με 9 το απόγευμα έως το βράδυ για τα εσπερινά σχολεία. Κάλεσμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, της Ομοσπονδίας, να συνταχθεί με την απόφαση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και να κηρύξει 24 ώρια απεργία στις 21 Οκτωβρίου. Δάσκαλοι, καθηγητές, γονείς, μαθητές, όλοι μαζί μια γροθιά. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει λεφτά για τους μισθούς και την παιδεία, όχι για τον πόλεμο και τα κέρδη των λίγων. 21 Οκτωβρίου η εκπαίδευση βγαίνει στο δρόμο. Και αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΝΜΕΣ μια σειρά από πάγια αλλά και καινούργια αιτήματα και πιο επίκαιρα αιτήματα. Τέλος, η Ελμέ Ζακύνθου αναφέρει ότι ακόμα και μετά τη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών στα σχολεία του νησιού μένουν ακάλυπτα 3.716 χαμένες ώρες από την αρχή της σχολικής χρονιάς με ευθύνη του αρμόδιου Υπουργείου. Και προβαίνει όπως συνήθως τη σχετική ενημέρωση. Τις χαμένες ώρες, αναειδικότητα, μάθημα κτλ. Τέλος, υπάρχει μια ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Πρώτου Γενικού Λυκείου Ζακύνθου, που είναι απάντηση σε πρόσφατες δηλώσεις του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, Διονύση Πόθου, που αναφέρει ότι θεωρούμε απαραίτητο να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα, καθώς η προσπάθεια μετατόπισης των ευθυνών προς τους λόγους γονέων δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. Ναι, ένα θέμα έχει να κάνει με το ζήτημα της παρουσίας ποντικών στο σχολείο. Ο Σύλλογος αναφέρει ότι δεν είχε καμία ενημέρωση για το εν λόγω περιστατικό.
και σε μια σειρά άλλα θέματα που, για τα οποία μίλησε ο προϊστάμενος δευτεροβάθμιας, απαντά ο Σύλλογος Γονέων του πρώτου Γενικού Λυκείου Ζακύνθου, στο πρώτο σχολικό συγκρότημα. Δεν προλαβαίνουμε τώρα να πούμε περισσότερα. Θα επανέλθουμε στην αυριανή εκπομπή για να δώσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα και από τη μία και από την άλλη πλευρά. 12 και 58 πρώτα λεπτά, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Τελικά η εκπομπή εξελίχθηκε σε 2 ώρες σήμερα. Ένα κατά της απουσίας της Πινελόπης Αβούρη. Καλημέρα στην Πινελόπη και στο καλλιτεχνικό καφενείο μαζί. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο μετά τις 8, που αρχίζει το τοπικό πρόγραμμα με την Άννα Καποδίστρια, μουσικές επιλογές έως τις 9. 9 με 11 άκου τώρα με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. 11 με 12 Σάκης Νέκας, η αφεντιά μου, ζούμε στην επικαιρότητα. Και αύριο 12 με 1 δίθυρα ακούσματα με Πέτρο Βισβάρδη και Χαρέκλια Μινώτου. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Γεια και χαρά. Και να είστε καλά και να προσέχετε στους δρόμους του νησιού. Θεός να τους κάνει.

ΕΡΤ Ζακίνθου. 95,2 και 93,2. Και διαδικτυακά μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ.

0: Ζακίνθο. 95,2 και 93,2. Και διαδικτυακά μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ.
1: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
2: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου, τις μουσικές επιλογές της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια, τη φροντίδα του ήχου ο Σταύρος Λιβέρης, τα εφέ και τα πυροτεχνήματα ο Αλέξανδρος Λάσης, στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

0: Καλημέρα λοιπόν.
1: Ερτζακίνθου στους 95,2 και στους 93,2 οι συχνότητες που μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας εδώ στην Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη, στα υπόλοιπα Επτάνησα, δυτική νοτιοδυτική Ελλάδα και με λίγα ζόρια στην κεντρική Πελοπόννησο. Οι υπόλοιποι στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ERTECO, στην οποία βρίσκονται συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και τα ενημερωτικά και τα θεματικά και τα μουσικά και τα αθλητικά. Μπορεί να... ό,τι μουσική και να ακούτε δεν υπάρχει περίπτωση να μην ικανοποιηθείτε μπαίνοντας και κατεβάζοντας την εφαρμογή ERTECO, και φυσικά έχει και τους περιφερειακούς, τους 19, μεταξύ αυτών και η Ζάκυνθος.
0: Καλησπέρα λοιπόν.
1: 2695033022 και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας.
0: Δίνω χρώμα και λάμψη στη φτωχή σου ζωή.
1: ertzakinthou@ert.gr είναι το βασικό μας email, και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας.
2: Με ένα φάλτσο ρεφρέ θα ξυπνήσεις και αύριο. Με έναν έρωτα.
1: Στα social μας βρίσκεται ο ERTZAKINTHOU σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

φωτιές και από πόρες. Ερτ Ζακίνθου, μπορείτε να γράψετε και στο Viber και να μας στείλετε τα μηνύματά σας, γιατί μπορούμε. Λοιπόν, περιμένουμε, στείλτε μας μηνύματα, σχόλια, συμβουλές, καταγγελίες, ό,τι θέλετε, βίντεο, φωτογραφίες, μπορείτε και στο Viber πλέον.

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου σήμερα και γιορτάζει ο Γερβάσιος και η Γερβασία, ο Ναζάριος, ο Ιγνάτιος και η Ιγνατία. Χρόνια πολλά σε όλους. Και στο Γερβάσιο και στη Γερβασία και στον Ιγνάτιο και στην Ιγνατία και στον Ναζάριο. Χρόνια πολλά.

0: στην επικαιρότητα είναι τι, δεν, δεν ξέρω, η κακοκαιρία.
1: Okay.
0: Έχουμε 14 Οκτώβρη και βρέχει και κάνει ψύχρα. Πού είναι η είδηση ρε παιδιά σε αυτό, αλήθεια τώρα. Είναι η είδηση βέβαια όταν υπάρχουν καταστροφές. Όταν... Τι μου δείχνει. Ότι φοράς κοντομάνικο. Ναι, και εγώ τι θα φορέσω, μακρύ. Ναι, φοράς κοντομάνικο, αλλά μου έχεις βάλει από πάνω. Για την ψύχρα. Ναι, ναι, όχι, μην το βγάζεις. Ο Αλέξανδρος ο Λάσης μας κάνει το παλικάρι, φοράει κοντομάνικο και από πάνω έχει βάλει ένα γυλαίκο το οποίο φοράνε στη Σιβηρία. Είναι 28 πόντους πάγος με φτερά μέσα, χήνας, κότας, πολυεστέρα, γυψοσανίδα, δεν ξέρω τι άλλο έχει βάλει και μας κάνει το ότι δεν κρυώνει.
2: Σε ένα δρόμο δίχως αύριο, δρόμο δίχως τελειωμό.
0: Υπάρχει απαγορευτικό απόπλο από το λιμάνι του Πειραιά και το Λαύριο με αυτό ότι συνεπάγεται, που συνεπάγεται ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων. Είναι το, η κακοκαιρία χτυπάει την Εύβοια. Έχουμε πλημμύρες στη Σκιάθο. Αυτό είναι η είδηση, όχι ότι υπάρχει κακοκαιρία. Οι συνέπειες, έτσι. Υπάρχει λοιπόν πλημμύρες υπάρχουν στη Σκιάθο. Έχει απεγκλωβιστεί μια γυναίκα στη Ρόδο. Και γενικότερα χρειάζεται προσοχή σήμερα, ειδικά σε αυτές τις περιοχές, γιατί είναι σε εξέλιξη η κακοκαιρία αυτή, τέλος πάντων. Ακολουθούμε τις συστάσεις της πολιτικής προστασίας. Δεν χρειάζεται να μετακινούμε, όχι εμείς εδώ, εμείς μια χαρά είμαστε. Μιλάω για τις περιοχές που μας ακούνε εκεί. Σήμερα είναι κλειστά τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Ρόδο, Σίμι και σε όλες τις Κυκλάδες και σε αρκετούς δήμους της Εύβοιας. Μάλιστα το πρωί νωρίς ήχησε και 112 στα πολιτικά της Εύβοιας για τα έντονα καιρικά φαινόμενα και το 112 αυτό ήταν σύσταση για προσοχή στις μετακινήσεις. Έχουν υπερχυλήσει ποτάμια στην περιοχή. Γι' αυτό λοιπόν σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Στερεάς Ελλάδας δηλαδή, Θεσσαλίας στην ενότητα των Σποράδων, ωστόσο, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Σάμου και Ικαρίας στο Βόρειο Αιγαίο και η Πελοποννήσου. Δηλαδή εμείς εδώ Δυτική Ελλάδα δεν είμαστε μόνο και ας ελπίσουμε να παραμείνει έτσι.

Και είμαι και να σκάσω, να ξέρεις. Γιατί τώρα ο Τραμπ έδιωξε την πρώην σύντροφο του γιου του, που ήταν εδώ, είχε έρθει να κάνει καριέρα ως πρέσβυρα, την Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, και τη ζητάει την παρέτηση. Υπήρξε, λέει, ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας, λέει ο Λευκός Οίκος. Ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε είπε δεν είναι μέλος της οικογένειάς μου. Δηλαδή είπε, δει, κάποια στιγμή ο γιος μου, ας πούμε, κατάλαβες, θα την κάνουμε και μέλος της οικογένειας, δεν είμαστε με τα καλά μας. Δηλαδή αν ήταν έτσι θα έπρεπε ο Τραμπ να έχει καμιά 45 παραπάνω μέλη στην οικογένειά του. Λοιπόν, μας χαιρετάει η Γκιλ Φόιλ. Δημοσκοπήσεις, καθώς είπαμε, όσο βαίνουμε προς εκλογάς, θα υπάρχουν δημοσκοπήσεις που θα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Σε άλλα της επικαιρότητας έχουμε την προφυλάκηση των δύο νεαρών για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα, οι οποίοι είναι, μιλάμε για 18 και 22 ετών, έτσι. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι μεγάλη. Και τώρα όταν αρχίζει σε τσιμπάν αρχίζει το κλάμα και δεν φταίγαμε εμείς και μας επιτέθηκε πρώτος και... Λοιπόν, μέσα σε άκρες αυτά είναι τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα. Και πώς θα τα δούμε όλα αυτά μετά από το τραγουδάκι, όταν θα πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να μην ξεχάσω, πάρα πολύ σημαντικό, το πόρισμα, αναφερθήκαμε χθες, το έχουμε βέβαια, το πόρισμα για τα ορεινά, έτσι, έκπτωτος. Η διαχειριστική αρχή προτείνει να κηρυχθεί έκπτωτος ο υπεργολάβος που έχει αναλάβει το έργο στον αγωγό Λούχα Γύρη, Άγιος Λέοντας κλπ. Και να επιστρέψει τα 800 χιλιάρικα που έχει πάρει. 22 είναι τα ευρήματα, δεν τα λες και λίγα, στην προσωρινή έκθεση, γιατί είναι προσωρινή έκθεση της διαχειριστικής αρχής. Αυτά θα κληθεί, καλείται να απαντήσει ο Δήμος και η ΔΕΙΑΣ σε αυτά τα ευρήματα της προσωρινής έκθεσης. Θα επανελεγχθεί το έργο και από εκεί και πέρα ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Στις 11.30 θα έχουμε ενημέρωση από τον Δήμαρχο, οι δημοσιογράφοι, για να δούμε τι συμβαίνει.

0: Άκου τώρα.
1: Εφημερίδες.
2: Πάμε να δούμε λοιπόν πώς έχει καταγραφεί η επικαιρότητα μέχρι τα μεσάνυχτα και άντε καμιά ώρα μετά τα μεσάνυχτα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Τίτλοι τέλους για την Guilfoyle, το παρασκήνιο της αποπομπής και η πιθανή διάδοχη στην πρεσβεία. Μέση ταχύτητα, άλλο θέμα της Καθημερινής, μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας. Επιδεινώνεται το κυκλοφοριακό, τι δείχνουν τα στοιχεία του Εννιαμήνου. Παράθυρο για περισσότερους εισακταίους σε άδεια τμήματα, εισήγηση των Πριτάνεων για ευέλικτη βάση εισαγωγής. Οι εκλογές που μπορεί να αλλάξουν την Ευρώπη σε 4 χώρες. Ισπανία, Γαλλία, Πολωνία και Ιταλία είναι αυτές οι χώρες. Το πρώτο ελληνικό ντρόουν στη θάλασσα. Πυρπολιτής το όνομα στις χώρες. Ισπανία, Γαλλία, Πολωνία και Ιταλία είναι αυτές οι χώρες. Το πρώτο ελληνικό ντρόουν στη θάλασσα.

χωρεί 339 ημέρες μετά. Ούτε να χρονίσει δεν πρόλαβε. Δεύτερο θέμα, οι μπλε ζώνες της μακροζωίας. Πού κρύβονται τα μυστικά της? Τα συμπεράσματα από την έρευνα σε ένα χωριό όπου οι περισσότεροι κάτοικοι φτάνουν τα 100 έτη και το μενού του πιο επιδραστικού επιδημιολόγου. Το ισπανικό χωριό Ποτέμκιν, ένα ακόμα θέμα από τα νέα, πριν την επίσκεψη Φελίπε, κατά την επίσκεψη Φελίπε. Η μέρα με τη νύχτα είναι δύο φωτογραφίες όπου στο ένα είναι γεμάτο σκηνές και βρώμα και δυσοδεία και στο δεύτερο είναι όλα λάμπουνε και σημαίες της Ισπανίας. Στο Παλάσκα, στο πρώτο σχολείο για ντρόουν θαλάσσης. Νίκος Ανδρουλάκης, ξέρω ποιος είναι πίσω από το πιστόλι και τον νεροπίστολο για την επίθεση που δέχεται στο πρόσωπό του από την Ελλάς. Επίδομα θέρμανσης αύξηση 30% σε σχέση με πέρυσι, που διαμορφώνεται, πόσο και για ποιους. Τι έψαχνε ο αστροναύτης στο Μενίδη? Υποδοχή, αρχαία Αγία επιστρέφουν από το Ισραήλ.

απογευματινή. Και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια, οι προτάσεις των Πριτάνιων. Να καθορίζουν τα ιδρύματα τον αριθμό των εισακτέων και να διευρυνθεί η ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας απογευματινή, ο Πυρπολιτής και ο Μίκη, ο Καμικάζη, θα θωρακίζουν το Αιγαίο. Είναι τα ντρόουν στα θαλάσσια που είπαμε. Φοιτητική εστία με 196 κλίνες αποκτά το Πάντιο. Δύο δημοσκοπήσεις, η ακρίβεια είναι η μοναδική αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας με βάση τις δύο αυτές δημοσκοπήσεις. Επιστρέφει άμεσα το προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας 43.500 δικαιούχοι. Οι 240.000 φρέσκα σχολικά γεύματα σε 2.000 δημοτικά κάθε μέρα. Ενεργειακή ασπίδα, 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 1.200.000 σπίτια. Η AI απειλεί το 40% των θέσεων εργασίας. Στον υπέρτιτλο της απογευματινής, η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου, η θητεία μου ως πρέσβη στην Ελλάδα, είπε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Και στον Τζόσουα Χακ, τα ηνία της πρεσβείας. Η εφημερίδα των συντακτών. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαψεύδει σε εισαγωγικά την κυβέρνηση προβλέψεις που αμφισβητούν την εγκυρότητα του προσχεδίου προϋπολογισμού του 2027. Σε φάση επιβράδυνσης η ελληνική οικονομία με ανάπτυξη 1,8% το 2026 και το 2027. Έχει ανάπτυξη όμως 1,8, λέω εγώ τώρα. 172η σε 190 χώρες η ελληνική επίδοση στο ισοζύγιο πληρωμών. Υψηλό πληθωρισμό 4,2% το 2026 και 3,6% το 2027 προβλέπει το Ταμείο. Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η πιο σύντομη διπλωματική καριέρα, 346 μέρες ή 335 ήταν, ρε παιδιά. Αν πεις μια εβδομάδα πάνω, μια εβδομάδα κάτω, τι θες βάζεις. Σωστό και αυτό. Πάντως δεν χρόνησε. 346 μέρες μετά την έλευσή της στην Αθήνα, ο Λευκός Οίκος απέπεμψε την πρώτη γυναίκα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Επίδομα θέρμανσης, η μη μετρά κατόπιν εορτής. Χειμώνιασε και δεν παίρνουνε. Ναι. Τότε το καλοκαίρι πρέπει να δοθεί. Στεγαστική κρίση, χιλιάδες Μαρί Κάρμεν και στην Ελλάδα. Πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Χανιά, σε δίκη το μεγάλο δίκτυο εμπορίας ανθρώπων, ο Αρίων Βρεφών. Πασόκ, η πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Αλέξης Τσίπρας, η επόμενη κυβέρνηση θα είναι προοδευτική. Μνημόνιο με Βουλγαρία, έκθετη κυβέρνηση και Υπουργείο Πολιτισμού. Λέσβος, συνεταιρισμοί στα πρόθυρα χρεοκοπίας.

Ριζοσπάστης. Απεργία σήμερα για το εργοδοτικό έγκλημα στη Motor Oil. Τον λόγο έχουν οι εργάτες. Καμία θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα, παύλα ενεργειακό κόμβο. Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τις συνθήκες κάτεργου και την διαρκή αναμέτρηση με το μεροκάματο του θανάτου. Τα σωματεία καλούν να μην βαρέσει σφυριά στο δηληστήριο όπου σκοτώθηκαν δύο εργαζόμενοι σε εργολάβο. Συγκέντρωση στις πύλες και στην επιθεώρηση εργασίας Κορίνθου. Φοιτητικοί σύλλογοι κατασκήνωσαν στο Σύνταγμα για στέγη και μέτρα στήριξης των σπουδών. Κουτσούμπας από τη Μαδρίτη έως το Παρίσι και το Σύνταγμα, η νέα γενιά διεκδικεί αυτά που τη στερούν. Υπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία σε γενικευμένη σύγκρουση σπρώχνει το ΝΑΤΟ. 30 Οκτώβρη, μέρα διεθνούς δράσης των λίμεν εργατών, μεγαλώνει η λίστα των λιμανιών και των χώρων δουλειάς που συντονίζονται. Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν την Gilf Oil και ψάχνουν ποιος θα συνεχίσει την ίδια πολιτική. ΚΚΕ, εκτεθειμένη η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα που ξέπλαιναν την πρέσβεια και την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων. Ελλάδα, Λιβύη, Τουρκία περιπλέκονται και οξύνονται οι ανταγωνισμοί για την ενέργεια. Σωματεία φορείς, μεγάλη κινητοποίηση για τη λαϊκή κατοικία και την προστασία των χρεωμένων οικοκυριών. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από τον Ριζοσπάστη, ούτε ένα ευρώ φόρο για καύσιμα οι αεροπορικές εταιρείες. Γαλλία, νέες μαζικές κινητοποιήσεις μαθητών, φοιτητών και εργαζομένων. Ελεύθερος Τύπος. Επίδομα θέρμανσης από 130 ευρώ έως 1560 ευρώ. Αύξηση 30% για 1,1 εκατομμύρια δικαιούχους. Αναλυτικοί πίνακες με τα ποσά για όλη τη χώρα. Δεύτερο θέμα του Ελεύθερου Τύπου. Η μεγάλη έξοδος της Kimberly Guilfoyle, το παρασκήνιο της αποπομπής της από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έκθεση Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σύγκληση εισοδημάτων Ελλάδας-Ευρώπης. Είδες που η κάθε έκθεση έχει πολλές αναγνώσεις και ο καθένας προβάλλει αυτό που γουστάρει. Λοιπόν, τέλος στην αναμονή, συνεχίζεται η δωρεάν παροχή φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας σε 43.500 ασθενείς. Με νέες αρμοδιότητες η Δημοτική Αστυνομία εξοπλίζεται με γυλαίκα, χειροπέδες, ράβδο άμυνας και μπορεί να ελέγχει για άδειες οδήγησης τήρηση ειδικών κανόνων για μοτοσικλέτες, ποδήλατα, πατίνια. Μάλιστα. Εγκληματικός εντός εισαγωγικών τουρισμό, συμμορία χιλιανών έκλεβε οδηγούς με τη μέθοδο του σκασμένου λάστιχου. Έτοιμα για τραπεζική άδεια στο Λουξεμβούργο, η νέα ταυτότητα και η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Alpha Bank. Περνάμε στο μανιφέστο. Πρώτο hashtag στο X. Ούτε βήμα πίσω ο καρτερός για το hashtag Vlakas Gate. Δική μου η γραφίδα, δική μου η ευθύνη, ξεκαθαρίζει ο αρθρογράφος και στέλεχος της Ελλάς, που αναρωτήθηκε αν ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι Vlax. Λυσαλέα σύγκρουση, ο Καρβέλας αγόρασε βίλα στην Εκάλη, απέτησε εκβιαστικά 1,5 εκατομμύριο, λέει η πλευρά της Βύση. Ωραία, τι έγινε, Λοιπόν, σοκαριστικές αποκαλύψεις πως 41 ετών λοιπόν γυναίκα δηλητηρίαζε τον ενδιαστάσει σύζυγό της με ατροπίνη. Η ώρα της δικαιοσύνης, προχωράει η εισαγγελική έρευνα για γενικό διευθυντή Deloitte, δεν το βλέπω. Συγγνώμη. Κυριάκος Πιερακάκης, αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, πόσα θα πάρουν οι δικαιούχοι. Στον υπέρτιτλο της εφημερίδας, σημαντική προσφορά δωρεά βιβλίων στο ΝεοΠΑΕ στη Θεσσαλονίκη από τους Bookmarkers και τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από την Kimberly Guilfoyle να παραιτηθεί με εντολή Τραμπ.

χοντρά. Το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Έρευνα μέτρων, 7 στους 10 συμπατριώτες μας φοβούνται τον δύσκολο χειμώνα. Το 74% προσδοκά αλλαγή κυβέρνησης για να ξεφύγει από την τραγική οικονομική κατάσταση. Λευκός οίκος, το δεύτερο θέμα της Κόντρα. Της ευχόμαστε καλή τύχη όλο το παρασκήνιο με την απόλυση της Κίμπερλι από τον Τραμπ. Οι φοιτητές βρήκαν στέγη σε εισαγωγικά στο Σύνταγμα με τις σκηνές που έστησαν. Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Κυριάκος Πιερακάκης, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης 30% και επιδότηση στην Αντλία. Τσίπρας απορέθυμνο, εθνική προτεραιότητα η προστασία της αγροτικής παραγωγής. Πολυνομοσχέδιο, όλες οι οφειλές σε δημόσιο και ΕΦΚΑ σε μία εφαρμογή. Η κακοκαιρία δείχνει τα δόντια της με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και μεγάλο όγκο νερού σε πλήρη εξέλιξη. Ο λόγος. Διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αύξηση 30% στο επίδομα και επιδότηση στην Αντλία. Η Φόντερ Λάιεν ζητά αυστηρότερα μέτρα για το μεταναστευτικό. Επιστολή στους Ευρωπαίους ηγέτες. USV πυρπολιτής, το άκρος απόρριτο σχέδιο του πολεμικού ναυτικού στο φως. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από την Kimberly Guilfoyle να παραιτηθεί, της ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ισχυρές καταιγίδες σε όλη τη χώρα, θυελώδης άνεμοι στο Αιγαίο, ποιες περιοχές βάλλονται από την κακοκαιρία. Ποια σχολεία θα είναι κλειστά λόγω της κακοκαιρίας, αναπεριφερειακή ενότητα. Στα ύψη το φυσικό αέριο λίγο πριν τον χειμώνα, στο 73,7% η πληρότητα στις αποθήκες.

Καρφίτσα Πρες. Τα σύνορα μένουν από Ακρίτες, Βόρειος Εύρος, η ερήμωση της Ακριτικής Ελλάδας. Χωριά με μόλις 7 κατοίκους στο Βόρειο Εύρο, χωρίς υγεία και σχολεία, ποιος θα έρθει? Η πρόταση για μηνιαία στήριξη όσων παραμένουν. Θάνατος 20χρονης, η οικογένεια ζητά λογαριασμό, ελεύθερος ο φίλος της, συνελήφθη 22χρονος που φέρεται να προμήθευσε τα ναρκωτικά. Δήμος Παύλου Μελά, τα πεζοδρόμια αλλάζουν βήμα. Φτελιά Εύρου, ένα λουκέτο πολλές απουσίες, έρευνα Eurostat, στην κόψη του ευρώ οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να καλύψουν έκτακτα έξοδα. Δημοκρατία. Ντόμινο εξελίξεων μετά το ξύλωμα της Γκιλ Φόιλ. Μόνο η δημοκρατία έσπασε εδώ και 2 εβδομάδες την εγχώρια ομερτά. Χθες περιζήτητη, σήμερα ανεπιθύμητη. Τα έχουν χαμένα στο Μέγαρο Μαξίμου. Πώς επηρεάζονται το ενεργειακό πεδίο και το γεωπολιτικό σκηνικό στην ευρύτερη περιοχή μας. Άλλο θέμα από τη δημοκρατία. Λερναία ίδρα η διαφθορά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Άλλο ένα μεγάλο σκάνδαλο ασυμβίβαστων δραστηριοτήτων και απευθείας αναθέσεων στον Ελγο Δήμητρα. Και στο εδόλιο της Ευρωβουλής ο Μαργαρίτης Χινάς, επίσημο αίτημα να συνεδριάσει η Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια. Η σωστή πλευρά της ιστορίας, ο Ζελένσκι απέρριψε ελληνικό διάβημα για τις επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Μετά τους Τούρκους μας απειλούν και οι Λίβοι για τις έρευνες στην Κρήτη. Καταργείται η κυριότης στο φως όλες οι λεπτομέρειες της εκβιαστικής συμφωνίας για την Μονή του Σινά.

Ναυτεμπορική. Μπράντε φέρια ακίνητα σε γκρίζα ζώνη. Μάχες ΑΔΕ φορολογουμένων για τις φορολογητές αξίες εκτός συστήματος αντικειμενικών αξιών. Παρέτηση εκτός πρεσβείας Ιγκυλφόιλ. Καύσιμα φόρο στα υπερκέρδη των ενεργειακών ομίλων εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρία λιμάνια παραγωγή ρεύματος από θαλάσσια κύματα. Διελεύσεις για την ναυτιλία από την ναυτεμπορική. Περισσότερα container ships στη διόρυγα του Σουέζ. Πάμε σε τραγούδι για να περάσουμε μετά στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

0: Άκου τώρα, καθημερινά, με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Ξεκινάμε με τη Sport Day. Θαύμα. Έστω και στην παράταση ο Ολυμπιακός κατάφερε να γυρίσει ένα παιχνίδι από το μείον 28. Μοντέρο και Φουρνιέ υπέγραψαν την ανατροπή των Ερυθρόλευκων μέσα στη Βαλένθια. Αποβλήθηκε στο 32 ο Μπαρτζόκας. Δεύτερο θέμα της Sport Day. Αποθέωση. Ολοκληρωτικό μπάσκετ από τον Παναθηναϊκό στο Βελιγράδι και συγκλονιστική υποδοχή του Ζότς από τους συμπατριώτες του. 55-72 αυτό το παιχνίδι. Με άμυνα για σεμινάριο, ο Επτάστερος δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Παρτίζαν. Σε εξαιρετική βραδιά ο Χέις Ντέιβις και πολύ καλή η Λεσόρ, Μπάντιο, Φρανσίσκο και Μπαμπουσέλε. Ολυμπιακός, Γάλλοι για πολλά γαλλικά, αλλά αλλού με τις αρχές της Μασσαλίας. Αρχικά απαγόρευσαν την παρουσία Ελλήνων φιλάθλων στο αυριανό μάτς και αργότερα πήραν πίσω την εξωφρενική απόφασή τους. Η πειραϊκή ΠΑΕ απάντησε σε αυτές τις απίστευτες παλινοδίες με την απόφαση να μην παραλάβει τελικά εισιτήρια. Πρωταθλητής. Θρύλε των θαυμάτων Ολυμπιακέ, έπος από μείον 28, ποτέ άλλοτε τέτοια ανατροπή. Βαλένθια Ολυμπιακός 97-102. Τον πρωταθλητή Ευρώπης θα τον σέβεστε. Οι Ερυθρόλευκοι έβγαλαν απίστευτη ποιότητα, ψυχή και αντοχή από το δεύτερο ημίχρονο και μετά και έφτασαν σε ανεπανάληπτο θρίαμβο στην παράταση. Φουρνιέ και Μοντέρο οργίασαν, κομβική Σάσα Παπανικολάου και Ενδιαγέ. Αποβλήθηκε ο Μπαρτζόκας, νίκησε και τους διαιτητές ο θρύλος. Συνεχίζουμε με τον πρωταθλητή. Φύγετε από τη Μασσαλία ή ακυρώστε το ταξίδι σας. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός καταγγέλει τις γαλλικές αρχές και ζητάει από τους φίλους της ομάδας να μην βρεθούν στον αγώνα. Ναι ρε παιδιά, αλλά αυτό είναι εις βάρος του Ολυμπιακού τώρα. Δηλαδή θα παίξει χωρίς φιλάθλους. Τι εξυπνάδες να δες. Ανοίγει το παιχνίδι, τα φαβορί για τις πινελιές και στις τρεις γραμμές. Για τον Αλγουαθίλ το θέμα. Φως. Με θρυλικό τσαμπουκά, ο Ολυμπιακός 102-97 τη Βαλένθια μέσα στην έδρα της στην παράταση. Οι Ερυθρόλευκοι το γύρισαν από το μείον 28 στην αρχή της επανάληψης και κατάφεραν με καρδιά να πάρουν ένα τεράστιο διπλό. Μην πάτε στη Μασσαλία. Αδιανόητα πράγματα από τη γαλλική αστυνομία που χθες το πρωί σήκωσε εντελώς ξαφνικά απαγορευτικό για παρουσία οπαδών του Ολυμπιακού στη Μασσαλία. Μάχη στο Λονδίνο, ο Νίκολιτς στάθηκε στην έντονη κυτρινόμαυρη παρουσία που θα υπάρχει στις εξέδρες του Stamford Bridge για τον αποψινό αγώνα κόντρα στη Σαχτάρ για το Champions League. Στις 10 είναι ο αγώνας. Με οδηγό την άμυνα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 72-55 της Παρτιζάν μέσα στο Βελιγράδι, προσέχοντας τα μετόπιστεν και παραμένει αίτητος στην Ευρωλίγκα. Περιστέρι με νύχια, έπαιξε καταπληκτικά στο δεύτερο μέρος και πήρε μεγάλη νίκη με 85-82 επί της Βαρέζε μέσα στην Ιταλία. Διαστημική Μπαρτσελώνα, απίθανη εμφάνιση από τους σούπερ φορμαρισμένους Καταλανούς που αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ διέλυσαν στην Κωνσταντινούπολη τη Γαλατά με 1-4. Ώρα των σπορ. Πέτα όσο πιο ψηλά μπορείς. Με πίστη και πάθος για το μεγάλο διπλό η ΑΕΚΑΡΑ και με 10.000 τρελούς ενωσίτες στο πλευρό της. Νίκολιτς είναι έτοιμος ο Βάρκα. Με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ λοιπόν παίζει η ΑΕΚ στις 10 στο Stamford Bridge.

Lime Sport. Τι έφτιαξες ρε Ζότς? Νέα τρομερή παράσταση του Παναθηναϊκού, του Ομπράντοβιτς, που ισοπαίδωσε 55-72 στο Βελιγράδι την Παρτιζάν και έκανε το 5-5. Θρύλος από ατσάλι, ο Ολυμπιακός έκανε την ανατροπή της δεκαετίας με επικό δεύτερο ημίχρονο, γύρισε από το μείον 28, έστειλε το μάτς στην παράταση και εκεί καθάρισε τη Βαλένθια 97-102, Φουρνιέ και Μοντέρο προτεργάτες του μοναδικού comeback και τώρα Βαρκελόνη για τους ερυθρόλευκους. Έτσι παίρνει διπλό ο Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι που έχει γράψει ιστορία με την ΑΕΚ και τη Σαχτάρ, αναλύει πως η Ένωση μπορεί να φύγει νικήτρια από το κίτρινο μαύρο Λονδίνο. Με 10.000 και Βάργκα για το 2-2 είναι το θέμα για την ΑΕΚ από την Live Sport. Και Μέτρο Σπορ ήταν απόν. Επί 35 λεπτά δεν υπήρχε ΠΑΟΚ στο παρκέ. Ήταν πάλι μια ομάδα χωρίς αρχή και τέλος και αυτή τη φορά δεν απέφυγε την ήττα. Πολύ κακό στον πρώτο ημίχρονο, αντέδρασε έως το 25, προηγήθηκε 55-57 και ύστερα έχασε και τα αυγά και τα καλάθια. Τριγκέρι, χαμένες μπάλες, έλλειψη ενέργειας και επιθυμίας να κερδίσουμε, είχαμε κακή προσέγγιση στο παιχνίδι. Δεύτερο θέμα της Μέτρο Σπορ κοιτάζει μόνο ψηλά. Μήτρου Λόγκ, με τόσο ποιοτικό ρόστερ εξελισσόμαστε όλοι. Η άμυνα κερδίζει τίτλους. Για τον μπασκετικό Άρη, έτσι. Σπανούλης, γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι. Όλοι πρόθυμοι και για άμυνα και για επίθεση. Παίζει με την Ντερτόνα ο Άρης στις 8 απόψε αυτό το μάτς. Με πίστη στο πλάνο, πρώτο ευρωπαϊκό μάτς στο Ιβανόφιο και ο Ηρακλής θα προσπαθήσει να κάνει το 2-2. Παίζει με τη Βίρτσμπουργκ στις 7.30 ο αγώνας.

Νίκος Καρβέλας που πλακώνεται με την Άννα Βύση που ήταν το ζευγάρι του αιώνα και αυτά και τι ωραία και μπράβο και υπόδειγμα και παράδειγμα, ναι. Με γραπτή δήλωση ο Νίκος Καρβέλας απαντά στα δημοσιεύματα που το συνδέουν με φορολογικό έλεγχο, υποστηρίζοντας πως όλα τα προσωπικά του εισοδήματα είναι νόμιμα και πλήρως δηλωμένα. Παράλληλα αφήνει εχμές για την στάση της Άννας Βύση και προειδοποιεί ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Τις τελευταίες μέρες παρακολουθώ έκπληκτος και θυμωμένος τη συστηματική αναπαραγωγή συκοφαντικών δημοσιευμάτων και τη διακίνηση ψευδών δίθεν δημοσιογραφικών πληροφοριών που αφορούν σε φορολογικό έλεγχο με ελεγχόμενο εμένα, λέει χαρακτηριστικά. Όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήματα της εταιρείας στην οποία συμμετέχω και όλα τα προσωπικά μου εισοδήματα από κάθε πηγή είναι πλήρως διαυγή και δηλωμένα στις φορολογικές αρχές και έχουν εκδοθεί όλα ανεξαιρέτως τα νόμιμα φορολογικά στοιχεία, σημειώνει. Επισημαίνει, η φορολογική αρχή έχει στη διάθεσή της τα σχετικά στοιχεία μέσω της ηλεκτρονικής βάσης φορολογικών δεδομένων και προσθέτει ότι οι λογιστές του θα προσκομίσουν οποιαδήποτε πρόσθετα στοιχεία τυχόν ζητηθούν. Για την Άννα Βύση τώρα και το περιβάλλον της, λέει ότι με την απρεπή συμπεριφορά της εταιρείας παραγωγής και της Άννας Βύση στο περιστατικό του Ολυμπιακού Σταδίου, την οποία άλλωστε η ίδια αναπαραδέχθηκε, τώρα φαίνεται ότι οι κύκλοι της έχουν πάρει τη σκυτάλη της απρέπειας και με τη βοήθεια φύλλα προσκύμενων σε αυτούς δημοσιογράφων την έχουν μετατρέψει σε μια διάκοπη αφάνταστη μικροπρέπεια. Λέει ο Νίκος ο Καρβέλας και προειδοποιεί ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη.

0: Έχει γίνει χαμός με το Λευτέρη Πανταζή, παιδιά, γιατί εμφανίστηκε στο Instagram αγνώριστος, σαν να έχει κάνει 500.000 πλαστικές. Κουβέντα να γίνεται. Σαν κουβέντα να γίνεται. Και λέει: δεν άλλαξα τίποτα πάνω μου.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Τι έχει αφήσει ίδιο, μόνο η μύτη. Λοιπόν, αποκάλυψε γιατί εμφανίστηκε αγνώριστο στο Instagram.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Με ένα νέο βίντεο στο Instagram, ο Λευτέρης Πανταζής έβαλε τέλος στα ερωτήματα που προκάλεσε η ξαφνικά αλλαγμένη εμφάνισή του.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ο γνωστός τραγουδιστής εξήγησε ότι δεν έχει κάνει καμία αισθητική παρέμβαση στο πρόσωπό του, αλλά ενεργοποίησε κατά λάθος ένα φίλτρο στο κινητό του, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται σχεδόν αγνώριστος.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Μάλιστα αντιμετώπισε τα σχόλια με χιούμορ, γελώντας μπροστά στην κάμερα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Τραγούδαγε εκεί τα λουλούδια τι έκανε και γράφει λοιπόν: αγαπημένοι μου φίλοι, δεν έκανα τίποτα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Κανένα κουμπάκι κατά λάθος πάτησα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Μήπως τα ξέρω και όλα σε αυτά τα κόλπα που κάνουν και αλλάζουν.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Εγώ είμαι ο Λευτέρης.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Δεν άλλαξα τίποτα πάνω μου. Εδώ, εγώ είμαι. Ανέφερε χαρακτηριστικά ξεσπώντας σε γέλια.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Κατά λάθος το κουμπάκι, δεν το έδωσε όταν το ανέβαζε. Λέω εγώ τώρα, είμαι κακός άνθρωπος.

0: τα βρήκαν, λέει, στον φακό. Παρουσιάστριες που έχουν βρεθεί απέναντι ήρθαν κοντά.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η Φέη Κορδά, η Σταματίνα Τζιμτσιλή, η Ιωάννα Μαλέσκου, η Ελένη Τσολάκη και η Ελένη Χατζίδου βρέθηκαν στον ίδιο χώρο, αποδεικνύοντας πως οι τηλεοπτικές αντιπαραθέσεις δεν εμποδίζουν τις όμορφες προσωπικές συναντήσεις.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Οι γνωστές παρουσιάστριες ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Θεοδόση Νικολάου, ο οποίος τις υποδέχτηκε σε έναν εντυπωσιακό χώρο 400 τετραγωνικών.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Εκεί είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν, να γνωρίσουν από κοντά τη φιλοσοφία του και να απολαύσουν εκλεκτά κρασιά, επιλεγμένα τυριά, αλαντικά και ιδιαίτερα ντελικατέσεν προϊόντα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Πήγαν να σαβουρώσουν, γιατί να τσακωθούν, αφού πήγανε για μάσα. Και αυτό το κρασάκι και λίγο και αυτά, αλλά εμάς.
1: Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει.

0: Ερτζακ Ινφο 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζακ Ινφο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
0: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Της Άννας Καποδίστριας. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Έρτε Ζακ Ινφο και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακ Ινφο. Ο δικός σας σταθμός.

0: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness.

Άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου. Μουσικές επιλογές Άννα Καποδίστρια. Φροντίδα του ήχου τώρα Αλέξανδρος Λάσης που μας το παίζει, αυτό δεν κρυώνει και δεν κάνει. Τα εφέ και τα πυροτεχνήματα έχει αναλάβει ο Σταύρος Ολιβέρη.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνα σας. Εδώ στα Επτάνησα, λίγο στη δυτική νοτιοδυτική Ελλάδα και με λίγο ζόρι στη κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco.

2695033022 και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1 παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας.

Στα social μας βρίσκεται ως Ερτ Ζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου γράφεται και στην αναζήτηση στο Viber, προκειμένου να μας στείλετε τα μηνύματά σας, τις συμβουλές σας, τις παρατηρήσεις, τις καταγγελίες, ό,τι θέλετε να μας στείλετε. Εκεί μπορείτε να μας στείλετε και βίντεο και φωτογραφίες. Καλημέρα σε όσες και σε όσους δεν μας άκουγαν την προηγούμενη ώρα και άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους ή τα κινητά τους ή την έξυπνη συσκευή τους και μας ακούνε.

Από πού να ξεκινήσουμε, βέβαια, από την διαχειριστική και την προσωρινή έκθεση ελέγχου για το έργο της επέκτασης του αγωγού της υδροδότησης που είναι ο αγωγός Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρι Άγιος Λέοντας. Ήρθε λοιπόν το πολυαναμενόμενο, η πολυαναμενόμενη προσωρινή έκθεση, δεν είναι πόρισμα. Θα μου πεις, οι λέξεις έχουν τεράστια σημασία. Γιατί άλλο πόρισμα και οριστικό και άλλο προσωρινή έκθεση ελέγχου. Είναι ηχηρό χαστούκι για τη Δημοτική Αρχή και για τον εργολάβο. Έτσι, τα λέγαμε και χθες. Απλά επειδή τώρα την έχουμε στα χέρια μας ολόκληρη και εμείς, από χθες τέλος πάντων το πρωί, μετά την εκπομπή, να πούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά τι ακριβώς έχει συμβεί. Λοιπόν, στην προσωρινή της έκθεση η διαχειριστική έχει 22 ευρήματα. Αυτά τα 22 ευρήματα εν περιλήψη τι λένε, ότι δεν είχαν ακολουθηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ανάληψη του υποεργολάβου του έργου, έτσι, για την υποκατάσταση του αναδόχου από τον υποεργολάβο, ότι ουσιαστικά το έργο πραγματοποιείται χωρίς άδεια από την αρμόδια διεύθυνση υδάτων. Αυτό δεν είναι τίποτα, είναι απλά να ανανεωθεί η άδεια. Λοιπόν, είναι μια άδεια η οποία έχει λήξει από τον Φεβρουάριο του 2017. Κανείς δεν ασχολήθηκε να την ανανεώσει. Και γενικότερα ζητείται να υποβληθούν και διάφορα τεχνικά δελτία εκ νέου για συγκεκριμένα τμήματα του συγκεκριμένου υποέργου. Αυτά είναι τα τυπικά, τα οποία εντάξει, φαντάζομαι και θεωρώ ότι τα προσπερνάς εύκολα. Πας και παίρνεις τις άδειες και βγάζεις τα τεχνικά δελτία. Τώρα, το ζόρι το μεγάλο ποιο είναι? Ότι η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του προγράμματος, τα Ιόνια νησιά, γιατί είπαμε έτσι, αυτά δεν τα πληρώνει από την τσέπη του Ζακυνθινός, είναι ΕΣΠΑ. Είναι χρήματα τα οποία δίνονται για έργα. Αυτό δεν μειώνει καθόλου την σοβαρότητα του θέματος, αντίθετα την κάνει ακόμα πιο σοβαρή, την ενισχύει τη σοβαρότητα, με λίγα λόγια. Λοιπόν, τι ζητάει η ειδική υπηρεσία διαχείρισης? Την έκπτωση του εργολάβου. Έχει κάνει, τα ευρήματα είναι τέτοια τα οποία την οδηγούν να απευθυνθεί και στον Δήμο και στη Δημοτική Αρχή και στη ΔΕΙΑΣ με τελικό εύρημα την έκπτωση του εργολάβου από το έργο και να υποχρεωθεί να επιστρέψει πάνω από 800.000 ευρώ που έχει λάβει ήδη. Λοιπόν, πού δικαιώνεται τώρα η Δύναμη Ελπίδας και ο Γιώργος Τσουρουνάκης που έκανε την συγκεκριμένη καταγγελία, έτσι? Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το τεχνικό σκέλος, οι παρατηρήσεις που γίνονται από την διαχειριστική είναι οι εξής. Είναι ότι έχουν δηλωθεί ως ολοκληρωμένα κτίρια τα οποία δεν έχουν, είναι ακόμα στα μπετά, είναι ακόμα υπό ανέγερση. Και τα έχουν δηλωθεί ως ολοκληρωμένα και ικανά να λειτουργήσουν. Λοιπόν, μιλάμε για εγκαταστάσεις αντλιοστασίων κυρίως. Κάποια από αυτά είναι υπό ανέγερση, είναι ακόμα δηλαδή στις κολόνες. Κάποια, αν και έχουν ολοκληρωθεί, δεν έχει τελειώσει ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός τους και δεν έχει μπει και ο εξοπλισμός του αντλιοστασίου, ο οποίος εξοπλισμός που είναι σε κούτες. Αυτά διαπιστώνει η διαχειριστική αρχή, έτσι. Βρίσκεται ακόμα σε κούτες και ούτε καν μέσα στα αντλιοστάσια, αλλά σε αποθήκες του εργολάβου. Λοιπόν, πρώτο χαστούκι. Σε αντίθεση λοιπόν με τα όσα έχουν δηλωθεί, γιατί έχει δηλωθεί ως ολοκληρωμένο το δίκτυο των σωληνώσεων, δεν ισχύει. Έχει δηλωθεί ως ολοκληρωμένο χωρίς να έχει ολοκληρωθεί, καθώς η διαχειριστική διαπίστωσε ή παρατήρησε, ό,τι θέλετε βάλτε εδώ, ότι λείπουν τμήματα του αγωγού, ότι
Έχει δηλωθεί ως ολοκληρωθήσα η οδός προσπέλασης, που είναι 2.000 μέτρα, 2.300, κάτι πάνω από 2.300, και πλάτος μάλιστα 6 μέτρων. Αυτή λοιπόν η οδός προσπέλασης έχει δηλωθεί ως ολοκληρωμένη και δεν υπάρχει καν. Δεν υπάρχει αυτός ο δρόμος. Δεν έχει γίνει δηλαδή, δεν έχει ολοκληρωθεί. Και ένα ακόμα το οποίο είναι χαστουκάκι λίγο ακόμα, είναι ότι δεν έχουν υποβληθεί δελτία επίτευξης δικτών για το 2024 και το 2025. Λοιπόν, μέσα από τα 22 αυτά ευρήματα και με όλα όσα ακόμα έχουν διαπιστωθεί ή έχουν παρατηρηθεί, βάλτε όποια λέξη θέλετε, ξαναλέω, η διαχειριστική αρχή προτείνει την έκπτωση του εργολάβου λόγω υπέρβασης των προθεσμιών, και συγκεκριμένα επειδή είναι 7 οι λογαριασμοί που έχουν πληρωθεί μέχρι τώρα, προτείνει η διαχειριστική αρχή να εκπέσει ο εργολάβος και ο Δήμος και η ΔΕΙΑΣ να διεκδικήσουν και να πάρουν πίσω το ποσό των 807.000 που έχει λάβει ήδη ο εργολάβος. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά τα οποία υπάρχουν. Στην προσωρινή έκθεση, γιατί δεν είναι πόρισμα, και το ξαναλέω ότι οι λέξεις έχουν πολύ μεγάλη σημασία και το τι μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας, είτε για να υποβαθμίσει είτε για να ανεβάσει στο Θεό ένα θέμα, μια υπόθεση. Λοιπόν, τι άλλο τώρα έχει υπάρξει? Έχει υπάρξει, όπως είπαμε, για όλα αυτά ότι δεν είναι έτοιμα, ότι έχει πάρει ο εργολάβος τα χρήματα χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα. Ο Δήμος από την πλευρά του αυτό που λέει είναι ότι τόσο ο Δήμος όσο και η ΔΕΙΑΣ εξετάζουν τα ευρήματα της έκθεσης. Οι υπηρεσίες του Δήμου και της ΔΕΙΑΣ ετοιμάζουν να απαντήσουν στις αντιρρήσεις και στις ενστάσεις τα ευρήματα αυτά τα 22 που παραθέτει η διαχειριστική αρχή, και επισημαίνουν ότι τα ευρήματα της προσωρινής έκθεσης δεν συνεπάγεται ότι είναι και οριστικά, και ενημερώνουν και λένε ότι θα υπάρξει και αναλυτική ενημέρωση. Θα υπάρξει αυτή σε μία ώρα περίπου από τώρα, από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Φαντάζομαι ότι θα είναι και ο κύριος Τουρκάκης, δεν ξέρω, ή μόνο ο Δήμαρχος, να αναφερθεί για την πλευρά του Δήμαρχου, του Δήμου. Η δύναμη ελπίδας προφανώς και το έχει σηκώσει στο Θεό, γιατί εντός εισαγωγικών υπάρχει μια δικαίωση, εντός εισαγωγικών το ξαναλέω. Έτσι, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε ό,τι έχει να κάνει με έργα και το τι τελικά γίνεται ή τι δεν γίνεται, με βάση τις έρευνες και τις προτάσεις που γίνονται, ειδικά σε μια προσωρινή έκθεση. Έτσι το είχαμε πει και με τον κύριο Τουρκάκη εδώ για την άλλη υπόθεση που είχε να κάνει για τα ρολόγια στη χώρα. Λοιπόν, ότι έρχεται η διαδικασία, ποια είναι, για να την ξαναπούμε, να τη θυμηθούμε και εμείς και όλος ο κόσμος. Ποια είναι η διαδικασία? Έρχεται η προσωρινή έκθεση. Έχει στην προκειμένη περίπτωση 22 ευρήματα στα οποία ζητά απαντήσεις. Οι υπηρεσίες του Δήμου και της ΔΕΙΑΣ απαντούν σε αυτά τα 22 ευρήματα. Έτσι. Τα ξαναστέλνουν στη διαχειριστική. Οι διαχειριστικοί απαντούν σε αυτά τα 22 ευρήματα. Έτσι. Τα ξαναστέλνουν στη διαχειριστική.

στη φάση που βρισκόμαστε τώρα, μπορεί και καλά κάνει και το σηκώνει στο Θεό και εντός εισαγωγικών πανηγυρίζει η δύναμη ελπίδας του Γιώργου Τσουρουνάκη. Είναι η δύναμη ελπίδας που ανακοίνησε αυτή τη διαδικασία. Είχαμε φιλοξενήσει και εδώ τότε. Είναι η δύναμη ελπίδας εκείνη η οποία ξεκίνησε τις καταγγελίες. Ήρθε το πόρισμα. Δεν είναι μακριά από τις καταγγελίες της δύναμης ελπίδας. Ωστόσο, δεν είναι πόρισμα, συγγνώμη, ήρθε η έκθεση, η προσωρινή. Ωστόσο είναι αυτό που λέμε, έτσι, είναι προσωρινή έκθεση. Δικαιώθηκε η δύναμη ελπίδας. Δικαιώθηκε. Γιατί μέσα στα ευρήματα αυτά τα 22 είναι αυτά και για τα οποία είναι αυτά τα οποία είχε κάνει καταγγελίες η δύναμη ελπίδας.

Υπάρχει λοιπόν ένας μεγάλος αριθμός παρατυπιών. Το ερώτημα είναι, έτσι δεν γίνεται σε όλα τα έργα? Δυστυχώς αυτήν εδώ τη χώρα έτσι γίνεται στην πλειοψηφία των έργων. Δυστυχώς. Να θυμίσουμε ότι ο έλεγχος από την διαχειριστική αρχή έγινε 8 Σεπτεμβρίου με 12, κάπου εκεί, αρχές Σεπτέμβρη. Είμαστε στα μισά του Οκτώβρη. Προφανώς, εάν έρθει τώρα η διαχειριστική για να κάνει έλεγχο, θα δει άλλα από αυτά που έχει παρατηρήσει στην προηγούμενη. Γιατί μέσα σε ένα μήνα, προφανώς και ο Δήμος και η ΔΕΙΑΣ και ο εργολάβος κυρίως, το τρέξανε το έργο για να προχωρήσει. Μπορούσε το έργο να προχωρήσει με πιο γρήγορους ρυθμούς? Μπορούσε. Γιατί δεν προχώρησε? Γιατί υπήρχαν υποβολές ενστάσεων, γιατί τα είπαμε, γιατί ο άλλος δεν ήθελε τώρα μέσα στο καλοκαίρι, επειδή έχει, ξέρω εγώ, την επιχείρησή του εκεί και δεν τον βολεύει, δεν τον συμφέρει, δεν μπορεί να γίνονται τα έργα μπροστά στην επιχείρησή του ή στο σπίτι του ή δεν ξέρω εγώ, στα ενοικιαζόμενά του ή οτιδήποτε άλλο. Μπορούσε να το παρακάμψει αυτό ο Δήμος? Μπορούσε. Πώς? Μη υπολογίζοντας το πολιτικό κόστος. Μπορούσε να έχει αυστηρότερη επιτήρηση ο Δήμος? Ξεκάθαρα. Εάν με ρωτάτε, θα έπρεπε κάθε δύο μέρες να πηγαίνει ένας μηχανικός του Δήμου και να τσεκάρει την πρόοδο των εργασιών. Το έκανε ο Δήμος? Όχι, είναι η απάντηση. Όχι. Και αυτά περιμένουμε να μας απαντήσουν και τώρα. Το μέγα ερώτημα είναι το εξής. Εάν όταν και εφόσον όχι όταν, είναι, πρέπει να γίνει άμεσα αυτό. Όταν λοιπόν δώσουν τις απαντήσεις οι υπηρεσίες του Δήμου και της ΔΕΙΑΣ σχετικά με τα 22 ευρήματα της προσωρινής έκθεσης, τα δει η διαχειριστική, έρθει και κάνει έλεγχο και επιμείνει στο ότι μπορεί να υπάρχει πρόοδος, λέω εγώ τώρα, και δεν είναι υποθετικό το ερώτημα, έτσι, υπάρχει πρόοδος στο έργο προφανώς, αφού έγινε, υπήρξε η πίεση που υπήρξε. Λοιπόν, ή έγινε γιατί θα γινόταν, ήταν η χρονική συγκυρία τέτοια ή το είχαν προγραμματίσει. Ό,τι θέλετε πείτε για τα έργα, για την πρόοδο. Λοιπόν, και η διαχειριστική επιμείνει ότι ξέρεις κάτι, παιδιά, δεν μπορεί να συνεχίσει ο εργολάβος αυτός. Γιατί δεν έχει γίνει σωστά η σύμβαση με τον ο υποεργολάβος. Γιατί δεν έχει γίνει σωστά η σύμβαση με τον εργολάβο. Γιατί δεν έχει αυτή την άδεια. Γιατί δεν έχει αυτό, γιατί δεν έχει εκείνο. Και πρέπει να εκπέσει και να επιστρέψει τα χρήματα. Τι θα κάνει ο Δήμος? Ο ΕΟ, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Επειδή υπάρχει έτσι ένας μεγάλος φόβος από τη συγκεκριμένη δημοτική αρχή, αυτό που τρέμει είναι το πολιτικό κόστος. Το τρέμει, το έχει αποδείξει αυτό. Αλλιώς τα 5 που έχει κάνει θα είχαν γίνει 50 τώρα. Τρέμει το πολιτικό κόστος, ξεκάθαρα. Το τρέμει. Σε πολλούς τομείς, σε όλους τους τομείς. Θα μπορούσε η Ζάκυνθος...

Ενώ κάποια προηγούμενη δημοτική αρχή δεν είχε καμία επαφή με το πολιτικό κόστος, δεν την ένοιαζε, αλλά είχε μια νοοτροπία υπερσυγκεντρωτισμού και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και κράτησε το νησί πίσω δεκαετίες. Το γύρισε, όχι το κράτησε, το γύρισε πίσω. Η παρούσα δημοτική αρχή τρέμει το πολιτικό κόστος. Το τρέμει. Αυτή είναι η ουσία. Και είναι και άπειροι. Υπάρχουν άνθρωποι σε θέσεις οι οποίοι δεν κάνουν για τις θέσεις που είναι. Αποδεδειγμένα. Τι να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Θα μου πεις είναι άπειροι, είναι ήδη 3 χρόνια. Και... λοιπόν, και επανέρχομαι στο ερώτημα. Εάν επιμείνει η διαχειριστική ότι πρέπει να εκπέσει ο εργολάβος, θα εκπέσει? Θα κινήσει τις διαδικασίες που πρέπει να κινήσει η δημοτική αρχή για να εκπέσει ο εργολάβος, να πάρει τα χρήματα και να... θα μου πεις εκεί θα πάμε πίσω, θα το ξαναξεκινήσει. Άντε να βρεθεί ο εργολάβος. Αυτός που είχε φέρει εδώ, αυτός ο Αλαβέρας, φαίνεται ότι τα έχει κάνει όλα όπα στο νησί. Όλα, όλα. Όπου έχει ακουμπήσει, έτσι φαίνεται. Όπου έχει ακουμπήσει, υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι κάτι ξεκάθαρο. Τεράστιο πρόβλημα. Και θα δούμε τώρα πώς θα πάει αυτό. Εδώ θα είμαστε αύριο, πρώτα ο Θεός. Θα έχουμε νεότερα.

Μια λεπτομέρεια που έχει, υπάρχει μέσα στην προσωρινή έκθεση είναι ο 7ος λογαριασμός, ολικά είναι που πρέπει να επιστρέψει, έτσι, αλλά και για τους προηγούμενους όλους η διαχειριστική αρχή προτείνει να επιστρέψουν ο εργολάβος και ο υπεργολάβος για τους προηγούμενους λογαριασμούς όλους, πέραν από τον 7ο, έχουν κοπεί πριν άλλοι 6, έτσι, το 25% των χρημάτων που έχουν λάβει ο εργολάβος και ο υπεργολάβος. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά για αυτό το θέμα. Προφανώς και θα συνδεθούμε, αν προλάβουμε και έχει τελειώσει η συνέντευξη, να τα πούμε αυτά με το Σάκη που ακολουθεί, έτσι, με το Σάκη τον Έγκας και την εκπομπή του Zoom στην επικαιρότητα.

Σε κάθε περίπτωση, για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα, όχι να τελειώνουμε, για αυτή την ώρα εννοώ να το τελειώνουμε. Έτσι, είναι λογικότατο το αίτημα του Γιώργου Τσουρουνάκη και της Δύναμης Ελπίδας. Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, ότι από τη στιγμή που υπάρχει πλέον, και είχαμε πει ότι πρέπει να υπάρξει έκθεση για να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί δεν μπορείς να κάνεις δημοτικό συμβούλιο και να μιλάς υποθετικά. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει η προσωρινή έστω έκθεση, πιστεύω ότι επιβάλλεται να γίνει δημοτικό συμβούλιο για να συζητηθεί. Έτσι, ξεκάθαρα. Λοιπόν, έκτακτο δημοτικό συμβούλιο το ζητά ο κύριος Τσουρουνάκης για να συζητηθεί το ζήτημα, το θέμα αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πας σε ένα δημοτικό συμβούλιο και θα αρχίσεις να παίζεις ξύλο και να λες, να, εγώ τα έλεγα και ούτε. Μήπως ρε παιδιά, για μια φορά έτσι να όλοι μαζί να βρουν μια λύση και να μην κουνάνε ο ένας το δάχτυλο στον άλλο. Λέω εγώ τώρα, αλλά πού ξέρω εγώ τώρα.

Όλο λέω το κλείνω, αλλά δεν είναι. Δεν κλείνει. Το θέμα πηγαίνει στη Βουλή, έτσι. Το πηγαίνει το ΚΚΕ. Και πολύ σωστά πηγαίνει στη Βουλή. Για να δούμε τι θα συζητηθεί εκεί. Το βέβαια εκεί πάει με τη λογική του, τη λογική στην οποία πρέπει να λειτουργούν όλα στο νησί. Είναι η λογική που είναι στην ερώτηση που θα καταθέσει το ΚΚΕ στη Βουλή, ο Καραθανασόπουλος φαντάζομαι, του ότι δεν είναι ανεπίτρεπτο το 2026 να, όχι να συζητάμε για αγωγούς και πώς γίνεται και εκεί, να μην υπάρχει νερό πόσιμο σε αγωγούς στο νησί. Αυτή είναι η ουσία του θέματος. Και όχι να, και το φυσικά και το αν υπήρξαν ατασταλίες στα έργα διαχρονικά και τώρα και πριν και πάντα, έτσι. Αλλά χάνουμε τη βάση, την οποία ορθά τη βάζει το ΚΚΕ στη Βουλή, ότι υπάρχει ένα νησί αυτή τη στιγμή που είναι το τρίτο, δεύτερο, τέταρτο πιο τουριστικό νησί στην Ελλάδα, από τα πιο τουριστικά στην Ευρώπη, και δεν έχει, όχι πόσιμο, δεν έχει νερό στα σπίτια. Δεν φτάνει νερό στα σπίτια. Έχει ένα ελεηνό δίκτυο εδώ και δεκαετίες.

ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: Άκου τώρα, καθημερινά, με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Ναι, επειδή πρέπει να πάμε στο σε θέμα, γι' αυτό λοιπόν θα σας αφήσουμε λίγο έτσι μουσικά νωρίτερα σήμερα. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο με νεότερα στοιχεία από το ρεπορτάζ και τις όλες τις εξελίξεις και για αυτό το θέμα που είπαμε για τον αγωγό και πολλά άλλα, γιατί δεν είναι μόνο θέμα, το θέμα αυτό. Αυτό είναι το σοβαρότερο όλων βέβαια αυτή τη στιγμή για το νησί. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας. Προσέξτε έξω, εντάξει, είναι θέμα, είναι κακοκαιρία, είναι Οκτώβρης, δεν είναι στην υπερβολή του παρουσιάζονται πιθανόν και από τους μετεωρολόγους κάποια φαινόμενα. Ωστόσο υπάρχουν επιπτώσεις, έτσι, σε άλλες περιοχές έχουμε πλημμύρες, έχουμε μία νεκρή, έχει τέλη προσοχή. Προσέξτε όλες και όλοι εκεί έξω. Ακολουθεί Σάκης Νέγκας σε 10 λεπτά από τώρα, ένα τέταρτο, με την εκπομπή του Zoom στην επικαιρότητα. Για οτιδήποτε θα επικοινωνήσουμε για να τα πούμε στον αέρα σχετικά με τις εξελίξεις και το τι θα πει ο Δήμαρχος για την υπόθεση του αγωγού και την προσωρινή έκθεση της διαχειριστικής. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω, γεια και χαρά σας.

μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα και οι χαραβοί.

0: Ertzak Info 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το κόσμος.

0: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Βαρύγιας παρέα με τον Σέρτζιο Μεντόζα στο Αλαδίδα. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο της Ελλάδος ή του εξωτερικού και μας κάνετε ακρόαση. Σήμερα μετά τις 9 παρέα με τον Μπαμπιδούκαρο στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γερμανία. Πάμε να συναντήσουμε τον Γερόλικο της Blues, τον Big Daddy Wilson, να ερμηνεύει και να διασκευάζει τι άλλο.

Unchained My Heart, λοιπόν, από τον γερόλυγο της blues, από τον Big Daddy Wilson, που εξαιρετικός πραγματικά συνεχίζει να ηχογραφεί στην Ευρώπη, ανεξάρτητα εάν ο ίδιος γεννήθηκε και δραστηριοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε πάει στρατό στη Γερμανία, στην κλασική αυτή γερμανική βάση, που είχε πάει και ο Elvis και ο Jerry Lee και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Έφυγε, ξαναπήγε πάλι στην Αμερική, τώρα μιλάμε πριν από 50 και πλέον χρόνια, 60 χρόνια και βάλε, ήταν να παντρευτεί, δεν παντρεύτηκε, ξαναγύρισε στη Γερμανία, γιατί οι Γερμανοί πάρα πολύ από εκείνη την εποχή ακούγαν rock and roll και blues, και έτσι έμεινε και όλες του ηχογραφήσεις γίνονται από την Ευρώπη και από την Γερμανία. Και κάνουμε πάσα σε αυτό. Ένας πολύ μεγάλος μπλουζίστας, μην τον χάσετε, βρίσκεται στην κυριολεξία legend, από Chicago Blues Living Legend, έτσι, ο John Primer έρχεται στην σκηνή που αγάπησε, έρχεται στο Half Note Jazz Club, έχει ξανάρθει από την Παρασκευή μέχρι και τη Δευτέρα. Έχετε υπόψη σας, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή έχουμε το Πάρτι του Κόσμος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ωστόσο όμως, θα παίξει και θα βρεθεί και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Μην τον χάσετε. Ένας εξαιρετικός μουσικός με αμέτρητες βραβεύσεις. Ήταν ο band leader κιθαρίστας του Muddy Waters, του Willie Dixon, του Magic Slim. Ανήκει σε αυτήν την μικρή ομάδα των ζωντανών θρύλων που μεταλαμπαδεύουν τον ήχο του αυθεντικού blues στις νέες γενιές. Και βρίσκεται και ένας φοβερός αρμονικίστας, βιτουόζος, ο Γκάιτς Ρόμπστον μαζί του, ο οποίος έχει παίξει στο παρελθόν και με τον Πίτερ Γκριν και με τον Κλάπτον. Εξαιρετική μουσική, μην το χάσετε αυτό το τετραήμερο στο Half North. Θα βρισκόμαστε και εμείς εκεί. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο.

Αυτός είναι Who Loves The και το άφησε έτσι. Ο Matt Berninger, ο frontman των National με το Who Loves The Sun. Εδώ παρέα με την Roseanne Cass, την κόρη του Johnny Cass. Έχει βγάλει άλλο ένα single καινούριο. Δεν το είχε παίξει αυτό τον Ιούλιο που μας είχε έρθει στην Αθήνα στο T-Center, στο ACA, στο Open Air, στο P5 με τους Cure και τους Nothing But Thieves. Παρ' όλα αυτά όμως ο Berninger ήταν πάρα πολύ καλός. Είχε παρουσιάσει ένα ωραίο solo πρόγραμμα με τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία και επιλεγμένα κομμάτια φυσικά και από τους National, αλλά δεν πάβει να είναι πάντα στην επικαιρότητα και μια ιδιαίτερη προσωπικότητα ο Matt Berninger, ο frontman των National. Σας σήμερα, φίλες και φίλοι, το 1969 δέχεται ο Φρανκ Σινάτρα μια κλήτευση για να βρεθεί στο αστυνομικό τμήμα, βασικά να βρεθεί στην εισαγγελία, ούτε καν στο αστυνομικό τμήμα, για να τον καλέσανε για να μιλήσουν και για να δώσει μια κατάθεση, γιατί υπήρχε ένταλμα σύλληψης για τη σχέση του με τη μαφία. Φυσικά ο Φράγκη πήγε, αυτό λυπέραμε, μια κατάθεση γιατί υπήρχε ένταλμα σύλληψης για τη σχέση του με τη μαφία. Φυσικά ο Φράγκη πήγε, αυτό

This Town, This Town. Από το Frankie, από τον All Blue Eye. Και πολύ σωστά λέει ένας φίλος ακροατής ότι δεν είχε πάει στο New Jersey. Ναι, στο New Jersey έγινε η κλήτευση για τον Sinatra, γιατί ήταν μια επιτροπή εκείνη την εποχή που ερευνούσε, και μιλάμε τώρα για το 69, που στην Αμερική ήταν το λεγόμενο Age of Anxiety, ήταν λίγο πριν το Woodstock, γενικά ήταν και ο πόλεμος του Βιετνάμ, σκάλιζαν διάφορα πράγματα, ήταν ο Νίξον. Τον είχαν κατηγορήσει, ναι, και στο New Jersey είχε βγει η κλήτευση. Ο ίδιος δεν πήγαινε, γιατί έλεγε τότε ίδιος ότι είναι ένα σόου των μέσων ενημέρωσης και ότι ήθελαν, λόγω της ταλικής του καταγωγής, γιατί καταγόταν από το Χομπόκεραν το New Jersey ο Sinatra, δεν πήγε λοιπόν εκεί, γι' αυτό του έστειλαν μετά το ένταλμα σύλληψης για περιφρόνηση και δεν πήγαινε στο New Jersey για να μην το συλλάβουν. Βέβαια πήγε έγινε έφεση, έχασε το δικαστήριο, πήγε και κλεισμένον των θυρών, τώρα μιλάμε για το Sinatra, έτσι, απάντησε για τις σχέσεις με τους γνωστούς μαφιόζους, δεν καταδικάστηκε ποτέ, η αλήθεια είναι, ωστόσο όμως είχε πάντα στο FBI ένα φάκελο, όπως καλή ώρα πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, ναι, όπως λέει ο Παπισδούκαρος, να, είχε ένα φάκελο, ναι, πολύ μεγάλο, περίπου 2.500 σελίδες, γενικά για τις επενδύσεις στο καζίνο, για τις σχέσεις με τον Λάκη Λουτσιάνο, με τον Σαμ Τζανκάν, που ήταν αρχηγός της μαφίας στο Σικάγο και για όλους αυτούς. Φυσικά, βέβαια, είπε κάποια στιγμή, θυμάμαι, σε μια συνέντευξη που τον είχε ρωτήσει κάποιος και τολμήσει και του είχε πει του Sinatra τι έγινε τότε με όλους αυτούς. Λέει: ακούστε να δείτε, κύριε, εγώ υποστηρίζω ότι οι σχέσεις είναι πάντα καθαρά κοινωνικές και επαγγελματικές. Όταν έρχεται κάποιος στο νυχτερινό μου κέντρο, εγώ που δεν θα μπορούσα ποτέ να μην τον καλησπερίσω και να μην πέσω ως θύμα προκατάληψης. Κάτι βέβαια ανάλογο είχε πει και ο Τζον Λένον όταν κάποια στιγμή του είχαν ένα τεράστιο φάκελο στην Αμερική και δεν τον άφηναν και να αλλάξει πικότητα και να μείνει μόνιμα, να του βγάλουν

κάρτα διαμονής. Και μιας και λέμε για κάρτες διαμονής και όλα αυτά, γιατί αυτό είναι και καινούρια είδηση, η Τζόνι Μίτσελ έγινε Αμερικανίδα επίκος. Μετά από 60 χρόνια, φίλες και φίλοι, έγινε Αμερικανίδα επίκος. Το διάβαζα στο Rolling Stone σήμερα. Μετά από τόσα χρόνια η Καναδέζα έγινε Αμερικανίδα επίκος, πήρε χαρτιά επίσημα. Μένει στην Αμερική, δεν ξέρω κι εγώ από πότε. Και μάλιστα περιμένουμε και την ταινία που είναι biopic και θα παίξει η Meryl Streep. Όλα αυτά για την ιστορία, για τις κλητεύσεις, για τη δράση του υποκόσμου, για το Frank Sinatra, για όνομα του Θεού. Dancing with myself, μέχρι τις 9.30.

0: Κόσμος 93,6.
1: Πέντε χρόνια ο νέα και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show, και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κόσμος Radio.

Αυτές λοιπόν είναι οι Womack Sisters και το If I Let You, από την οικογένεια του Bobby Womack. Έτσι είναι οι κόρες της Cecil Womack και Cecil Womack και Linda Womack, έτσι αυτό το ντουέτο. Και μάλιστα είχαν παππού, αν δεν κάνω λάθος, τον μεγάλο Sam Cooke. Όλα αυτά θείο τον Bobby Womack. Είπαμε, οικογένεια, μουσική, όσο δεν παίρνει. Αυτές λοιπόν οι Womack Sisters και το If I Let You. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Και δεν ξέρω, ακούγοντας έτσι αυτό το ρυθμό και αυτή τη μελωδία που μας παραπέμπει εντελώς στα 70's, πήγαμε, πάω λίγο στον ήχο εδώ, στο μπαμπί, στον ήχο εδώ, στον ήχο της δεκαετίας του 70. Σε αυτό εδώ. No Words, η Bahamas Soul Club.

Αυτός είναι ο Ντιάντζελο. Πέρυσι, φίλες και φίλοι, τέτοια ώρα, εδώ στον αέρα είχαμε μάθει την είδηση ότι έφυγε ο Ντιάντζελο, ένα χρόνο ακριβώς. Και νεότατος, Ντιάντζελο έφυγε στα 51 του πέρυσι, βραβευμένος με Grammy. Καθόρισε γενικά την νέο soul, έβαλε πάρα πολλά στοιχεία μέσα στην μουσική και φυσικά στην rhythm and blues. Δυστυχώς ήρθε αντιμέτωπος με τον καρκίνο και δεν τα κατάφερε. Ένα λαμπρό αστέρι, και το λέμε ότι είναι λαμπρό διότι όλα τα στοιχεία που είχε δείξει πάνω στην μουσική και με τον Brown Sugar το 95 και με το Voodoo το 2000 και με τον Black Messiah ακόμα με τους Vanguard το 2014 ήταν, αν θέλετε, μια σπάνια χαρισματική φιγούρα πάνω σε αυτό που έκανε ακριβώς, και ήταν και ένας από τους λόγους που γενικά καθόρισε το κίνημα της νέο soul μες δεκαετία του 90, ένα ρεύμα που ανανέωσε και τη soul και το R&B της δεκαετίας του 60 και του 70. Πάμε να ακούσουμε το ολοκένουργιο τραγούδι στο άλμπουμ των Fontaines DC, εδώ παρέα με τη Ροζαλία. Το Mind Chamber, το άλμπουμ των Fontaines και Where's Is Gone.

Αυτό λοιπόν είναι το νέο single, το Where It's Gone, από τους Fontaines DC και την Ροζαλία. Οι Fontaines DC αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο ή ένα από τα μεγαλύτερα rock group αυτή τη στιγμή στον κόσμο, και οι Ιρλανδοί, και είναι το πέμπτο τους άλμπουμ, το Dopamine Chamber, που θα κυκλοφορήσει επίσημα μεθαύριο στις 16 του μήνα. Πάντα Παρασκευές έχουμε τις νέες κυκλοφορίες, και μέσα στα τραγούδια έχει και μία συνεργασία. Έχει τη συνεργασία λοιπόν σε 11 νέα τραγούδια και το Where Is Gone με τη Ροζαλία. Μου κάνει ένα πράγμα μόνο αίσθηση και εντύπωση, και εδώ βλέπουμε τελικά πόσο ευρηματική και πόσο σπουδαία τραγουδίστρια είναι η Ροζαλία. Όταν η Ροζαλία μέσα σε ένα χρόνο και σε ένα διάστημα μερικών μηνών κάνει δύο μεγάλες συνεργασίες σε δύο εμβληματικές μπάντες. Το ένα είναι η Fontaines DC, που είναι το μέλλον αν θέλετε της rock, και το άλλο είναι στο καινούριο άλμπουμ των U2, γιατί έχει και μια συνεργασία η Ροζαλία και σε αυτό το άλμπουμ, στο καινούριο άλμπουμ του Μπόνο, του Έτσι και της παρέας τους. Όλα αυτά για την Ροζαλία σε ένα άλμπουμ το οποίο περιμένουμε να το ακούσουμε με προσοχή από την Παρασκευή και μετά. Wycliffe Jean και Lil Wayne, 1997.

God bless the child, Wyclef Jean, παρέα με τον Lil Wayne και την Andra Day. Πολλούς χαιρετισμούς στην παρέα από την Οξφόρδη, από την Ελλάδα, δεν ξέρω, στα μικρά και στα μεγάλα παιδιά, στην Ελένη, στο Σταύρο, στο Δημήτρη και στην Ιρίδα. Να είστε όλοι καλά, όπως και πολλούς χαιρετισμούς στην Κρήτη και πολλούς χαιρετισμούς στη Βόρεια Ελλάδα, που μας λέγατε ότι έβριξε πάρα πολύ και εδώ έβριξε, φίλες και φίλοι. Θέλει λίγο προσοχή αυτές τις μέρες μέχρι να φύγει αυτό το κύμα κακοκαιρίας και να μην έχουμε προβλήματα, απώλειες, ανθρώπινες ζωές και πολλά άλλα πράγματα. Κάπως έτσι λοιπόν πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο, έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Εγώ θα σας αφήσω σήμερα με το Σαμπούζι και με τον Λίο Μπρίντζες στο Burn It Down, από το τελευταίο άλμπουμ του Σαμπούζι, The Outlaw Cherry Lee and the Other Western Tales. Έρχεται η Ρουμπίνη μέχρι τις 12, 12 με 2, η Δήμητρα Κακαουνάκη. Ραντεβού αύριο, φίλες και φίλοι, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
3: Η Αθήνα χορεύει τις Κυριακές. Στις 25 Οκτωβρίου το Eden Sundays επιστρέφει στο Οδείο Αθηνών με ένα εκρηκτικό line-up. Δύο κορυφαία ονόματα της dance σκηνής, High, Back to Back με Romy. Μαζί τους JJ και Saber Rider. 25 Οκτωβρίου, Eden Sundays με High και Romy. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

and the sunlight streaming.

Σίγουρα Welcome to Greece για να τη βρεις. Κωστής Μαραβέγιας. Welcome to Cosmos, όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Κάνουμε σήμερα βόλτες, βεβαίως ξεκινήσαμε με Αμέρικα-Αμέρικα. Γιατί, γιατί κάποιοι έρχονται, κάποιοι φεύγουν. Αλλά θα πάμε στη Ρωσία. Θα ακούσουμε την Ιμανή. Θα την ακούσουμε και live όμως αυτή την Κυριακή. Μην ξεχνάτε, 25 χρόνια κόσμος, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σας περιμένουμε. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Welcome to Greece. Παγκόσμια ημέρα προτύπων σήμερα. Και το 1322 ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ Ντε Μπρους νικά τον βασιλιά των Άγγλων Εδουάρδο Β' στη μάχη του Μπάιλαντ και γίνεται ανεξάρτητη Σκωτία. Έχουμε πολλά ωραία να πούμε, κυρίως για τα 25 χρόνια του κόσμος. Όλα αυτά σε λίγο. Ρουμπίνες Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλή ακρόαση.

Η Μανή, Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Σε ένα μοναδικό ακουστικό radio show με συνοδεία ενός μουσικού, μόνο κιθάρα θα είναι. Με καταγωγή από τις Κομόρες, το λέγα και χτες. Θα μας τραγουδήσει You Will Never Know, Don't Be So Shy, Voodoo Cello, Woman Deserve Rage. Με αυτή την καταπληκτική φωνή. Αυτό είναι το Human. Live, ένα εξαιρετικό άλμπουμ αυτό τη Σιμανή. Live at the Casino de Paris, Casino de Paris. Την ίδια μέρα, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στις 8 το βράδυ, η Αλκιόνη. Που τραγουδάει στα ελληνικά και στα αγγλικά, που γεφυρώνει indie, pop, cinematic, μουσικές Μεσόγειο, Βαλκάνια, Ήπειρος, Βόρεια Ελλάδα, ποτάμια, δάση, μια φωνή. Και την Παρασκευή, στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Σόλμαν Τιγουάγιο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, παραγωγή outsider στο νέο του άλμπουμ, ο βραβευμένος με Grammy Adrian Quesada, τον Black Pumas. Εκεί πήγε και το έφτιαξε. Ένας Γάλλος του κόσμου με καρδιά, bluesman, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 8.30. Η Κλαούντια Μάτολα, ο Πέτρος Αδάμ και εγώ θα κάνουμε την Παρασκευή live εκπομπές από εκεί. Άρα λοιπόν, βεβαίως οι εκπομπές θα μεταδίδονται ζωντανά και στα σπίτια σας, αλλά περάστε μια βόλτα. Θα είμαστε εκεί Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με DJ sets, με προβολές, με συζητήσεις, με τρεις συναυλίες, με αγκαλιές, με φιλιά και με δώρα. 25 χρόνια είναι αυτά.

0: Κόσμος 93,6. Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούτε Κόσμος.

Το 1976 σήμερα ο Γιώργος Καματερός οδηγείται σε δίκη για το θαυματουργό νερό που υποτίθεται ότι θεράπευε τον καρκίνο. Δεν ήταν αστείο αυτό?

έφερνε λέει από την ΚΟ με βιτιοφόρα, ήταν ιαματικό και στις γειτονιές της Αθήνας και στην επαρχία κάνανε ουρές. Γονείς 18 παιδιών που νοσηλεύονταν τότε με λευχαιμία και κακοήθης όγκου στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού σταμάτησαν τη θεραπεία και έδωναν στα παιδιά το νερό του Καματερού. Αποτέλεσμα,

και μια πολύ γρήγορη ματιά στον κόσμο. Φωτιές στο Υπουργείο Παιδείας και σε τράπεζες στην Αλβανία. Κλιμακώνονται διαδηλώσεις κατά του Ράμα. Δεκάδες χιλιάδες φοιτητές έχουν βγει στους δρόμους των τυράννων. Συγκρούσεις συνεχίζονται για δεύτερη μέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά έρευνα για τις καταγγελίες αστυνομικής βίας. Στη Γαλλία οι μαθητικές κινητοποιήσεις αποκτούν πολιτικό πρόσημο. Αναμενόμενο, έχουμε προεδρικές εκλογές και όλο μεγαλώνει και ο κατάλογος. Δεν ξέρω πώς θα είναι υποψήφι τελικά. Εμείς εδώ, Wanda Sa, Celia Vaz, Αντώνιος Κάλλος Ζουμπίμ, νεράκι να πίνουμε, Agua de Beber. Γιατί νερό είμαστε και πρέπει να πίνουμε πολύ νερό. Εδώ μου του λέει συνέχεια ο Μπάμπης Δούκαρος, ο ηχολήπτης μου. Πιες γονεράκι, Ρουμπινάκι.

ένα καταπληκτικό τραγούδι που έχει κάνει παραγωγή ο γιος της Μίνα, Μασιμιλιάνο Πάνι. Άκουε σάλε. Τζάνι Ντονζελίνη, Βιντσέντζο Λεμπόρ, αυτοί το γράψαν, είναι μια ιταλική μπάντα με τίτλο Audio Due. Άλμπουμ Μίνα Τσελεντάνο. Βεβαίως έγινε χρυσός αυτός ο δίσκος. Και λίγο αργότερα η Μίνα το ηχογράφησε με τον Μιγκέλ Μποσέρ στα ισπανικά Άγκουα Ισάλα. Αλλά εμάς μας αρέσει το

Ο χρόνος κάνει κύκλους και όλα μπορούν να συμβούν. Βλάσεις Μπονάτσεως, Μεταμορφώσεις, ο οποίος φεύγει σαν σήμερα. Το 2004 πέρασαν και όλα 26 χρόνια. Ένας ρόκερ, ηθοποιός, showman. Η μεγάλη επιτυχία Γαρίφαλε, Γαρίφαλε, εκεί με το συγκρότημα Πελώμα Μποκιού. Η ερμηνεία του στο musical Εβίτα, στο πλευρό της τότε συντρόφου του Αλέκης Βουγιουκλάκη, που υποδείχθηκε τον Τσεγκεβάρα. Τώρα εντάξει, απαράδεκτη τώρα. Τηλεοπτικές φάρσες, επώνυμους, αυτός ήταν ο πρώτος που τις έκανε. Ανοίγοντας έτσι ένα δρόμο σε ένα πολύ δημοφιλές είδος ψυχαγωγικής εκπομπής. Ασχολήθηκε με τηλεπαιχνίδια, με τηλεοπτικά σοου. Και όσοι τον γνώριζαν, ήταν πολύ τυχεροί. Παντρεμένος με τη Μάρθα Κουτουμάνου, μια κόρη της Ζένια. Και τι ωραίο τραγούδι αυτό το Μεταμορφώσεις. Εδώ μέχρι και τις 11 τα Σουλτάνα. Έβαλα κάτι χρόνια παραπάνω, 22 χρόνια. Ναι, αλλά αυτά, μωρέ μπαμπέ, αυτά τα 20 κάτι, κατάλαβες, μου φαίνεται, τα 20 είναι πολλά, ναι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
2: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson. Ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: cosmos.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και γιορτάζουμε, είναι ο μήνας που γιορτάζουμε. 25 χρόνια κόσμος. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Live εκπομπές, DJ sets. Ένα πολύ ωραίο πάνελ για τη μουσική και το AI. Τρεις συναυλίες. Ελάτε να μας πείτε χρόνια πολλά, να σβήσουμε κεριά και βασικά να αγκαλιαστούμε. Και να ακούσουμε μουσική, τι άλλο. Οι εκδόσεις Ροδακιό μετακόμισαν Γερανίου 7 στον 5ο όροφο, στο Γεράνι. Το Ροδακιό πήγε στο Γεράνι. Πρώτη έκθεση στο νέο στέκι να έρθει να αγγίξει Σάρα Σεχναουή. Κεραμική και performance έγιναν σήμερα αυτά. Αλλά μπορείτε να περάσετε να δείτε ένα καταπληκτικό βιβλιοπωλείο στο Γερανίο 7 στον 5ο. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me.

Λοιπόν, αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου εμείς θα βρισκόμαστε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Από το απόγευμα μέχρι και τις 12 θα έχουμε DJ sets Προκόπης Δούκας, Γιώργος Πολυχρονίου, Γιώργος Μουχταρίδης, εγώ, η Δήμητρα Κακαουνάκη, ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου, την Παρασκευή ο Μιχάλης Καμάκας και η Κλαούντια Μάτολα, την Κυριακή ο Πέτρος Αδάμ. Αλλά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην Καλυθέα έχει και ένα Καλυθέα Night Run. Μα θέλετε να τρέξετε, μπορεί να το κάνω και για προπόνηση για το μαραθώνιο. Λοιπόν, από τις 4 ως τις 11 θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμη οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα, στο τμήμα λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου μεταξύ λεωφόρου Ποσειδόνος και οδός Πισιστράτου.

Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου, πέμπτη χρονιά στην Αθήνα. Διοργανώνεται από τον Ντουνιάς 15 με 31 Οκτωβρίου, δύο εβδομάδες που το αθηναϊκό κοινό έρχεται σε επαφή με διεθνώς αναγνωρισμένους κινηματογραφιστές, καλλιτέχνες, προβολές, συζητήσεις, ρετροσπεκτίβες, αφιερώματα. Τίποτα δεν προέρχεται από το κενό. Κάθε εικόνα εμπεριέχει ίχνη παρελθόντος και το κάθε αρχείο αντανακλά επιλογές με το τι κρίνεται σκόπιμο να διατηρηθεί και τι αφήνεται να περάσει τη λύθη. Ελία Σουλεϊμάν. Ρετροσπεκτίβα. Θα προβληθούν οι ταινίες It Must Be Heaven, The Time That Remains, Divine Intervention, Chronicles of a Disappearance. Αφιέρωμα στο έργο του Μοχαμάντ Μπακρί. Όλα αυτά τα βρίσκεται βέβαια στο ίντερνετ, απλώς γράφοντας Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου. Μια άλλη Παλαιστίνη, η αραβική ποιήση, αντά την ελληνική μουσική, Κάρον Σανσούρ, Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης.

είναι εξαιρετικά πολυπίκυλο. Είναι προσωπικό, είναι συνάμα πολιτικό, ποιητικό και αστείο. Είναι πειραματικό, είναι βαθιά ριζωμένο στην ιστορία. Και ο στόχος του φεστιβάλ είναι το αθηναϊκό κοινό να γνωρίσει αυτή την ποικιλία, να βιώσει αυτό το σινεμά ως έναν ζωντανό πολιτισμό. Συναντήσεις, αναμνήσεις και δεσμοί που δημιουργούνται μεταξύ καλλιτεχνών, κοινοτήτων και κοινού. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αύριο στο Τριανόν. Έλια Σουλεϊμάν, It Must Be Heaven. Από 8 ευρώ τα εισιτήρια. Στον κινηματογράφο Τριανόν. Στις 8. Η τελευταία του ταινία. Υπάρχουν ακόμα εισιτήρια.

Κόσμος 93,6. Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 10.

8 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λοιπόν, τα μάρμαρα του Παρθενώνα και τα γλυπτά δεν μας τα δίνουν πίσω. Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου δήλωσε ότι θα πρέπει να συνυπάρχουν σε καθεστώς διαμοιρασμού. Δηλαδή, τι να τα κόβουμε στη μέση, πώς θα τα μοιράσουμε. Ευρωπαϊκά βραβεία κινηματογράφου, 5 ελληνικές παραγωγές στη βραχία λίστα. Και με περιορισμένη διανομή 2 ημερών, ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ναζά» για τη Γάζα κατάφερε να γίνει δημοφιλέστερη ταινία της Δευτέρας στη Γαλλία.

Λοιπόν, παλιά ήταν δύσκολο να αντιγράψεις, τώρα είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, παίρνεις μία λέξη από εδώ, μία πρόταση από εκεί και λες ότι είναι δικό σου αυτό που λες ή γράφεις. Το AI τι κάνει καλά. Ένας συγγραφέας αποκλείστηκε από, το βραβείο Goncourt, διότι βεβαίως κατηγορήθηκε ότι έγραψε το μυθιστόρημά του με AI. Αυτός το αρνήθηκε, αλλά βέβαια ζήτησε συγγνώμη για τις παλιότερες λογοκλοπές. Πρέπει να ξέρεις να κλέβεις, έστω και το λόγο.

και ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ μουσικής, πολυτροπικό φεστιβάλ ήχου στο Goethe Institute αύριο εκεί. Noisy Words, Audrey Chen, συναυλία και συζήτηση, υπερεκτάσεις για φωνή και αναλογικά electronics.

και σίγουρα κλείνει τα 87 ο Ραλφ Λόρεν, αυτός ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας και επιχειρηματίας. Θεωρείται ο βασιλιάς του έτοιμου ενδυματός, εμπνεύστηκε τις δημιουργίες του κάνοντας τα εννοείται ταξίδια, λέγει στο νου του την υψηλή κοινωνία της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ. Ραλφ Ρούμπεν Λίφτιτς, αυτό είναι το πραγματικό του όνομα. Γεννιέται σαν σήμερα το 39 στο Μπρόνξ. Και στα εφηβικά του χρόνια αλλάζει το επώνυμό του σε Λόρεν προς τιμή της ηθοποιού Λόρεν Μπακόλ. Δούλεψε ως πολιτής ρούχων και ξεκίνησε τη δική του δραστηριότητα. Σχεδίασε γραβάτες με την επωνυμία Πόλο. Σχεδίασε μάλιστα και ρούχα που φορούσαν ο Γούτι Άλεν και η Ντάιαν Κίττον στην ταινία Νευρικός Εραστής, Άνι Χολ.

Λοιπόν, και το θέμα έτσι μουσικά του τελευταίου ημιώρου έχει να κάνει με τον Όθωνα. Το 1862, αφού έφυγε, ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος. Μετά τη δοξολογία, ο προσωρινός τότε πρόεδρος της κυβερνήσεως Δημήτρος Βούλγαρης είπε να ορκιστούμε επί της πλατείας ταύτης το ωραίο της ομονίας όνομα και να ορκιστούμε πίστη στην πατρίδα και υπακοή εις τα εθνικάς αποφάσεις. Ομόνια να έχουμε, να είμαστε μαζί, να πηγαίνουμε χέρι-χέρι. Να βοηθάμε όσο μπορούμε. Να μην σφυρίζουμε διάφορα. Να μας νοιάζει ο διπλανός μας. Όχι μόνο εαυτός μας.

Ένα χρόνο χωρίς τον Michael Eugene Archer D'Angelo. Πέρυσι τέτοια μέρα εδώ με τον Πέτρο Αδάμ, πω στενοχώρια. Ένας καταπληκτικός μουσικός, τραγουδιστής, πολυοργανίστας και παραγωγός. Pioneer εκεί στο νέο soul κίνημα. Super group Black Men United, You Will Know, Brown Sugar. Αυτό, από αυτό το άλμπουμ ακούμε το Lady.

Και έφυγε στα 51 από καρκίνο πέρυσι τέτοια μέρα. Και όπως είχε δηλώσει τότε η Lauren Hill και συνεργάτη δάτου και φίλη πολύ, λυπάμαι λέει που δεν έχω περισσότερο χρόνο μαζί σου.

Ρουμπίνος εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι. Θα τα πούμε στον Ιάρχος, δεν θα έρθείτε. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Βι Μέρτενς, τέσσερα χέρια. Και ένα τσικ του τσικ, η Αλάκη ο Λουής. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μετά το πολύ συζητημένο Αθήνα, ο Ρωμέν Γαβράς επιστρέφει με μια θεαματική και απρόβλεπτη περιπέτεια. Θυσία. Ένα φιλανθρωπικό γκαλά που συγκεντρώνει το διεθνές jet set θα μετατραπεί σε ένα απρόβλεπτο παιχνίδι ζωής και θανάτου. Θυσία. Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel, Salma Hayek και ο John Malkovich. Θυσία. 15 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
3: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention, please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Hey!
7: Cosmos 93.6.
8: Cosmos 93.6.
9: 93,6. Icos Antochis. Haus des Stehvermögens.
8: La Casa de la Costanza.
7: Icos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.

καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στον κόσμο μας, στον Νίκο που αντέχει με διαδρομές και τον Κίτους που κάνει ένα wiggling από το άλμπουμ που φτιάχνει με τίτλο The Salmon. Now the boys and the men, they all enjoy seeing her go by, hear them now.

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν μας ακούτε από κάπου αλλού. Και ο Errol Walker μας τα έλεγε και δεν τα ακούγαμε. Πίσω στο 1977 μας εξηγούσε πως αυτά τα χρόνια δεν είναι εύκολα. In these times και το κομμάτι του

Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να σας πούμε πως Παρασκευή, Σαββατοκυριακή δεν πρέπει να κλείσετε τίποτα. Θα το περάσουμε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο παρέα στο Κόσμος. Θα γιορτάσουμε τα 25 χρόνια μας. Από τις 7.30 και ως τις 8.30 την Παρασκευή ο Μιχάλης Καμάκας θα υποδεχτεί τη Γουάγιο. Και μετά θα χορέψουμε εννοείται με την Κλαούντια μετά τη συναυλία. Κλαούντια Μάτολα θα βρίσκεται στα ΝΤΕΚ στο Νιάρχος. Το Σάββατο η Ρουμπίνη στα Γκουράκη με την αφεντιά μου 7 με 8 θα παίξουμε μουσικές. Θα έρθει ο κύριος Τζι Πόλη με τα δικά του τα τραγουδάκια. 9 με 10 ο Προκόπης Δούκας, 10 με 11 ο Γιώργος Μουχταρίδης και 11 με 12 ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου. Θα περάσουμε σχεδόν όλοι από τα ΝΤΕΚ το Σάββατο στο Νιάρχος, στο Φάρο, εκεί ακριβώς όπου θα βρεθούμε για να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια. Και την Κυριακή τα ωραιότερα έρχονται, 6 με 7 ο Πέτρος Αδάμ, αλλά και 9.30 με 11.30 η Μανή και η Αλκιόνη θα μας συντροφέψουν με τις μουσικές τους. Και το Σάββατο έχουμε πάνελ με θέμα AI or not AI. Όλα αυτά με είσοδο ελεύθερη και δελτία εισόδου για τις μουσικές και για τις συναυλίες μας. Επίσης να πούμε πως τα booth έχουν διαμορφωθεί στον εξωτερικό χώρο της αγοράς, στο ισόγειο του Νιάρχους μπροστά στο κανάλι, και θα βρισκόμαστε εκεί με τις εκπομπές μας. Τριήμερη γιορτή στο Νιάρχος, στο Φάρο, για τον κόσμο που κλείνει 25 χρόνια.

φτάσαμε στη Νότια Ιταλία. Εκεί κρύβονται όλα τα κορίτσια. Εύα, Εύα, Εύα και ένα βίβο Σαράι που θα πει I will survive.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κεράκια. Ο κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στην παρέα μας, στον Νίκο που αντέχει με τραγούδια, με παράξενες διαδρομές.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου για τον ήχο και η Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και έχουμε πάει στη Μαδρίτη να συναντήσουμε τον Νικόδημος, ο οποίος βρίσκεται με την Απέλικα εκεί. Ρημιξάρουν μαζί μία disco star που κυκλοφορεί και αυτή στην Wonder Wheel Recordings με έδρα την Νέα Υόρκη.

Seasons of the Road, η Αλτζαράχ και οι Νούμπα Τόνς που έφτασαν στο Brooklyn να ολοκληρώσουν το όνειρο. Τώρα ηχογραφούν στην

κομμουνικά ή αλλιώς Roland Font, φτιάχνει αυτό το ντροπαλό Don't Look At Me. A Little Love είναι και το κομμάτι που φέρνει πίσω στο 2023.

Στο Τορόντο, στον Καναδά, κρύβεται και η Λουκρισία Ντάλτ. Μαζί με τον Ντέιβιτ Σιλβιέν φτιάχνουν αυτή την κόζα ράρα.

από Καν. Ηχογραφεί σήμερα στην Κούβα αυτό το Guajira del Mar. Σήμερα, πίσω στο 2022 δηλαδή. Ορκέστρα από Καν και το άλμπουμ της με τίτλο

Θα σας αποχαιρετήσουμε από εδώ. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στη γνωστή μας βόλτα, τα μεσάνυχτα, στις Δημητρούλας, εκεί.

0: sendero.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Κόσμος Radio.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: «25 χρόνια ο νέα και ο κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman, τη Wayo, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Imani σε ένα μοναδικό radio show και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Περιβαλλοντική εκπαίδευση σπηλαίων, η μόνη εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας. Οι μαθητές μαθαίνουν, ανακαλύπτουν, εκπαιδεύονται, προστατεύουν, εκτιμούν τα μνημεία της φύσης και κατανοούν τη σπουδαιότητα των σπηλαίων. Μαθαίνουν να προστατεύω το σπήλαιο. Μαθαίνω να προστατεύω τη φύση. Πληροφορίες στο σπήλαιο Αλιστράτης.
1: Ακούτε Κόσμος.